0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Ετωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο, εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο, εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Την πόρτα ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

Θεός μου δανεικί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεικί.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ιράν. Έχουμε εξελίξει, έχουμε και πληροφορίες να σας μεταφέρουμε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να εξελιχθεί εκεί τις επόμενες μέρες ή, για να είμαι ακριβέστερος, τους επόμενους μήνες. Δημήτρης Τσαϊλάς, υπονάβαρχος στην αποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Ότι οι Αμερικανοί προσανατολίζονται σε μια τελική στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται περίπου, τίποτα δεν είναι δεδομένο στον πόλεμο, αλλά περίπου δεδομένο. Ερώτημα είναι ο χρόνος. Υπάρχουν δύο σενάρια, να τα πούμε. Το ένα είναι άμεση σχετικά, μέσα στον Αύγουστο να αρχίσει να κλιμακώνεται και να υλοποιείται μια μεγάλη τελική επιχείρηση που θα περιλαμβάνει και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Οι άλλοι, την οποία βλέπουν και οι Ιρανοί, είναι να συνεχίσουν με βομβαρδισμούς και απομείωση των Ιρανικών δυνάμεων το επόμενο διάστημα, με στόχο μια τελική μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, για να έχουν χρόνο. Διότι οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με χρόνο, θα κρατήσουν 2 μήνες, λειτουργούν με στόχους. Και άπαξ ξεκινήσει, κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει. Η άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι βγήκε σε συνέντευξη ένας παλαιός υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Μοτακή, γνωστός ήταν μέχρι το 2010, θυμάμαι καλά, ο οποίος είπε: γιατί να περιμένουμε τους Αμερικανούς να κάνουν την επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς χερσαία, να καταλάβουμε τις αμερικανικές βάσεις στα κράτη του κόλπου ή κυρίως στο Κουβέιτ και αλλού. Έχει ενδιαφέρον αυτό, ότι έχουν αρχίσει και σκέφτονται ανάποδα οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Εσείς τι βλέπετε το σενάριο, πιθανό, και έτσι επιχειρησιακά, την επιχειρησιακή σας άποψη?
1: Σωστά, ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Οι αμερικανικές δυνάμεις, από ό,τι ξέρουμε, έχουν επεκτείνει τις αεροπορικές επιδρομές στα βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά του Ιράν, εξαπολούντας επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων κοντά στο Μπαντάρι Μάμου Χαμενί και Μπουσέπ, που είναι κατά μήκος Περσικού κόλπου, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις με πυράβους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών θέσεων σε όλη την περιοχή. Ενώ το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ αναφέρουν ότι σήμερα ότι αναχέτησαν ιρανικά βλήματα. Εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επίσης επίθεση. Πολλά δεξαμενόπλια επλήγησαν κατά τη διέλευσή τους στο στενό του Ορμούς. Αυτή η τελευταία κλιμάκωση ακολούθησε την κατάρρευση αυτής της σύντομης διπλωματικής πάψης που είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι αδυνατώντας να εξασφαλίσει η αμερικανική διοίκηση μια γρήγορη πολιτική στρατιωτική επίλυση, φαίνεται τώρα ότι επικεντρώνεται στην εγγύηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω μιας πιο στρατηγικής πλωτής οδού, στρατηγικής πλωτής οδού που είναι το Ορμούς. Τώρα, η Ουάσιγκτον έχει πλέον στραφεί προς αυτή τη διασφάλιση ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η εμπορική κυκλοφορία πρέπει να διακινούνται μέσω του Πορθμού με ή χωρίς τη συνεργασία του Ιράν. Αυτό τώρα πώς θα το πετύχουν? Συνεχίζουν παράλληλα τις επιχειρήσεις για την υποβάθμιση των επιθετικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.
0: Προς επίρρωση αυτού που λέτε, κύριε Ναύαρχε, βγήκε προχθές ένας Ιρανός βουλευτής που είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και είπε αυτό που περιγράφεται. Λέει, αυτός λέει ότι ένα σενάριο που εξετάζουν οι Ιρανοί είναι ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν αυτή τη στιγμή να πάρουν απολύτως τον έλεγχο του Ορμούς οι ίδιοι, να το ελέγξουν.
1: Σωστά.
0: Και γι' αυτό χτυπούν παράκτια μέτωπα αλλά και μέτωπα βαθιά συστήματα που μπορούν οι Ιρανοί, με τα οποία μπορούν οι Ιρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και αφού ελέγξουν το Ορμούς, μετά να υλοποιήσουν μια χερσαία επιχείρηση με τη βοήθεια και άλλων Κούρδων, από ό,τι καταλαβαίνω, από τρεις κατευθύνσεις. Νότια, δυτικά και ανατολικά.
1: Ναι, όλα αυτά βέβαια συζητώνται, αλλά ναι, είπαμε, συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι εικασίες. Μην νομίζει κανένας ότι έτσι, για εισβολή στο έδαφος. Τώρα, παρά αυτή την επέκταση της αεροπορικής εκστρατείας, η πιθανότητα τώρα που με ρωτήσατε μιας χερσαίας εισβολής των Ηνωμένων Πολιτειών, παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα και για μένα λιγότερο πιθανό σενάριο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αρνηθεί να αποκλείσει ρητά την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Ενώ από ό,τι γνωρίζω από την δραστηριότητά μου, οι σχεδιαστές του Πενταγώνου φέρονται να έχουν εξετάσει επιλογές έκτακτης ανάγκης που αφορούν τις μονάδες των πεζοναυτών και στοιχεία της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας για την ασφάλεια, ξέρετε, των στρατηγικών παράκτιων στόχων συμπεριλαμβανομένου της νήσου ΧΑΡΚ που είχαμε πει από εδώ και πολύ καιρό και άλλων εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις ναυτικές επιχειρήσεις.
0: Αυτά τα τμήματα είναι ήδη στην περιοχή εδώ και καιρό και έχουν παραμείνει.
1: Σωστά. Οι πληροφορίες που έχω υποδηλώνουν επίσης ότι η Washington έχει εξετάσει ευρύτερες στρατιωτικές επιλογές συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων αεροπορικών εκστρατιών και περιορισμένων επίγειων επιχειρήσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών. Τώρα, στην στρατιωτική πραγματικότητα, αν έρθουμε, παρά αυτές τις επίμονες εικασίες, η τρέχουσα στρατιωτική στάση δεν υποδηλώνει προετοιμασίες για μια ολοκληρωτική εισβολή στο Ιράν.
0: Όχι, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο. Η συζήτηση ήταν πάντα για στοχευμένες, όχι για μαζική τύπου Ιράκ. Για στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα με στην επικουρία άλλων δυνάμεων όπως των Κούρδων. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν χθες οι Ιρανοί, μετέφεραν δυνάμεις χερσαίες στα σύνορα με το Ιράκ. Τιμήθηκε ότι είναι για να ασκήσουν πίεση στους Κούρδους, τους οποίους βομβαρδίζουν στο Ιράκ, έτσι, γιατί ακριβώς φοβούνται εμπλοκή και των Κούρδων.
1: Ακριβώς. Αυτές όλες οι πρόσφατες επιθέσεις, λοιπόν, στοχεύουν τα ιρανικά συστήματα αεράμινας, τα σημεία εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και τα διάφορα ναυτικά στοιχεία που είναι πάνω στα νησιά και διάφορες επιλεγμένες πυρηνικές υποδομές. Βέβαια η εκστρατεία έχει σταδιακά επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και δίκτυα μεταφορών, γέφυρες, εγκαταστάσεις, παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές της κεντρικής διοίκησης. Οι αμερικανικές κυβερνοεπιθέσεις, οι δυνατότητες στην κυβερνοεπίθεση έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να διαταράξουν τα ιρανικά συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αλλά όλες οι φάσεις σύγκρουσης περιλαμβάνουν συντονισμένες, βλέπουμε, Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Ιρανικής ηγεσίας και κέντρων διοίκησης, αλλά δεν έχουν διαταράξει σημαντικά την ιεραρχία του Ιράν.
0: Οι Ισραηλινοί, αυτό που το είδα και από διαρροές που κάνουν, λένε ότι δεν προτίθενται να εμπλακούν εάν δεν πρόκειται για την τελική φάση, ότι δεν πρόκειται δηλαδή να συμμετάσχουν μόνο σε τιμωρητικές ή αποσπασματικές επιχειρήσεις, διότι λέει το σκεπτικό τους, λογικό μου ακούγεται, ότι να συμμετάσχουμε για να υποστούμε μετά πυραυλικές επιθέσεις χωρίς όμως να πρόκειται για μια τελική επιχείρηση που θα δώσει τέλος, δεν υπάρχει νόημα. Και βλέπουμε ότι και οι Ιρανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν το Ισραήλ. Δεν χτυπάνε το Ισραήλ.
1: Όχι. Λοιπόν, άρα ερχόμαστε στο προκείμενο και λέμε ότι μια επιλογή που την χάνει αυξημένης προσοχής από αυτά που αναφέρατε και εσείς είναι η διακοπή των εξαγωγών ενέργειας του Ιράν και όχι οποιαδήποτε κατοχή ιρανικού εδάφους. Άρα, το νησί ΧΑΡΚ, που χρησιμεύει ως ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής του πετρελαίου της χώρας, που διαχειρίζεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, είναι ο πιθανότερος στόχος. Και ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αυτό το νησί, μέχρι στιγμής έχουν, ξέρετε, αποφύγει την καταστροφή των πετρελαϊκών υποδομών του.
0: Γιατί θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, αν το καταλάβουν.
1: Κάτι που είναι ακριβώς. Ομοίως, και το νησί Κέσμ που είχαμε αναφέρει παλαιότερα κατέχει τη στρατηγική θέση κοντά στην είσοδο του πορθμού του Ορμούς και υποστηρίζει ιρανικές επιχειρήσεις επιτήρησης μη επανδρομένων. Άρα, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιδιώξει να αποδυναμώσει περαιτέρω οικονομικά την Τεχεράνη, το επισημαίνω αυτό το οικονομικά, οι εκτεταμένες επιθέσεις θα γίνουν κατά των υποδομών εξαγωγής. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές και σημαντικά λιγότερα δαπανηρές, όχι μόνο σε κόστος οικονομικό, αλλά και ανθρώπινο. από την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού υπήγειων δυνάμεων.
0: Άρα να τους στραγγαλίσουν περαιτέρω οικονομικά.
1: Ακριβώς. Πάντως μια χερσαία εισβολή είναι απίθανη, έτσι.
0: Μαζική προφανώς, αλλά ίσως αυτό που λέτε για την Ισοκάρκη ή άλλες στοχευμένες περιοχές.
1: Ναι, σωστά. Είναι περίπου 5.000 έως 6.000 πεζοναύτες αυτοί που έχουν διατεθεί στις εξαρτητικές μονάδες πεζοναυτών που είναι τοποθετημένοι στα αμφίβια πλοία στην κοντινή απόσταση, ενώ άλλοι περίπου 2.000 έως 3.000 στρατιώτες είναι στην 82η αερομεταφερόμενη μεταρχία που παραμένουν διαθέσιμοι για ταχύ ανάπτυξη. Αυτές οι δυνάμεις όλες είναι ιδανικές για επιδρομές, για εκενώσεις, για διασώσεις ομήρων ή την προσωρινή, παραλαμβάνω προσωρινή, κατάληψη περιορισμένων στόχων κατά μήκος ακτογραμμής. Δεν επαρκούν όμως για να εισβάλλουν, να καταλάβουν.
0: Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο σενάριο. Μόνο αυτό το ελέγχου προσωρινού στοχευμένων περιοχών, αφού προηγηθεί αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων. Αυτό ήταν το βασικό σενάριο, νομίζω, και αυτό λένε και οι Αμερικανοί. Και αυτό βλέπουμε μάλλον να εξελίσσεται σε μια προπαρασκευή. Τώρα μένει να διαπιστωθεί ο χρόνος. Δύο σενάρια, τα επαναλαμβάνουμε. Το ένα να εξελιχθεί άμεσα, μέσα στον Αύγουστο, και το άλλο να συνεχίσουν σε φάσεις οι βομβαρδισμοί, με στόχο μια μεγάλη επιχείρηση μετά τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι ακόμα δεν μπορούμε να.
1: Όχι, κοίταξε, αν εξετάσουμε το συγκεκριμένο υποθετικό αυτό σενάριο, επαναλαμβάνω υποθετικό, έτσι, διαπιστώνουμε ότι το κέντρο βάρους του πολέμου σαφώς και δεν είναι μια κατάληψη εδάφους, αλλά ο έλεγχος της θάλασσας, ο έλεγχος της ενέργειας, ο έλεγχος των γραμμών ανεφοδιασμού πλέον. Η ναυτική ισχύς, η αεροπορική υπεροχή και οι κυβερνοεπιχειρήσεις και η οικονομική πίεση θα αποτελέσουν τα κύρια μέσα άσκησης στρατηγικής ισχύως. Μια μεγάλη κλίμακα σχετικά εισβολή με τα σημερινά δεδομένα του σενάριου δεν φαίνεται να αποτελεί την πιθανότερη επιλογή. Αντίθετα, είναι πιθανότερο να συνεχιστεί ένας αυτός παρατεταμένος πόλεμος φθοράς, αυτό που λέμε στρατηγική εξουσθένωσης, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και την ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δημήτρη Σαϊλά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Ναύαρχο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπονητικά είναι εντεκόμενα, αλλά μπρος Καλαρίτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα θετικές ειδήσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες και τις παρακολουθούμε. Αναφέρομαι στην εκτόξευση ελληνικών δορυφορών, έτσι, αμυγός ελληνικών δορυφόρων. Μια διαδικασία την οποία παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, την βλέπουμε να εξελίσσεται και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών, Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών. Καλησπέρα κύριε Πότση. Χαιρόμαστε.
1: Κύριε Καλαρίτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, χαιρόμαστε που τα λέμε και πάλι και βλέπουμε ότι από τότε που μιλήσαμε σχετικά με το σχέδιο των ελληνικών, της εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων και νανοδορυφόρων, το project προχωρά και ανθίζει.
1: Βεβαίως. Έχουμε ήδη φτάσει στους 19 δορυφόρους ελληνικής κατασκευής που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά στο διάστημα. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε κλείσει τον πρώτο κύκλο με 25 δορυφόρους σε τροχιά.
0: Ελληνικής κατασκευής, ελληνικής σχεδίασης, ελληνικού λογισμικού.
1: Πολλά υποσυστήματα είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων προέβλεπε το 30% να κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό έχει επιτευχθεί. Υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ο οποίος έχει αναπτυχθεί προκειμένου να ελέγχεται και να επιβεβαιώνεται το ποσοστό της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής στο σύστημα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν τους δορυφόρους, και μιλάμε για εταιρείες με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή στο διάστημα, έχουν στην Ελλάδα δικά τους υποκαταστήματα, έχουν προσλάβει Έλληνες μηχανικούς, έχουν φέρει Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες από το εξωτερικό και έχουν καταφέρει σε ελάχιστο χρόνο να πετύχουν ένα μικρό θαύμα όπου βλέπουμε τεχνολογία διαστημική να κατασκευάζεται στη χώρα, να εκτοξεύεται, να λειτουργεί και να δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το εντυπωσιακό που έχουμε από όλο αυτό είναι ότι πλέον ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων, όπου πλέον το ποσοστό της εθνικής βιομηχανικής συμμετοχής θα ξεπεράσει το 50% και το project αυτό θα χρηματοδοτηθεί με 361 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολύ σοβαρό ποσό.
1: Ναι, και πλέον περνάμε και σε νέα γενιά από δορυφόρους, οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι με καλύτερους αισθητήρες υψηλότερης ανάλυσης, οι οποίοι θα δίνουν πολύ καλύτερης ποιότητας δεδομένα για αξιοποίηση.
0: Αυτοί που τώρα έχουν τεθεί σε τροχιά της πρώτης φάσης, οι 19 και οι άλλοι 6 με 25, τι λειτουργία έχουν, δηλαδή τι επιχειρησιακές ανάγκες καλύπτουν?
1: Θα σας πω. Καταρχήν το εντυπωσιακό είναι ότι είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έχει θέσει σε λειτουργία σύστημα με θερμικούς αισθητήρες που επιτηρούν τις φωτιές και ενημερώνουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για το τι γίνεται σε όλη τη χώρα σε κατάσταση των πυρκαγιών. Έτσι. Άρα έχουμε μικροδορυφόρους οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με θερμικούς αισθητήρες που δίνουν συγκεκριμένης ποιότητας δεδομένα. Από εκεί και πέρα έχουμε υψηλής ανάλυσης δεδομένα ραντάρ, SAR, τα οποία τι κάνουνε, μπορούν και δίνουν εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης, ημέρα και νύχτα και κάτω από συνθήκες κακών καιρικών συνθήκων και νεφοσκέπωσης. Άρα τι πετυχαίνεις με αυτό, έχεις εικόνα συνέχεια, ανοιχτά νύχτα ημέρα. Και έχουμε και οπτικούς, οι οποίοι πλέον δίνουν ανάλυση στο ένα μέτρο. Και όλα αυτά με τεχνολογίες οι οποίες ακουμπάνε ελληνικά χέρια.
0: Εντυπωσιακό. Άρα παντός καιρού εικόνα, μάλλον υπό οποιοσδήποτε συνθήκες εικόνα και επικοινωνία για πολλαπλές χρήσεις. Πολιτική προστασία, άμυνα, ασφάλεια κλπ. Έτσι.
1: Να σας πω ποιο είναι το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Αυξάνουμε τους εισιτήρες οι οποίοι είναι στο διάστημα. Έχουμε εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται πλέον τα δεδομένα τα οποία παράγουν να φτάνουν σε εφαρμογές στον πολύ κόσμο. Άρα πλέον έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό milestone για μας. Πλέον οι εταιρείες οι οποίες επιχειρούν και χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους δορυφόρους να εργάζονται προκειμένου τα δεδομένα αυτά να φτάσουν στον κάθε πολίτη.
0: Άρα βλέπουν εμπορική βιωσιμότητα.
1: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουν επίσης και μια διαρκή ανάπτυξη και μάλιστα μια διαρκή συνεργασία με τα πανεπιστήμια, προκειμένου μέσω έρευνας που γίνεται στη χώρα να αναπτύσσουμε και πρωτοποριακές τεχνικές με νέες εφαρμογές, αξιοποιώντας πλήρως την επένδυση που έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Που σημαίνει ότι θα μπορεί αναλόγως εφαρμογής οι Έλληνες πολίτες να λαμβάνουν δεδομένα στο κινητό τους ή δεν ξέρω στον υπολογιστή τους από ελληνικούς δορυφόρους και από ελληνικά συστήματα.
1: Σωστά. Και να έχουμε και διαφορετικές χρήσεις. Από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το blue economy, δηλαδή τη χρήση που έχουμε στην θάλασσα, μέχρι και στο επίπεδο του τουρισμού, όπου πλέον θα υπάρχει καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών, προκειμένου οι τουρίστες να έχουν πολύ καλύτερη ενημέρωση σχετικά με πλοήγηση, σχετικά με κατεύθυνση, σχετικά με πρόγνωση καιρού, σχετικά με πληροφορίες πολύ υψηλής ανάλυσης για τον τόπο που θέλουν να πάνε. Πολλές εφαρμογές.
0: Κοσμογονία, όντως. Η επόμενη φάση τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή σε τι θα αναβαθμιστούν, είπατε καλύτερους αισθητήρες κλπ. Η επόμενη φάση του δορυφορικού προγράμματος.
1: Θα σας πω. Φανταστείτε ότι σήμερα η ανάλυση που παίρνουμε, η καλύτερη μπορούμε να πάρουμε από τη γενιά αυτά, είναι γύρω στο ένα μέτρο. Δηλαδή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από το διάστημα αντικείμενα τα οποία έχουν διάσταση από ένα μέτρο και πάνω. Οι νέοι δορυφόροι θα μειώσουν στο μισό τουλάχιστον τη συγκεκριμένη ακρίβεια. Φανταστείτε λοιπόν, ακριβώς, πλέον ανοίγεις μια τελείως διαφορετική εφαρμογή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τα δεδομένα σου. Δηλαδή, δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα αυτοκίνητο, αλλά θα μπορούν να σου πούνε και τι τύπο αυτοκίνητου είναι. Αυτοκίνητο είναι.
0: Τώρα, μισό μέτρο είναι πολύ μεγάλη, πολύ ακριβής ανάλυση. Βλέπεις ένα λάπτοπ, ας πούμε, κάπου έτσι. Κάπου τόσο είναι.
1: Φανταστείτε λοιπόν τι χρήση μπορεί να έχει πλέον και στο επίπεδο της άμυνας, της ασφάλειας κτλ. Με ελληνικά δεδομένα. Με πολλά δεδομένα κάθε μέρα και ημέρα και νύχτα. Και μάλιστα ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται θα καλύπτει και άλλους αισθητήρες, τους οποίους θα τους εξηγήσουμε υπό άλλες συνθήκες.
0: Η επόμενη θα είναι τι διαστάσεων τώρα, οι αυτοί που εκτοξεύτηκαν είναι μικροδορυφόροι και νανοδορυφόροι, σωστά?
1: Ναι, είναι γύρω στα 100 κιλά. Η επόμενη θα είναι λίγο μεγαλύτερη, διότι πλέον θα έχουμε και καλύτερους αισθητήρες και διαφορετικούς αισθητήρες.
0: Αυτοί τώρα συνεργάζονται μεταξύ τους?
1: Κάποιοι από τους μικροδορυφόρους που έχουμε εκτοξεύσει λειτουργούν σε constellation, σε
0: αστερισμό, σε σμήνωση.
1: Σε σμήνος και δοκιμάζουν διάφορα συστήματα όπως παραδείγματος η επικοινωνία με λέιζερ από δορυφόρο σε δορυφόρο στο διάστημα για να μπορέσουμε να πετύχουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τη μεταφορά δεδομένων και καλύτερη διαχείριση του στόλου. Αυτές είναι εφαρμογές οι οποίες θα αναπτύσσουμε στη χώρα, δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή και στην επόμενη γενιά θα μπορέσουμε να πάμε σε κάτι πιο επιχειρησιακό.
0: Πολύ κομβικό, δηλαδή πέραν της πολιτικής προστασίας, της επιστημονικής έρευνας, της ενημέρωσης και για τα θέματα ασφάλειας και αμήνας της χώρας. Κάτι που στο οποίο πάσχαμε.
1: Σωστά. Πλέον το διάστημα θα μπορούσε να σου πω ότι έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο ωριμότητας. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε πετύχει είναι ότι πλέον οι νέοι πιστεύουν και είναι γνώστες της τεχνολογίας και έχουν πιστεί ότι μπορούν να τις φτιάξουν μόνοι τους. Ότι την κατέχουν. Ότι μπορούν να τις σπουδάσουν. Ξέρετε ότι πλέον έχουμε σχολή στο ΕΚΠΑ, το οποίο είναι αεροδιαστημική.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα η βιομηχανία χρηματοδοτεί κάποιες υποτροφίες για όλους τους φοιτητές που μπαίνουν στη συγκεκριμένη σχολή. Τους δίνει ένα μπόνους χρηματικό. Το οποίο τους βοηθάει στους φοιτητές τα πρώτα τους βήματα. Πολύ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πεποίθηση στη χώρα ότι την τεχνολογία αυτή την κατέχω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, διότι μέχρι τώρα οι Έλληνες πιστεύανε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα και ότι για να μπορέσουμε να το σπουδάσουμε θα πρέπει να πάμε στο εξωτερικό ή ότι αυτή η τεχνολογία είναι πάρα πολύ ακριβή και εμείς δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό απέδειξε ότι την τεχνολογία αυτή την κατέχουμε, είμαστε απόλυτα ικανοί, μπορούμε να αναπτύξουμε δική μας υποδομή και μπορούμε να οδηγήσουμε την τεχνολογία στο συγκεκριμένο τομέα. Να κρατήσουμε κόσμο, να φέρουμε...
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο, εργαζόμενοι υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης, συνεχίζουμε λοιπόν αυτά τα ωραία από τους ελληνικούς δορυφόρους. Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα, γιατί έχουμε εξελίξεις στο θέμα του Ιράν. Τα πράγματα εκεί θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Κρατήστε αυτό που είπε νωρίτερα, που σας είπα την πληροφορία ότι ο ένας παλαιός υπουργός εξωτερικών Ιρανός είπε ότι γιατί να περιμένουμε τους Αμερικανούς και να μην κάνουμε εμείς επιχείρηση, να μην καταλάβουμε εμείς τις Αμερικανικές βάσεις. Χτυπάνε το Κουβέιτ ανελέητα οι Ιρανοί. Το Κουβέιτ γενικά είναι εύκολη λία. Εύκολο στόχο, αν δει κανείς η γεωγραφία πώς είναι, γι' αυτό έχει βάλει και το Ιράκ εκεί. Και τώρα οι Ιρανοί λένε γιατί να μην εισβάλλουμε εμείς, ας πούμε, στο Κουβέιτ, να καταλάβουμε Αμερικανικές βάσεις και να περιμένουμε την κίνηση των Αμερικανών. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Λαύρο μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Το πράγμα εκεί αγριεύει και έχουν αρχίσει τα σενάρια τώρα και παίρνουν και άλλη μορφή. Έτσι έλεγε ο Μουτακή, ο παλιός υπουργός εξωτερικών, γιατί να περιμένουμε αμερικανική επέμβαση, επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς, να μην εισβάλλουμε εμείς στα αραβικά κράτη, ας πούμε στο Κουβέιτ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, αν.
1: Πρώτα και το Κουβέιτ είναι ο συνήθις ύποπτος και το συνήθες θύμα, έτσι. Υπενθυμίζω.
0: Να πούμε συγγνώμη ότι το βαράνε, γιατί επειδή είναι η ουρά της Σαουδικής Αραβίας, χτυπάνε το Κουβέιτ για να ακούσει Σαουδική Αραβία. Τα λένε συνήθως, τα ακούει πεθερά.
1: Ναι, σωστό αυτό. Το βαράνε ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για προειδοποιητικό. Το Κουβέιτ έχει, υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος, η ιστορία του 1990 που ξεκίνησε από το 1990 έγινε για το Κουβέιτ, έτσι με την εισβολή του Ιράκ. Αλλά υπάρχει και μια παράμετρος, Λάμπρο μου, που θεωρώ ότι θα πρέπει να την αξιολογήσουμε. Ότι το Κουβέιτ είναι πλησίον της νήσου Χάρκ. Δηλαδή η νήσος Χάρκ, αυτή η οποία τόσο πολύ έχει γίνει λόγος για αυτή την νήσο, που πραγματικά τα 2/3 του πετρελαίου των ενεργειακών εξαγωγών του Ιράν έφευγε από εκεί. Άμα δει κάποιος που βρίσκεται στο χάρτη, βρίσκεται στο βάθος του Περσικού κόλπου, το οποίο για να πάει εκστρατευτική δύναμη, να το πούμε έτσι, πεζοναύτες προς αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να πάνε να καλύψουν επί της ουσίας όλο τον Περσικό κόλπο.
0: Που σημαίνει θα είναι εκτεθειμένοι σε πειρά.
1: Που είναι εκτεθειμένοι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν θα υπάρξει όντως επιχείρηση προς την ίσο Χάρκ, η μεγάλη πιθανότητα είναι είτε να ξεκινήσει από τον Μπαχρέιν, είτε από τη Σαουδική Αραβία, είτε από το Κουβέιτ. Που να πηγαίνουν να γίνει κάποια αεραπόβαση, γιατί από βατική δύναμη να περάσει και να περάσει κατά μήκος ολόκληρο τον Περσικό κόλπο για να πλησιάσει εκεί πέρα, εδώ οι Αμερικανοί διστάζουν να μεταφέρουν ή να συνδέσουν πετρελαίο φόρα.
0: Τώρα που μιλάμε, να δώσω μια πληροφορία επειδή το αναφέρει, ναι. Τώρα που μιλάμε, οι Ιρανοί χτυπάνε τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ξανά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το Κουβέιτ έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Διότι όντως είναι μια χώρα στην οποία επί της ουσίας είναι μια αμερικανική βάση με κουβουτιανούς γύρω-γύρω. Άμα δει κάποιος, είναι μια τεράστια αμερικανική βάση. Τη χτυπάνε, θεωρώ, για να μειώσουν και τη δυνατότητα να υπάρξει κάποια επιχείρηση προς την ίσο Χάρτ, η οποία η λογική λέει ότι θα είναι κάποια αεραπόβαση αρχικώς. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αν δει κάποιος τις επιχειρήσεις σήμερα, δεν έχω προλάβει δυστυχώς, αλλά έχω κοιτάξει τις τελευταίες μέρες το, να το πω έτσι, το πώς γίνονται οι επιχειρήσεις Αμερικανών.
0: Οι Αμερικανοί χτυπούν τα παράλια, προσπαθούν να καταστρέψουν τους φράκτες και χτυπάνε και σε βάθος μέσα, προσπαθώντας να καταστρέψουν συστήματα πυραυλικά των Ιρανών για να μην τους πλήττουν από ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Το δεύτερο λοιπόν σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον μέχρι χθες όπως το κοίταζα, έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να απομονώσουν την περιοχή ακριβώς βορείως του Ομάν, εκεί που είναι η κορυφή των στενών του Ορμόζ, όπου είναι το λιμάνι του Μπαντάρα Μπάς ουσίας, και η ίσως και έσου. Άρα νομίζω ότι άμα δει κάποιος το πώς χτυπάνε και το τι πάνε να κάνουν, χτυπάνε τις οδούς επικοινωνιών, υποστήριξης και ενισχύσεων της ευρύτερης περιοχής του Μπαντάρα Μπάς, έτσι, και της νήσου βέβαια, όπως είπαμε, και έσου, η οποία είναι ακριβώς έξω από το λιμάνι αυτό, και οι οποίες αυτές είναι οι βόρειες πλευρές των στενών του Ορμούς. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο φαίνεται ότι κάνουν οι Αμερικανοί, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να το επιχειρήσουν, είναι να απομονώσουν την ευρύτερη περιοχή βασικού ενδιαφέροντος για μια χερσαία επιχείρηση μικρής κλίμακος αλλά υψηλής στρατηγικής αξίας, όπως είναι μια επιχείρηση ελέγχου των στενών του Ορμούς, γιατί όταν λέμε έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην πραγματικότητα εννοούμε να ελέγξουμε την περιοχή βορείως του Ομάν, της περιοχής του Ομάν, δηλαδή ακριβώς εκεί που βρίσκεται η νήσος Κέσμ και το Μπαντάρα Μπάς. Νομίζω λοιπόν ότι κινούμαστε προς μια τέτοια κατεύθυνση, δεν ξέρω προφανώς φυσικά του πότε ακριβώς θα συμβεί, αλλά να επιβεβαιώσω και εγώ και από τις δικές μου πληροφορίες ότι οι Ισραηλινοί, στο Ισραήλ γίνεται το αδιαφόρητο,
0: ναι.
1: Έτσι, αναφορικά με την αεροπορική κίνηση.
0: Μεταφέρθηκαν κι άλλα, μεταφέρθηκαν χθες, μεταφέρθηκαν επιπλέον αμερικανικά F-35 και F-16.
1: Ακριβώς. Μεταφέρονται υπτάμενα ραντάρ, μεταφέρονται ενισχύσεις. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας, το οποίο είναι και αυτό χρήσιμο, ότι το Ισραήλ δεν έχει εμπλακεί ακόμα, ακριβώς γιατί προσπαθεί να δει και να επιβεβαιώσει, να πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι αν θα εμπλακεί θα πάμε προς μια προσπάθεια ολικής επίλυσης σε κάθε περίπτωση του προβλήματος που αντιμετωπίζει, εν πάση περιπτώσει της υπόθεσης του Ιράν. Υπάρχει όμως και η παράμετρος, την οποία πρέπει να πούμε, ξεκούραση των πολεμιστών. Δηλαδή είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος, υπάρχουν βάρδιες, να το πω έτσι, στο Ισραήλ, στις δυνάμεις και τις αεροπορικές, και ξεκουράζουν προσωπικό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακούν η θέση τους, και δεν πρόκειται να εμπλακούν εάν δεν είναι η τελική φάση. Δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν για αποσπασματικά για να υποστούν μετά επιθέσεις χωρίς λόγο.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν και για τον πρακτικό λόγο και για τον στρατηγικό λόγο. Το Ισραήλ, η εκτίμηση είναι ότι θα εμπλακεί προς τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο.
0: Όταν ξεκινήσει η
1: συνεχίζει, ακριβώς.
0: Εχθές υπήρξε μάλιστα και μια διαρροή στο κανάλι 14 του Ισραήλ που λέει το εξής, ότι θα εμπλακεί σε τρεις περιπτώσεις, σε τέσσερις περιπτώσεις. Εάν πρόκειται για την τελική φάση, δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν απλά για να υποστούν μετά τα αντίπεινα και χωρίς λόγο. Εάν υποστούν επίθεση, δύο, εάν οι πληροφορίες τους δείξουν ότι επίκειται επίθεση, θα την προλάβουν, τρία, και αν τους το ζητήσει ο Τραμπ, ευθέως τέσσερα.
1: Αυτό. Είναι το Ισραήλ, νομίζω ότι πλέον έχει μάθει, έχει δει και πώς λειτουργεί ο κύριος Τραμπ, άρα κάνει και ησυχία τώρα, γιατί αφήνει τον Τραμπ να κάνει αυτό που στην ουσία έλεγε ο Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή η υπόθεση βαδίζει προς εκεί που ήθελε το Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση Νετανιάχου από την αρχή όλης αυτής της ιστορίας.
0: Ούτε οι Ιρανοί χτυπούν το Ισραήλ. Για να μην προκαλέσουν την αντίδρασή του.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι θα έχει όριο, γιατί και αυτοί έχουν, φαντάζομαι, τις πληροφορίες τους για το τι μαζεύεται στο Ισραήλ και αντιλαμβάνονται ότι από ένα σημείο και ύστερα θα πάμε σε αυτό που ανέφερες για τον Μουτακή, ότι πριν τους επιτεθούν, μπορεί οι ίδιοι να επιτεθούν για να αλλάξουν κάποια δεδομένα και κάποιες ισορροπίες.
0: Έχω μπει σε πειρασμό γιατί οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το προσωπικό τους, φαίνεται, ή μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού από τις βάσεις στα αραβικά κράτη, μεγάλο μέρος, στο Ισραήλ ακριβώς για να είναι προστατευμένοι, γιατί τελικά είχαν απολύσει.
1: Αυτό είναι επίσης είναι δηλωτικό του ζητήματος και του θέματος ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου, παρόλα τα δισεκατομμύρια που έχουν οι περισσότερες, παρόλο τη μεγάλη παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων, δεν είχαν αναπτύξει το αντιεροπορικό αντιβαλιστικό δίκτυο, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη και αυξημένη απειλή από το Ιράν. Το Ισραήλ είναι στην καλύτερη θέση να το αντιμετωπίσει, άρα οι Αμερικανοί μαζεύονται προς τη συγκεκριμένη χώρα. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό από ένα σημείο και ύστερα ίσως θα προσελκύσει, να το πω έτσι, τους Ιρανούς, όταν θα αντιληφθούν ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση και θα οδηγηθούμε προς περαιτέρω επιχειρήσεις.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι οι Αμερικανοί ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι οι δυνάμεις τους, οι Αμερικανικές, θα μείνουν στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του χρόνου σίγουρα και βλέπουμε.
1: Έτσι όπως πάμε, θα πάει και πιο μετά, Λάμπρου μου, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη. Θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία αυτό που φαίνεται ότι πάει να γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανοί χτυπάνε αυτή τη στιγμή το βόρειο Ιράκ, το οποίο τους Κούρδους. Δεν είναι τυχαίο επίσης οι δηλώσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει και το έχουμε αναλύσει το θέμα τις προηγούμενες φορές που μου έκανε στην τιμή για τον Τζολάνι. Δεν είναι τυχαία και η δήλωση των Ιρανών να μην τολμήσει ο Τζολάνι να εμπλακεί στην όλη σύγκρουση. Εγώ νομίζω ότι και θα τολμήσει ο Τζολάνι και αν δεν τολμήσει θα αναγκαστεί ο Τζολάνι.
0: Ναι, θα αναγκαστεί. Μέχρι στιγμής ανθίσταται. Τον πιέζει ο Τραμπ, αλλά επειδή τζιχαντιστής είναι, δεν είναι ανόητος, λέει όχι μέχρι στιγμής.
1: Θα το επαναφέρουν τις κυρώσεις, θα θυμηθούν ότι είναι κατσαπλιάς αποκεφαλιστής, μπορεί να πάθει και κανένα τύχημα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι από τη στιγμή που θα υπάρξει η πολιτική και στρατηγική και στρατιωτική απόφαση αλλαγή καθεστώτος του Ιράν στο Ιράκ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς εξωτερικό παράγοντα ο οποίος να αλλάξει τις ισορροπίες και τα δεδομένα. Και όπως είχαμε πει, σε περίπτωση που εμπλακεί, δεν είναι η εκτίμησή μου ότι ο Τζολάνι θα κινηθεί προς τη Χεσμπολάχ, γιατί εκεί θα εμπλακεί με τους Ισραηλινούς, είναι προφανές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα εμπλακεί προς το Ιράκ. Και δεν είναι τυχαία η δήλωση του ίδιου του Ιράκ πως πρόκειται να εμπλακεί με τον Τζολάνι. Επιβεβαιώνει την βασική μας ανάλυση που κάναμε, τι σημαίνει εμπλοκή των Σουνιτών τζιχαντιστών σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Εναντίον των Σουνιτών, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Πάρτε popcorn. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και αλεξίσφαιρα. Να είστε καλά.
0: Γιώργο Φίλιππος, να ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά είναι το κομμένο, αλλά μπρος καλαρίτης. Λοιπόν, έπεσε το μάτι μου σε ένα βιβλίο, μου έκανε τεράστια εντύπωση και αυτό θέλω να συζητήσουμε, που έχει να κάνει με την ελληνική παρουσία, ιστορικό βιβλίο, καταγραφής ελληνικής παρουσίας σε διάφορες εξερυπαλίες εξερευνητικές εξορμήσεις. Πάμε αυτής αμέσως, νομίζω είναι από τα ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως η ιστορία μας αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Δόξα τω Θεώ, έπεσε το μάτι μου στο βιβλίο σας «Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου, η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτίσεις της Ισπανίας, 16ος-17ος αιώνας». Λέτε μέσα για συμμετοχή Ελλήνων στα πληρώματα των Ισπανικών εξερευνήσεων.
1: Ακριβώς. Από το δεύτερο ταξίδι του Μαγελάνου, του Κολόμβου και εξής. Μέχρι τα, ας πούμε, το 1700 τόσο που κατά κάποιο τρόπο είχε ολοκληρωθεί το εξερευνητικό έργο, το βασικό εξερευνητικό έργο.
0: Πώς προέκυψε και τι ρόλο είχαν οι Έλληνες στα πληρώματα αυτά?
1: Κοιτάξτε, η παρουσία των Ελλήνων είναι εντυπωσιακή και από άψη αριθμού και από άψη συμβολής σε ορισμένους τομείς. Τι εννοώ, βέβαια εντυπωσιακή από άψη αριθμού μόνο σε σύγκριση με τους Ισπανούς, γιατί οι Ισπανοί κατά χιλιάδες. Ενώ οι ξένοι για να πάνε στις υπερπόντες κτίσεις περνούσαν από πάρα πολύ μεγάλη κρυσάρα, επειδή δεν επιτρεπόταν για λόγους θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και ιδεολογικούς ακόμη. Τελικά όταν άρχισα να μαζεύω το υλικό, διαπίστωσα ότι ανήκουν από άψη αριθμητική, τώρα μιλάω, στην πρώτη τετράδα, δηλαδή μαζί με τους Πορτογάλους, τους Φλαμανδούς και τους Γενοάτες. Mm. Και οι μεν Πορτογάλοι, όπως θα ξέρετε, κατά το μεγαλύτερο μέρος ανήκαν στην Ισπανία από το 1580, ας πούμε, ως το 1640, ήταν τμήμα της Ισπανικής Μοναρχίας. Οι δε Φλαμανδοί επίσης το ίδιο, μέχρι το 18ο αιώνα σχεδόν οι Ισπανοί παρέμειναν στην περιοχή εκείνη. Οι δε Γενοάτες ήταν οι χρηματοδότες των εξερευνήσεων. Συνεπώς, από μια άποψη γενικά, ας πούμε, εθνική, η ελληνική συμμετοχή είναι καθαρά εντυπωσιακή. Εγώ την υπολογίζω, φαίνεται ο αριθμός μικρός βέβαια, κάπου σε 400-500 άτομα το λιγότερο.
0: Δεν είναι μικρός αριθμός, 500 άτομα είναι πολύ.
1: Ναι, να σας πω, γιατί το αντίστοιχο για την ίδια περίοδο είναι 40.000 Ισπανοί. Αλλά προσέξτε κάτι, για να βρει κανείς ποιος είναι και τι εθνικότητα είναι, είναι πραγματικά μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτα-πρώτα οι Έλληνες που πήγαιναν εκεί δεν είχαν επώνυμα. Οπότε ήταν Ιωάννης, Γιώργος, Χουάν, Χόρχε, δεν ξέρω τι, κάποια ονόματα. Τα δε άλλα ονόματα, τα δύσκολα, ας τα πούμε, Απόστολος, ξέρω εγώ κτλ. Τα αλλάζαν και αυτά. Δεύτερο, ήταν λίγο ύποπτη στην Ισπανική εξέταση, επειδή ήταν Ορθόδοξη, επειδή ήταν από την Ανατολή. Οπότε μπαίνουν σε μια κατηγορία η οποία διακρίθηκε και η οποία αποτελούνταν σίγουρα κατά την πλειονότητα της από Έλληνες, που λεγόταν Λεβαντίσκος, δηλαδή από το Λεβάντε. Και έμεινε αυτή η έκφραση μέχρι και σήμερα ακόμα στα Ισπανικά, που σημαίνει και λίγο ζωηρός και λίγο άτακτος κτλ. Λεβαντίσκος λοιπόν. Υπήρχαν και κανένα δυο-τρεις Μαλτέζοι μέσα στους Λεβαντίσκους, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Λοιπόν, αυτό με εντυπωσίασε. Καταρχήν δεν είχαν καταγραφεί. Εγώ είχα κάνει μια έρευνα στο αρχείο της Σεβίλης. Η Σεβίλη ήταν η πρωτεύουσα των υπερπόντιων της Ισπανίας. Και όλα τα αρχεία, τα έγγραφα που έφεραν οι Ισπανοί από τις υπερπόντιες κτίσεις τους, κατέληξαν στο αρχείο των Ινδιών, έτσι το λένε, στη Σεβίλη. Πήγα λοιπόν και δούλεψα και δεν προλάβαινα να καταγράφω. Τα τετράδια μου ήταν γεμάτα, δηλαδή από ονόματα, από τη δράση τους και τα λοιπά. Δεν είχε περάσει ούτε κανένας Έλληνας από τι να δει, τι συμβαίνει. Τελικά είχα και μια τύχη. Η καθυστέρηση στο να γράψω το βιβλίο συνέπεσε με την ψηφιοποίηση αυτού του αρχείου. Διότι εγώ όσο και να προλάβαινα να καταγράφω και να μικροφιλμάρω στη Σεβίλη, δεν έφταναν. Οπότε κάποια στιγμή απέκτησα ηλεκτρονικά ολόκληρο το αρχείο της Σεβίλης και άρχισα να ψάχνω. Και τότε βέβαια έπεσα, ας πούμε, στην έκπληξη την οποία πέσατε κι εσείς. Η ελληνική παρουσία είναι από τις δυναμικότερες και στην εξερεύνηση, σας είπα, από το δεύτερο ταξίδι του Κολόμβου. Στο πρώτο δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Και όταν λέμε ελληνική παρουσία, είναι δύσκολο, κύριε Καρέτη, να τη βρούμε. Αν δεν δηλώνει ο ίδιος ότι είναι εγρήγο, δεν τον βάζω μέσα. Δηλαδή θα πρέπει, εκτός αν μου πει, δεν είμαι, αν δεν βάλει το γρήγο, αλλά βάλει ότι είμαι από την Πάτμο ή από τη Ρόδο. Γιατί οι περισσότεροι είναι από την Πάτμο, από τη Ρόδο, από την Άξο, από τον Ναύπλιο, από τα Επτάνησα, γενικά από περιοχές που είχαν μεγάλη επιρροή, και από την Κρήτη βέβαια, είχαν μεγάλη, και από την Κύπρο, είχαν μεγάλη φραγκική επιρροή. Και αυτό είναι πολύ λογικό βέβαια, διότι ένας που ξεκινάει από την Ανατολή για να πάει στη Δύση, πρέπει να έχει λίγη εξοικείωση με τις γλώσσες, και τη γλώσσα αυτή την ψηλό... Ιταλικά δηλαδή, που ήταν μια λίγκουα φράγκα την εποχή εκείνη, την μιλούσαν οι νησιώτες και οι κάτοικοι των παραλίων. Αυτό έχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι είχαν εξοικειωθεί με τη θάλασσα. Οι Ισπανοί που πηγαίναν στην Αμερική, θα σας πω κάτι είναι πολύ περίεργο, η πλειοψηφία, η πλειονότητα δεν είχε δει θάλασσα. Όχι, δεν είχε πατήσει τη θάλασσα, δεν είχε δει θάλασσα. Ήταν αγρότες, τα παιδιά ήταν κτηνοτρόφοι. Πρόβατα βοσκούσαν στα βουνά. Και τους παζέψαν βέβαια και σιγά σιγά τους κάνανε και αυτούς και εξερευνητές και κονκισταδόρες και κατακτητές. Οπότε αυτά ερμηνεύουν. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο το έψαξα και το βρήκα και το οποίο βέβαια είναι γνωστό, θα έλεγε κανείς, στην ελληνική βιβλιογραφία, την ναυτική παράδοση. Η ναυτική παράδοση. Η ναυτική παράδοση των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νησιωτών ήταν πολύ ισχυρή. Και δεν μιλάω για θέματα όπως σας είπα τώρα να έχουν εξοικείωση με τη θάλασσα, μην τρομάζουν από την τρικυμία πανασκάρι ή να ξέρουν πώς να κάνουν, να καλαφατίζουν τα καράβια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έφτασε η πρώτη μεγάλη αποστολή από 600 άτομα, από τα οποία ζήσαν 40. Και να φανταστείτε τι μεγάλες απώλειες είχαν. Όταν έφτασαν στη Φλόριδα για πρώτη φορά, γύρω στο 1520, τόσο δεν θυμάμαι, εκεί χάσαν και τα καράβια από την τρικυμία, αυτά είναι γραμμένα σε χρονικά της εποχής, και ανάμεσα στους λίγους που επιβίωσαν εκεί στα άγωνα και στα δύσκολα μέρη της Φλόριδας, τους κυνηγούσαν και οι τοπικοί Ινδιάνοι, ήταν και ένας Έλληνας, ονόματι Θεόδωρος ή Δωρόφιος, αυτό είναι και ένα γραμματισμός. Έπρεπε να φύγουν. Πώς θα φύγανε από εκεί, πώς θα φεύγανε. Και τελικά κάνανε με αυτά τα σιδερικά που είχαν, κάτω ψιλοκαραβάκια, ας πούμε. Αλλά αυτά βέβαια έπρεπε να καλαφατιστούν, δηλαδή να κλείσουν οι ρογμές. Ναι. Εκείνος που ήξερε να παίρνει το ρετσίνι από τα πεύκα και να το κάνει, ας πούμε, αυτό το υλικό που χρειάζεται για να κλείσουν οι ρογμές μαζί με στούπια κτλ., ήταν αυτός ο Θεόδωρος. Και τον οποίο οι Αμερικανοί της Φλωρίδας τον έχουν συνελικεύσει και το έχουν κάνει και άγαλμα και τα λοιπά στην Τάμπα, γιατί αυτή η ιστορία, ας πούμε, σχετίζεται με την Τάμπα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Να σας πω τώρα 2-3 ονομαστικά, να τα τρελαθείτε. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, καλά, αυτοί που τα μάθανε αυτά τα πράγματα. Τα ξέραν. Τα ξέραν από εδώ. Διότι είχαν μια ναυτική παράδοση, η οποία πάει πολύ πίσω. Ιδίως οι Ροδίτες. Οι Ροδίτες καταρχήν είχαν από την αρχαιότητα ακόμη τον πρώτο ναυτικό, ας πούμε, νόμο κατασκευάσει. Από το 1300 τόσο πριν οι Πορτογάλοι πάνε στις Αζόρες, ένας Έλληνας είχε πάει εκεί και είδεσε την πρώτη μονάδα βοηδών στην νησί των Αζωρών. Να φανταστείτε το 1300 τόσο.
0: Τρομερό.
1: Είναι τρομερό. Και μετά πήγανε οι Πορτογάλοι. Δηλαδή και τώρα βέβαια εγώ το βρήκα αυτό σαν ένα

0: και θεωρείται από τα πρώτα εγχειρίδια ναυπηγική, στο οποίο πάνω στηρίζεται σε μεγάλο μέρος και βενετιάνικη ναυπηγική της εποχής εκείνης. Δηλαδή μιλάμε για πρόσωπα με πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτή είναι η πρόγονη βέβαια.
1: Και μεγάλο αποτύπωμα, μάλιστα.
0: Μεγάλη πρόγονη. Μετά και οι άλλοι ακολουθούσαν την παράδοση. Μάλιστα. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Αλλά βέβαια υπάρχουν και ιδιαίτερες περιπτώσεις, τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε.
1: Βέβαια, θέλουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θα τα ανανεώσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε κι άλλα. Πείτε μου κάτι τελευταίο και θα ανανεώσουμε ραντεβού και αύριο, αν μπορείτε. Εκδόσεις.
0: Οι εκδόσεις είναι από το University Studio Press. Είναι ένας εκδοτικός οίκος της Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συνεργάζουμε χρόνια και έχει πολύ άξιους συνεργάτες. Άλλωστε, θα το δείτε και στην εικονογράφηση κτλ.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβού, γιατί έχετε γράψει και άλλα βιβλία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία σε αυτή την εκπομπή. Οπότε ανανεώνουμε και αύριο, αν μπορείτε ή όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Καθηγητά.
1: Ιωάννης Χασιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρομερή ιστορία. Εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα την συμμετοχή των Ελλήνων στις εξορμήσεις των Ισπανών. Τελικά παντού υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο, 5 με 7.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία.

0: Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νεκρός εντοπίστηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο δικηγορικό του γραφείου στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Βρέθηκε από τις κόρες του γυμνός σε εμβριακή στάση μέσα στα αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στο χώρο. Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Θεσσαλία και σε περιοχές 13 νομών, σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οικονομικό πρόγραμμα με ορίζοντα τετραετίας αναμένεται να ξεδιπλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕ, δίνοντας έμφαση και το κύριο βάρος στα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2027. Θα περιλαμβάνει πακέτο ελαφρύνσεων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τη μεσαία τάξη. Νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Οι Ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κουβέιτ. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Θα ακολουθήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ. Πάνω από 2,5 φορές εκτιμάται ότι καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ της Σάκτορ που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται σήμερα. Πηγές της αγοράς αναφέρουν πως οι προσφορές στην πρώτη μέρα ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Στα αθλητικά, παίκτης της Chelsea είναι ο 23χρονος εξτρέμ Morgan Rodgers. Η Άστον Βίλα έκανε την κίνησή της για την απόκτηση του Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο.
6: Ο καιρός.
7: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
6: Παραπολιτικά.

Σήμερα είναι η μέρα που θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι. Όταν θα σου πει αγάπη μου, εκεί γύρω στις 5-6 πάνω στην πολύ τη ζέστη, δεν έχουμε γάλα και θα πρέπει να βγεις έξω, στον καύσο, από το air condition, να προπατήσεις μέχρι το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ή τον μπακάλικο. Υπό άθλιες συνθήκες, 42-43, στην άσφαλτο μπορεί να γράφει και 50 βαθμούς Κελσίου. Και να πας να πάρεις γάλα για το σπίτι, για την οικογένεια. Μπορεί να μην είναι γάλα, να είναι ψωμί, να είναι, ξέρω εγώ, κάτι που ξεχάσαμε. Εκεί θα μετρηθείς σήμερα σαν άνθρωπος, σαν ερωτευμένος, σαν ζευγάρι, σαν σύντροφος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και όχι, η απάντηση δεν είναι θα το πάρω delivery, διότι απαγορεύονται τα delivery από τη 1 μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Οπότε πρέπει να βγεις έξω, κερατά. Το νου σας εκείνες τις ώρες, παιδιά, γιατί θα κάνει πολύ ζεστή σήμερα. Δεν χρειάζεται να πάρουμε delivery από τη 1 μέχρι τις 5, ή να φτιάξουμε κάτι, ή να το πάρουμε νωρίτερα και να το βάλουμε στο ψυγείο για να το φάμε την ώρα που θέλουμε, ή τέλος πάντων να έχουμε λίγο το νου μας και να καταλάβουμε και τους άλλους που κυκλοφορούν στους δρόμους. Σήμερα θα είναι η μέρα καύσωνα. Επίσης στο νου σας, διότι στην Ελλάδα, εντάξει, γενικά σημαίνει αυτό, λίγο παραπάνω και στην Ελλάδα που δεν είμαστε και η χώρα με την καλύτερη οργάνωση, όταν έχει πολύ κρύο και χιονίζει έχουμε πρόβλημα, όταν έχει πολύ ζέστη και φυσάει έχουμε πρόβλημα, είναι σε συναγερμό η χώρα, είναι σε κόκκινο συναγερμό πολλές από τις περιοχές της Ελλάδας εξαιτίας της πολύ ψηλή ζέστης, αλλά και εξαιτίας των ανέμων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικά στη Βιωτία και στη Θειότιδα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αρκαδία και στη Λακωνία, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Λακανανία και στην Αχαΐα, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις ενότητες Φωκίδας και Εύβοια, στην περιφέρεια Θεσσαλίας ολόκληρη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκής και στη Θεσσαλονίκη, στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτές οι περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό, red code που λέμε και στα χωριά μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα κάνουμε χαλαρά ό,τι θέλουμε, διότι ζέστη θα έχει παντού. Σε κάποιες περιοχές έχει ήδη κάποια μπουρίνια, βέβαια. Αυτό είναι άλλο. Στην Κέρκυρα το βράδυ είχε μπουρίνη, στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο έβρεχε. Αλλού, επειδή είναι καλοκαίρι, ό,τι είναι να βγάλει σε επίπεδο βροχής και τέτοια το βγάζει σαν μπουρίνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στις υπόλοιπες περιοχές μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, και άμα μπει και καμιά βροχούλα, καμιά φωτίτσα, δεν μας πειράζει. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Προσοχή παντού, διότι το μεγάλο ζήτημα είναι να προσέξουμε να μην μπουν φωτιές, και αν μπουν φωτιές, ομιγαίνεται. Λέω τώρα, έτσι, να μην υπάρξει πολυδιάσπαση των δυνάμεων, δηλαδή να μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα μέτωπο. Θυμίζω ότι ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, από χθες λέει ότι οι συνθήκες θα θυμίζουν σήμερα τις μέρες, τις συνθήκες που επικράτησαν τις ημέρες της μεγάλης τραγωδίας στο Μάτι. Άρα έχετε το νου σας να μην θρηνήσουμε και πάλι θύματα, να μην ζήσουμε καμιά μεγάλη τραγωδία και βασικά να μην μετρήσουμε τις δυνατότητες και τις αντοχές του συστήματος. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας πω που θα κάνει ζέστη. Παντού θα κάνει ζέστη. Θα δούμε το θερμόμετρο να πιάνει τους 42 βαθμούς Κελσίου και να ξεπερνάει τους 42 βαθμούς Κελσίου σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Την ώρα που θα υπάρχουν άνεμοι καταβάτες, που λέει, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τις φωτιές και τα λοιπά, σε άλλες περιοχές θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Διότι η προσέγγιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκενώσεων, τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλο χαλάζι και κυρίως ισχυρές ως θυελλώδεις ρηπές ανέμου. Αυτό που λέμε το καλοκαίρι, μπουρίνι.
Θα δούμε αναλυτικά τον καιρό μετά τις 8. Είπαμε, απαγορεύεται εργασία σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 ως τις 7, ως τις 5, συγγνώμη, σε ολόκληρη την χώρα, ειδικά στις περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Θα μπορούσα να σας πω ότι θα μπορούσα να ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα αυτό, δηλαδή η απαγόρευση. Υπάρχουν και πρόστιμα, 2.000 για κάθε εργαζόμενο, αλλά το ζήτημα δεν είναι να επιβληθούν πρόστιμα. Το ζήτημα είναι να φροντίσουμε όλοι μας, και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πελάτες, να μην στείλουμε τους ανθρώπους μέσα στην ζέστη να κάνουν τις δουλειές τους. Να μην πούσετε και τι θα κάνουν, θα χάσουν το μεροκάματο. Όχι, να μην το χάσουν το μεροκάματο, αλλά μην χάσουν και τη ζωή τους τώρα. Ή μην τους στείλουμε στο νοσοκομείο με θερμοπληξία για μια παραγγελία. Έτσι δεν είναι. Από την Πέμπτη ξεκινά σταδιακά η αποκλιμάκωση του καύσωνα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στη τάση όλη τη χώρα. Από την Παρασκευή αναμένεται και πιο έντονη μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια και θα επεκταθούν σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Το Σάββατο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αν και στα ανατολικά θα επιμείνουν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Υπάρχει και ένα άγχος τώρα, γιατί την Παρασκευή είναι η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, και υπάρχει ένα άγχος μήπως βρέχει την Παρασκευή και δεν έχουν πρόβλημα να τους βάλουν τους επίσημους καλεσμένους, και μήπως γίνει στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου η δεξίωση. Εν τω μεταξύ, τόσα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εμείς συνεχίζουμε και τη γιορτάζουμε με αυτόν τον μάλλον ξεπερασμένο τρόπο, όπου μαζεύεται πέρα από τους όσους θα έπρεπε να μαζευτούν, και κάθε πικραμένος που νομίζει, όχι ο πικραμένος ο πρόεδρος, εννοώ γενικότερα, που νομίζει ότι είναι κανένα γκαλά, ξέρω εγώ, και τέτοια, και οι φωτογραφίες στα σκαλιά, και τη φόρεσε η τάδα, και τη φόρεσε ο έτσι, και τη φόρεσε ο αλλιώς, και το φόρεμα μια δημιουργία του αυτού νου, και το φόρεμα μια δημιουργία εκείνης, και ποιος με ποιον, και έτσι και αλλιώς. Εντάξει. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο έτσι πιο με μεγαλύτερη ουσία πια, μετά από τόσα χρόνια, την γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Άσε που τώρα, να σου πω κάτι, πρέπει να, εκεί στο κιόσκι που μαζεύονται οι πολιτικοί αρχηγοί, πρέπει να υπάρχει τροχονόμος για το ποιος θα κάτσει και ποιος δεν θα κάτσει, διότι άλλα είναι τα κόμματα που είναι πρώτα σε δημοσκοπήσεις, άλλα είναι τα κόμματα που θα κάτσουν στο κιόσκι γιατί αυτά υπάρχουν, άλλος αρχηγός πριν, άλλος αρχηγός τώρα, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, δηλαδή ποιος θα κάτσει από εδώ, ποιος θα κάτσει, δηλαδή άστα τώρα, μπέρδεμα μεγάλο για το τι γίνεται. Θα είναι ελαφρύ, λέει, το γεύμα, κάτι τσιμπητό, όχι, περαστό το λένε, το λένε τσιμπητό, κάτι περαστό και λίγο κρασί και χυμό και τα λοιπά, γιατί και η ζέστη και τα λόγια του παπά και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, να είμαστε καλά, όχι να τη θυμόμαστε, να είμαστε καλά να τη γιορτάζουμε τη Δημοκρατία. Τώρα, να μου πεις κάποιος, θα πει και να τη θυμόμαστε. Αλλά όχι, εντάξει, ευτυχώς είμαστε στην περίοδο που η Δημοκρατία καταγράφει τα περισσότερα χρόνια σε διάρκεια, χωρίς κανένα τρελός με κανένα τουφέκι, κανένα τάγκ να μας έχει ξυπνήσει πρωί-πρωί αχάραγα και να μας πει ναι, καλησπέρα, room service, το βαλιτσάκι σας και πάμε για τη Μακρόνησο. Το άλλο ζήτημα με την ζέστη είναι το που θα πας. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το Cool Roots. Χθες το είδαμε όλοι, βγήκε στον αέρα ένα πρόγραμμα που μπαίνεις μέσα, κλικάρεις coolroots.gr κτλ. Δηλαδή, δροσερές διαδρομές σε ελεύθερη απόδοση, και βλέπεις τη διαδρομή που θα πας, που έχει σημεία που θα μπορούσες να κάτσεις λίγο να δροσιστείς. Δεν εννοώ ένα καφέ με air condition και τέτοια, εννοώ φυσική δροσιά. Αν όλα πάνε καλά, τη δεύτερη ώρα που θα έχουμε τον κύριο Λαγουάρδο για τον καιρό, θα συζητήσουμε και για τα Cool Roots, γιατί παίζει ρόλο και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε όλο αυτό. Το άλλο κίνημα είναι το μην προδίδετε τις κρυφές παραλίες, παιδιά. Όχι μόνο τις κρυφές παραλίες, γενικά τα κρυφά πράγματα. Δηλαδή, πας σε μια παραλία, δεν έχει κόσμο. Ανεβάζεις στο Instagram, εδώ μόνος μου, παραλία, ξέρω εγώ,
της γριάς στο πίδημα, όχι έχει κόσμο εκεί πέρα, αλλά λέμε τώρα, εδώ μόνος μου και κοιτάξτε και τέτοια, πας το επόμενο Σάββατο γίνεται χαμός, λες πως χάλασε. Γιατί χάλασε? Χάλασε γιατί ανεβάζουμε όλοι stories από την παραλία που είμαστε μόνοι μας και τα λοιπά, το μαθαίνουν και άλλοι και πηγαίνουν. Το καλύτερο από όλα είναι τα δημοσιεύματα στα site. Οι 10 κρυφές παραλίες της Αθήνας. Άστε να μην είναι κρυφές, ρε αδερφέ. Δηλαδή, άμα τις λες, δεν είναι κρυφές. Δηλαδή, το μυστικό που λες, πάει να είναι μυστικό. Άστο να είναι μυστικό. Γράψε οι 10 κρυφές παραλίες της Αθήνας. Κλικάρει ο άλλος, μπαίνει μέσα και δεν έχει τίποτα σελίδα. Και γράφεις απλά πάνω-πάνω για να παραμείνουν κρυφές. Να ξέρεις εσύ, να ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε από μια κρυφή παραλία. Άρα, δεν είναι ότι πρέπει να το μάθουν εκεί οι υπόλοιποι. Διότι εγώ εκεί που έχω το εξοχικό στο Σούνιο. Ήταν το καπέ, ήταν κρυφή. Πηγαίναμε εμείς. Είχε και σκαλιά πολλά. Δεν κατέβαινε ο κόσμος. Τώρα στο καπέ ξεκινάνε οι ομπρέλες από τη θάλασσα και φτάνουν στην παραλία εκεί κάτω, στο Σούνιο κανονικά. Δηλαδή δεν είναι πλέον κρυφή παραλία, ένας κρυφός παράδεισος. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν και γράφουν δημοσιεύματα για τις μαγικές παραλίες της Αθήνας που θα απολαύσετε το Σαββατοκύριακο το μπάνιο σας. Ποιο μπάνιο? Δεν. Θάλασσα εξαιρετική. Έξω δεν βρίσκεις να πατήσεις για να φτάσεις στη θάλασσα. Αλλά κάποτε ήταν η κρυφή, ξεκινήσαν τα δημοσιεύματα, η κρυφή παραλία, η κρυφή παραλία, τελείωσε η κρυφή παραλία. Σήμερα είναι και 39 χρόνια από τον καύσωνα του 1987. Μικρό παιδάκι ήμουνα, τον θυμάμαι όμως το καύσωνα, το θυμάμαι γιατί είχε πάθει μεγάλη πίεση η γιαγιά μου τότε από τον καύσωνα, είχε δοκιμαστεί ιδιαίτερα, ζέστη πολύ, θυμάμαι ότι ήμασταν στο Σούνιο στον καύσωνα, αλλά τότε δεν το ερκοντήσονται τίποτα, τι να το κάνεις ερκοντήσον, δεν υπήρχε λόγος, δηλαδή συζητάγαμε καμιά 20 χρόνια μετά από τον καύσωνα ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλεις ερκοντήσον. Τώρα πια χωρίς air condition δεν μπορείς ούτε εκεί, διότι ναι με χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά η χαμηλότερη θερμοκρασία από τη ζέστη είναι θερμοκρασία που δεν αντέχεις χωρίς air condition όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη, οπότε τσακ κολλήσαμε ένα air condition και στα εξοχικά, τσακ βγάζει τη θερμότητα, ανεβαίνει η θερμοκρασία, καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά. Ήμασταν τότε όπως είναι τώρα στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη, δεν ήξεραν τι σημαίνει αυτό, είχαν ξαναπεράσει ένα καύσωνα πριν από κάποια χρόνια και τα λοιπά, αλλά καταλαβαίνετε ότι από τότε μέχρι τώρα, 40 σχεδόν χρόνια μετά, πόσο πολύ έχει αλλάξει το πράγμα. Και ναι, είναι κλιματική κρίση, δεν είναι απλά μας ψεκάζουν. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 είμαστε εδώ και ξεκινάμε την ημέρα μας με τραγούδια, με μουσικές, με καλή διάθεση, όσο και αν δύσκολη και αν είναι η επικαιρότητα, με ειδήσεις, με σχόλιο της επικαιρότητας, με καλεσμένους και ελπίζουμε και με εσάς στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου ή του υπολογιστή ή του κινητού, όπως και αν έχετε διαλέξει να μας ακούτε. Αν θέλετε να υπάρξει μια αμφίδρομη επικοινωνία, αυτή η παρέα δηλαδή να έχει δύο πλευρές που να μιλάνε, τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, όπου η κυρία Μαρία Ιωάννου περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε και έξω και θέλετε να τα μοιραστείτε με εμάς ή να τα μεταφέρουμε στους ανθρώπους και στους ειδικούς για να σας δώσουν απαντήσεις. Αλλιώς στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τη μουσική, για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας και απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τον ήχο να έρθει όπως πρέπει στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο από τις 7 στις 9 κάθε μέρα ο Αλέξανδρος Κλώσσας εδώ στο πρώτο πρωινό.

0: Ο Δημήτρης στέλνει για τη γιορτή της Δημοκρατίας που λέγαμε πριν, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ποιον πολίτη νοιάζει αυτή η γιορτή? Μόνο όσους θα πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο ενδιαφέρει. Όλοι οι υπόλοιποι ούτε που καταλαβαίνουμε, εννοεί ο Δημήτρης, ότι γίνεται η γιορτή. Δεν έχει άδικο. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι λίγο αποκομμένη από την κοινωνία η γιορτή της Δημοκρατίας. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια ένας παλιός συνάδελφος που μου είχε πει ότι είναι σαν η ελίτ του τόπου να γιορτάζει τη δημοκρατία για την οποία οι ίδιοι χαίρονται και την χαίρονται και όλοι οι υπόλοιποι μας τα παίξω και δεν την χαιρόμαστε. Λίγο υπερβολικό, αλλά έχει και μια δόση αλήθειας. Καλημέρα στη Γεωργία που μας απολαμβάνει με το καφεδάκι της και μας ακούει και της κάνουμε παρέα, προφανώς. Την υγεία μας να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα ξεπεράσουμε. Γεωργία, αυτό είναι το σημαντικότερο. Παναγιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, ο καιρός στη Χαλκιδική είναι λίγο περίεργος, γιατί μας στέλνει καλημέρες ο Παναγιώτης από το Όσλο της Χαλκιδικής. Μάλλον ο καιρός κάτι κάνει εκεί που να θυμίζει Όσλο. Καλημέρα, όμορφο πρωινό και σε σένα. Ναι, θα πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε. Έχουμε ακόμα όμως μέχρι το τέλος του Ιούλη εδώ. Θα προχωράμε μαζί τα πρωινά μας από το πρώτο πρωινό. Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα γεμάτη με προεκλογικές εκδηλώσεις και συζητήσεις και σχόλια και κινητικότητα. Ο Πρωθυπουργός, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και θα πρέπει να τον πιστέψουμε, διότι είναι άλλο να το λες μια φορά ή να λες, ξέρω εγώ, στην ώρα τους και τέτοια, και άλλο να λες τρεις φορές την μέρα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, θα πρέπει να τον πιστέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί από το κυβερνητικό επιτελείο και από τους βουλευτές που το λένε και σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, διότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει τα πράγματα η ζωή και αν θα πρέπει ή όχι πολιτικά εννοώ να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Όπως και να έχει, χθες είχαμε την φιέστα αυτή για την πρίκα των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, όπως γράφει η απογευματινή Κονδύλια Μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια φάση παροχών, δηλαδή το σκέφτομαι όλο και πιο συχνά αυτό το να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Και αφού όλο και πιο συχνά οι κυβερνητικοί παράγοντες λένε ότι στο μάτι της κυβέρνησης το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τη μεγαλύτερη πρόνοια στις εξαγγελίες της ΔΕΘ θα τις έχουν οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι που έχουν αδικηθεί τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα, όπως λένε, από την κυβέρνηση και αδικήθηκαν και από την προηγούμενη ΔΕΘ που δεν είδαν πολλές και καμία εξαγγελία να τους αφορά άμεσα. Λένε ότι η φετινή ΔΕΘ, πέρα από τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, θα είναι μια ΔΕΘ με ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 2030. Προεκλογική θα είναι όπως και να έχει, είτε γίνει το φθινόπωρο, γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη, η ΔΕΘ θα είναι προεκλογική. Σιγά σιγά ξεδιπλώνεται το αφήγημα των εκλογών. Και όσο ξεδιπλώνει το αφήγημα των εκλογών, τόσο πιο έντονη γίνεται.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο, εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την Πέμπτη, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κομωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Είπα, δηλαδή, όχι μόνο σε αυτά που λήγουν. Μην γίνουμε, θυμάστε, στο μνημόνιο που δίνανε σε προσφορά τα λιγμένα. Ε, και λέγανε δεν θα πάθει τίποτα, παιδιά. Κονσέρβες λήγουν εμένα, αλλά είναι ενδεικτική ημερομηνία λήξη. Εντάξει, μην πάρετε γάλα λιγμένο. Για ό,τι πάρετε θα έχει γίνει και φύρ. Πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Αλλά τα υπόλοιπα λέει κονσέρβες και τα λοιπά. Ζουν πολλά χρόνια. Είναι ενδεικτική. Θυμάστε. Εμείς φτάσουμε και εκεί. Ε, να πουλάμε φτηνά τα λιγμένα. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τη σύνταξη χειρίας. Γιατί χθες είχαμε την τροπολογία στην Βουλή. Ποιοι μένουν εκτός. Ποιοι ευνοούνται, ποιοι θα περιμένουν αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά τι γίνεται και με τα επαγγελματικά ταμεία που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Νέα ταινία που παίζει ο William Dafoe αυτή την εποχή, το The Birthday Party, όπου η Αλεξάνδρα επιθετεί που την ακούτε να απαγγέλει και ο μεγάλος, ο τεράστιος Μαργαρίτης τραγουδούν ένα από τα τραγούδια και ο Dafoe που έχει γενέθλια σήμερα το χορεύει αυτό το τζεμπέκικο.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει την ημέρα μας. Καταλαβαίνω πολλές φορές τι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο, είτε από τα μηνύματα που έρχονται, okay, ναι, λογικό, είτε από το τι ρωτάει περισσότερο κόσμος όταν σε βλέπει και ξέρει ότι κάνεις οικονομικό ρεπορτάζ, ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν που σπάει τα κοντέρ το τελευταίο διάστημα είναι ότι είτε εγώ, είτε η μαμά μου, είτε σύνδεση μαμά μου είναι στο ερώτημα, έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας, της την είχαν κόψει, τώρα τι γίνεται με την αλλαγή, θα πάρει, θα διαύξει, θα πάρει αναδρομικά, δεν θα πάρει αναδρομικά. Μέγα ερώτημα, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη, τη γνωστή δικηγόρο και εργατολόγο, να συζητήσουμε λίγο για τις αλλαγές που έρχονται ή για την ακρίβεια για την διόρθωση του λάθους που έχει έρθει. Καλημέρα κυρία Τριανταφύλλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα. Πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που απασχολεί τις χείρες και τους χείρους. Mm-hmm. Και το νομοσχέδιο έρχεται να το τακτοποιήσει, να το αποκαταστήσει και σε πολλές περιπτώσεις να διπλασιάσει το εισόδημα των ασκητημένων συνταξιούχων. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που συζητάμε για ένα τόσο μεγάλο, μια τόσο μεγάλη διαφορά και αύξηση στις συντάξεις των συγκεκριμένων συνταξιούχων, που πολλοί από αυτούς ζουν μόνο με αυτή τη σύνταξη, έτσι.
0: Σωστό. Γιατί έχουν μόνο μια μικρή σύνταξη χειρίας για να...
1: Χειρίας και ένα πολύ μικρό εισόδημα ή κάτι πληρωματικό. Λοιπόν, να πούμε τι αλλάζει τώρα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Πολλοί άνθρωποι μετά την τριετία είχαν δει τη σύνταξη χειρίας να μειώνεται στη μέση. Mm-hmm. Από το 70 πήγαινε στο 35%. Μιλάμε για συνταξιούχους μετά το νόμο Κατρούγκαλη, δηλαδή μετά τις 13 Μαΐου του 2016.
0: Ναι.
1: Να το διευκρινίσουμε, γιατί η διάταξη αυτούς αφορά, δεν αφορά τους συνταξιούχους πριν από τον νόμο Κατρούγκαλη, δηλαδή όσους έχασαν το σύζυγο ή τη σύζυγό τους πριν 13 Μαΐου του 2016.
0: Αυτή αφορά... είναι η μεγάλη διαφοροποίηση της αλλαγής και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά που αφήνει κάποιους στο καθεστώς όπως ήταν έτσι και αλλιώς και πριν. Και εκεί μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος και λέει, εγώ θα δω αύξηση ή δεν θα δω αύξηση.
1: Και σωστά ρωτούν, γιατί αυτή η διάταξη που χώρισε τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες, mm-hmm. πριν το Μάιο του 2016 και μετά το Μάιο του 2016, επειδή και μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη ημερομηνία ψηφίστηκε ο νόμος βάση του τρίτου μνημονιού, ο νόμος Κατρούγκαλου, προσθέτει σε όλη αυτή την εξίσωση δυστυχώς μία αδικία. Δηλαδή, ναι, μεν αποκαθίσταται για πολλούς η σύνταξη και από το 35 πάει στο 70%, μιλάμε για 8.000 συνταξιούχους του δημοσίου κυρίως, που είχαν υποστεί αυτή τη μείωση και τώρα θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται. Όμως η βασική διαφορά είναι ότι δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, παραμένει ένας αστερίσκος με βάση το πότε έτσι έχασε κάποιος τον σύζυγό του, και αν τον έχασε πριν το Μάιο του 2016 δεν εμπίπτει σε αυτή την καλή διάταξη.
0: Θεωρητικά όποια τέτοια σύνταξη χειρίας έχει εκδοθεί έως και την 12η Μαΐου του 2016 δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, ούτε αύξηση, ούτε μείωση, ούτε τίποτα, δεν θα πάρουν τίποτα από ό,τι έχει περικοπεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Αυτό θα περιμέναμε να δούμε κάτι και σε αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς δεν το έχουμε δει. Τίθεται ένα θέμα μεγάλο ανισότητας, έτσι όπως υπάρχει ανισότητα για αυτή την κατηγορία που συζητήσαμε μόλις, που είχαν χάσει εδώ και πολλά χρόνια το εισόδημά τους από το 2016 ή ανάλογα πότε ο καθένας έλαβε σύνταξη χειρίας, μέχρι και σήμερα έχουν χάσει το εισόδημα από τη σύνταξη χειρίας, το μισό εισόδημα, και τώρα θα το πάρουν πίσω και λένε, όλα αυτά τα χρόνια εγώ τώρα γιατί να το έχω χάσει, ενώ στους 75.000 που συζητήσουμε του ιδιωτικού τομέα δεν είχε γίνει περικοπή, ψηφίστηκε ότι δεν θα γίνει καθόλου. Άρα από ένα λάθος του συστήματος εγώ έπαιρνα μισή σύνταξη, ενώ κάποιος συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα δεν του είχε μειωθεί η σύνταξη. Εκεί ανοίγει έτσι η ανισότητα και λέμε ότι και αυτοί που ευνοούνται και θα διπλασιαστεί η σύνταξή τους θέτουν ένα θέμα διεκδίκησης των αναδρομικών τους.
0: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Η εικόνα που έχουμε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας στο μέτρο, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση της κυβέρνησης θεωρητικά.
1: σωστά, είναι μια εκτίμηση της κυβέρνησης, mm-hmm. γιατί είμαστε η χώρα που οι συνταξιούχοι είναι τα δικαστήρια συνέχεια. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχει τόσους συνταξιούχους στα δικαστήρια, και το έχουμε δει και με τα δώρα και με τα επιδόματα που κόπηκαν, με τις διαβεβαιώσεις ότι δεν χρειάζεται να προσφύγουν στα δικαστήρια, θα τα πάρετε νομοθετικά, mm-hmm. και τελικά δεν τα πήρανε. Οπότε οι συνταξιούχοι γνωρίζουν το δρόμο. Δεν θα τους παροτρύναμε. Δεν είμαι από τους δικηγόρους που έτσι συμπαθώ αυτές τις διαδικασίες, ναι. γιατί είναι και χρονοβόρες και πολύ δάπανες πολλές φορές για τους συνταξιούχους. Οπότε μόνο οι νομοθετικές λύσεις σε αυτή την περίπτωση δίνουν πραγματικές λύσεις.
0: Σωστό. Αυτό θα το δούμε το θέμα της αναδομικότητας, ενώ ότι θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες ή αν θα υπάρξουν κάποιες αποφάσεις που μπορεί να ανοίγουν τον δρόμο για την αναδρομικότητα.
1: Το Ελληνικό Συνέδριο, επειδή έκανε εκτίμηση, οικονομική εκτίμηση για να ψηφιστεί η διάταξη, mm-hmm. και είπε ότι θα στοιχήσει αυτό το μέτρο 50 εκατομμύρια ευρώ, περνάει από τη σκέψη μέσα σε αυτή την εκτίμηση ότι τίθεται ένα θέμα διεκδίκησης αναδρομικών από τους συνταξιούχους, mm-hmm. από το 2020 μέχρι το 2026. Δηλαδή και το ίδιο το Ελληνικό Συνέδριο, που είναι το αρμόδιο δικαστήριο για τους συνταξιούχους του δημοσίου, θέτει το θέμα των αναδρομικών. Οπότε το φως, το πράσινο, το έχουν πάρει στους συνταξιούχους.
0: Σωστό. Η εκτίμηση είναι ότι αυτή η υπόθεση της αναδρομικότητας αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους χειρίας, που είδαν τις συντάξεις τους να έχουν περικοπεί από το 2016 και μετά, δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτοί θα μπορεί να περιμένουν τα αναδρομικά πίσω. Υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που υπολογίζεται πάνω από 75.000,
1: ακριβώς.
0: που δεν είδαν να περικόπτονται οι συντάξεις, γιατί ευτυχώς κάποιοι δεν εφάρμοσαν τον νόμο.
1: Το νόμο, ναι, δεν είχαν το σύστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα ιδιωτικά ταμεία του ΙΤΑ και των ΙΠΟΝ, έτσι, φορέων, αυτό ισχυρίζονταν σε όλους όσους υποστήριζαν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, μετά την τριετία πήγαινε ο συνταξιούχος χειρίας όπως έπρεπε, ναι. βάσει του νόμου. Έκανε μια υπεύθυνη δήλωση και έλεγε: συνεχίζω να είμαι χείρος ή χείρα και έχω μια εργασία ή έχω μια δική μου σύνταξη. Οπότε πρέπει να εφαρμόσετε το νόμο και να κόψετε,
0: ναι.
1: τη σύνταξη στη μέση. Κατέφτανε την δήλωση αυτή για να είναι σύνομη.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, το Ταμείο δεν έκανε ποτέ την περικοπή, ισχυριζόμενο ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει συστημικά.
0: Ναι. Αυτοί ζούσαν με το φόβο ότι κάποια στιγμή θα τους έρθει ένα χαρτί που θα λέει: ναι. λοιπόν, τόσο σου κόβω, τόσα πρέπει να μου δώσεις επί τόσα χρόνια που έπαιρνες ολόκληρη τη σύνταξη και δεν έπρεπε να την πάρεις. Επέστρεψέ μου ένα σημαντικό ποσό, θα ήταν η επιστροφή για όλους αυτούς.
1: Σωστά.
0: Αυτός ο φόβος σταματάει πια.
1: Αυτός ο φόβος σταματάει πια. Αυτά τα χρήματα τα έχουν περισσότεροι συνταξιούχοι αναλώσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, τώρα, άμα παίρνει 400 ευρώ σύνταξη, τι να κρατάς από αυτή τη σύνταξη στην άκρη για να πεις ότι θα πληρώσω.
1: Καταλαβαίνουμε σε πόσο δυσμενή θέση θα έρχονταν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο σωστή είναι αυτή η διάταξη που ήρθε και πόσο ευνοϊκή για εκείνους,
0: mm-hmm.
1: Όταν δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν τίποτα και πλέον ξέρουν ότι το εισόδημα που λαμβάνουν είναι και το σωστό. Γιατί mm-hmm. δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι είσαι εν δυνάμει ο φιλέτης.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν ζεις σε ήρεμη έτσι, οικονομική κατάσταση. Οπότε
0: βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό που έγινε αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και δύο εθνικές συντάξεις κανονικά. Οι συνταξιούχοι, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Γιατί το Συμβουλίο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μη εθνική σύνταξη που παίρνουν και γύρα τους και
0: ναι.
1: κυρίας. Ήρθε όμως ωραίο νόμος και λέει όχι, δεν θα εφαρμόσουμε αυτή τη διάταξη που είχε ψηφιστεί και κρίθηκε ότι ήταν συνταγματική. Θα φέρουμε μια νέα διάταξη που λέει ότι παίρνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις μέσα στη σύνταξη χειρίας δηλαδή ξεχωριστά και μέσα στη σύνταξη γύρα τους ξεχωριστά. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν σωρευτικά δύο συντάξεις.
0: Ναι, και μάλλον αυτή είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία. Ξεπερνάει τους 120.000 ανθρώπους, συνταξιούχους που θα ή είδαν ή θα έβλεπαν την σύνταξή τους να κόβεται η μία από τις δύο. Και επίσης μιλάμε για μικρές συντάξεις. Δεν μιλάμε για τίποτα δυσθεώρητα συντάξεις που απλά σου έκοβε ένα κομμάτι. Μιλάμε για μικρές συντάξεις.
1: Φανταστείτε ότι οι περισσότερες από αυτές τις συντάξεις έχουν επανυπολογιστεί, δηλαδή έχουν ήδη περάσει από τη βάση του επανυπολογισμού και έχουν μειωθεί πάρα πολύ μετατρεπόμενες σε μία σύνταξη που περιλαμβάνει δύο κομμάτια, την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική σύνταξη. Όταν λοιπόν μειώθηκε η αρχική σύνταξη, βαφτίστηκε δύο κομματάκια, εθνική και ανταποδοτική, και ξαφνικά σου λένε ότι θα χάσει και το ένα κομματάκι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η μείωση που υφίστανται όλη αυτή η συνταξιμουχή. Οπότε πράγματι αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούσε να γίνει, να διατηρήσουν τουλάχιστον την επανυπολογισμένη μειωμένη σύνταξη που είχε αυτά τα δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική, και δεν χάνουν την εθνική. Θα ήταν σχεδόν η μισή σύνταξη από την μειωμένη ήδη, καταλάβατε. Οπότε πολύ σημαντικό και αυτό, τακτοποιείται τέλος πάντων το θέμα των συντάξεων.
0: Βέβαια, κυρία Τριανταφύλλη, δεν υπάρχει καμία πρόληψη για τις επικουρικές συνταξιχειρίες που εκεί υπάρχουν περικοπές και συνεχίζονται.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις επικουρικές συντάξεις. Αναμένουμε να το δούμε στη συνέχεια. Απλά θα πω και κάτι που ίσως να μην το σκεφτόμαστε. Αφορά η διάταξη αυτή και όσους θα καταστούν από εδώ και πέρα στις επικουρικές. Έτσι, όλα τα ζευγάρια που μεγαλώνουν τέλος πάντων ο ένας ο ίδιος, αφορά και όλους εν ενεργεία συνταξιούχους που θα, κάποια στιγμή αυτές οι συντάξεις θα γίνουν γύρω τους ή αναπηρές θα γίνουν συνταξιχειρίας. Οπότε αφορά και πολύ μεγάλο πληθυσμό που δεν παίρνει τώρα τη σύνταξη, αλλά μελλοντικά αυτό έτσι θα είναι ένα δικαίωμα που θα ασκήσουν όλοι, γιατί το κοινωνικό ασφαλιστικό δικαίωμα είναι ένα δίκαιο που έχουμε προσδοκία σε κάποιο δικαίωμα. Έτσι, και αυτό είναι ένα δικαίωμα που όλοι καλώς κακώς θα το ασκήσουν, ευχόμαστε, σε πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Σωστό. Έτσι και ανεβαίνει και το προσδόκιμο. Άρα ανεβαίνει και το πότε θα πάρουμε σύνταξη και για τα πόσα χρόνια θα παίρνουμε σύνταξη. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα. Λοιπόν, είχα πει να συζητήσουμε και για τα επαγγελματικά ταμεία, αλλά μας πήρε ο χρόνος και είναι κουβέντα που νομίζω ότι πρέπει να έχει λίγο χρόνο για να την συζητήσουμε και για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται και έχει μπερδευτεί. Οπότε θα σας ζητήσω να τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή για να δούμε τι γίνεται και με τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Με χαρά, με
0: σας ευχαριστώ
1: χαρά,
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, η κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη, δικηγόρος, εργατολόγος, για την απόφαση που ψηφίστηκε χθες από την Βουλή. Λύγει το ζήτημα με τις συντάξεις ισχυρίας. Ξέρουν ποιοι πλέον δεν έχουν τον κίνδυνο να περικοπούν οι συντάξεις τους. Ξέρουν ποιοι θα επιστρέψουν στην παλιότερη σύνταξη 75% και ξέρουν και ποιοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα, οι συνταξιούχοι που πήραν σύνταξη χειρίας πριν από το 2016. Αυτό παραμένει μια μεγάλη αδικία. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη και για αυτούς.

Κρίστιν Ίγκλς που τραγουδάνε τον Desperado, γενέθλια ο Ντόν Χένλεϊ, ο ντράμερ και τραγουδιστής των Ίγκλς. Είχε αρχίσει να το γράφει εκεί κάπου στη δεκαετία του 60 το τραγούδι. Το είχε γράψει σε μέρη, σε κομμάτια. Είχε την ιδέα, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει ολοκληρωμένο. Οπότε εμφανίστηκε στην ζωή του ο Γκλεν Φρέι. Ήταν το πρώτο από τα πολλά τραγούδια που έγραψαν μαζί, Χένλεϊ και Φρέι. Αυτό ήταν και το τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσαν οι Ίγκλς σε συναυλία με τον Γκλεν Φρέι. Έκλεισε τη συναυλία του στη Λουιζιάννα 29 Ιουλίου του 2015. Ήταν η τελευταία στάση της περιοδίας του History of the Ίγκλς. Ο Φρέι πέθανε περίπου 6 μήνες αργότερα. Οι Ίγκλς δεν μαζεύτηκαν ποτέ ξανά όλοι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.

0: Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πολλούν φτηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Ναι! Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410.

0: 24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Μηχανισμός καθώς πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Μυστήριο με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Βρέθηκε γυμνός σε εμβριακή στάση μέσα στα αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στο χώρο. Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030 θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας την κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και τη στήριξη των μικρομεσαίων με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης που θα υπερβούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέσεις βαθιά στην επικράτεια του Ιράν και στην Τεχεράνη έπληξαν οι αμερικανικές άνοπλες δυνάμεις, επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κουβέιτ. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη καταδεθεί. Θα ακολουθήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 5.346 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των αρχών της Βενεζουέλας από το διπλό σεισμό. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ για το Champions League γυναικών, δημοσιεύματα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα αποκτήσει τον MVP του Μουντιάλ και παγκόσμιου πρωταθλητή Ρόδρη.
3: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

σου κοπελάρα μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό 22 Ιουλίου του 2026 γράφει το ημερολόγιο. 22 Ιουλίου του 1988 ήταν όταν ο μεγάλος Τόνης Μαρούδας, ο τροβαδούρος του έρωτα του ελληνικού ελαφρολαϊκού τραγουδιού, έφυγε από τον μάτιο του το κόσμο. Δεν είχε τελειώσει το δημοτικό λόγω οικονομικής ένδυας, κι όμως αν το έχεις μέσα σου γίνεσαι και μεγάλος τραγουδιστής και μεγάλος συνθέτης, γιατί έγραψε πολλά από τα τραγούδια που ο ίδιος τραγούδισε και τα έκανε επιτυχίες.

0: Λίγοι άνθρωποι άλλαξαν το ρουν της ιστορίας, της μουσικής ιστορίας και της ιστορίας του rock and roll, χωρίς ποτέ να κρατήσουν κιθάρα πάνω στη σκηνή. Ο Τζέρι Λέιμπερ ήταν ένας από αυτούς, μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη του, τον Μάικ Στόλερ, αποτέλεσαν ίσως το σημαντικότερο δίδυμο δημιουργών στη δεκαετία του 50 και του 60, γράφοντας τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρη τη μουσική εποχή. Ο Λέιμπερ που αγαπούσε πολύ τα blues και τη μαύρη μουσική, πολύ πριν αυτά γίνουν μέρος της pop κουλτούρας, έγραψε ορισμένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια, αυτό που ακούμε τώρα από την τεράστια Big Mama Thornton, το Hound Dog, το Jailhouse Rock του Elvis, το Kansas City, το Stand By Me, το Love Poison, Poison, το Number 9 και πολλά ακόμα τραγούδια. Το μεγάλο του χάρισμα ήταν ότι έγραφε μικρές ιστορίες τριών λεπτών, γεμάτες είτε με χιούμορ, είτε με συνέστημα, είτε με εικόνες της καθημερινής ζωής. Γι' αυτό και τα τραγούδια του έμειναν χαραγμένα στην μνήμη και στην ψυχή όσων τα άκουγαν τότε. Ζητώ συγγνώμη από την Big Mama που θα την διακόψω έτσι απότομα, αλλά έχουμε εξελίξεις να τρέχουν, διότι έχουμε ένα έγκλημα, όπως όλα δείχνουν, πολύ περίεργο, στον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, εδώ μαζί μου για να είμαι.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Τι έχουμε?
1: Χθες αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 11, πληροφορηθήκαμε ότι ένας γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος, το δικηγορικό του γραφείο είναι επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, με τα ρούχα του να είναι σκορπισμένα στο χώρο. Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίαση στο γραφείο, οπότε καταλαβαίνεις ότι προφανώς
0: ότι μπήκε μέσα κάποιος ή κάποιοι
1: του
0: κανονικά
1: άνοιξε, του για άνοιξε, να μπει μέσα. Τον αναζητούσαν για πολλές ώρες οι κόρες του, οι δίδυμες κόρες του, αυτές ήταν που έφτασαν και στο γραφείο του και τον εντόπισαν νεκρό, άνοιξαν με τη βοήθεια του θηρορού και το γραφείο. Ο χώρος αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε ισορός για να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τον ιατροδικαστή και τα στελέχη της Ελλάς. Να θυμίσουμε ότι είχε αναλάβει πολύκλωτες υποθέσεις, όπως όπως ήταν η υπόθεση της μικρής Άννη, που την είχε σκοτώσει ο πατέρας της.
0: Σκοτώσει είναι λίγο για να μεγάψει, και είχε περάσει αυτό και το κορίτσι
1: ακριβώς. Και την εξαφάνιση του μικρού Άλεξ, και εκεί ήταν δικηγόρος της μητέρας του. Και την εκπροσωπούσε σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες και γενικά είχε αναλάβει και άλλες πολύκλωτες υποθέσεις.
0: Πολύ μεγάλες υποθέσεις. Τον ξέρουμε τον Σταύρο Γεωργίου από τηλεοπτικές εκπομπές πολλές, από πολύκλωτες υποθέσεις, από μεγάλες δίκες. Πολύ περίεργο. Οι αρχές εξετάζουν τι έχει γίνει. Πάντως, όπως λες και εσύ, η εικόνα είναι
1: για εγκληματική ενέργεια.
0: Μάλιστα. Άννα, ευχαριστώ. Οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσεις. Κακή είδηση, δύσκολη.

Αυτή είναι η Τσάκα Κάν, τραγουδάει το I'm Every Woman, αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που έγραψε ο Νίκολας Άσφορντ, ο δημιουργός του τραγουδιού, έγραφε μαζί με την σύζυγό του, την Βάλερι Σίμψον. Ο Νίκολας Άσφορντ έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2010, γεννημένος το 1941, μεγάλες επιτυχίες και αυτός έχει γράψει στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ίσως αυτό να είναι και από τις μεγαλύτερες του. Είπαμε, η μέρα που ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο καύσωνας, η ζέστη που θα κορυφωθεί σήμερα σε ολόκληρη την χώρα. Η Αθήνα θα είναι σήμερα από τις περιοχές που θα δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα το μεσημέρι, τις μεσημεριανές ώρες, πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου θα χτυπήσει. Εντάξει, τώρα τα ξέρετε, μην τα πούμε, ο καύσωνας είναι πλέον μόνιμος επισκέπτης στην χώρα μας, καλά μας έχει πάει. Διότι τα προηγούμενα χρόνια οι καύσωνες ξεκίνησαν από τον Μάιο. Τώρα έφτασε ο πρώτος καύσωνας να είναι στις 22 του Ιουλίου. Οπότε καλά μας έχει πάει. Προστατευτείτε. Μείνετε μέσα στα δροσερά. Αν δεν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να βγείτε έξω. Αν πρέπει να βγείτε έξω, ντυθείτε ελαφρά. Και πάρτε νεράκια μαζί σας. Κατά τα λοιπά, τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για την κλιμάκωση στο σκληρό πόκερ που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ της Αμερικής, 11η μέρα του νέου κύκλου χτυπημάτων από τις ΗΠΑ προς το Ιράν. Από τη μία κλιμάκωση και από την άλλη ελπίδα ότι μπορεί στο παρασκήνιο να υπάρχουν επαφές για να υπάρξει μια νέα εκεχηρία. Όλο αυτό προφανώς στοιχίζει σε υποδομές, στοιχίζει σε ζωές, στοιχίζει όμως και στην ενέργεια. Το πετρέλαιο κίνηση, το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα στα 92,28 δολάρια το βαρέλι. Χτύπω το καμπανάκι κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό για το τι γίνεται στο φυσικό αέριο, στα 58,58 ευρώ η μεγαβατόρα. Χθες τα είδαμε να πλησιάζει τα 60 ευρώ την μεγαβατόρα. Το λέω γιατί με φυσικό αέριο ζεσταίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νοικοκυριών, με φυσικό αέριο παράγεται ένα μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, με φυσικό αέριο λειτουργεί ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας. Άρα αυτή την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου θα τη δούμε στη θέρμανσή μας, θα τη δούμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, θα τη δούμε και στις τιμές των προϊόντων που δεν σβήνει ο κίνδυνος της ακρίβειας όσο δεν σβήνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Θεωρητικά και για αυτό το κομμάτι περιμένουμε ανακοινώσεις στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, όπου εκεί σχεδόν έχουν κλειδώσει παροχές για τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, αλλά θα είναι μια ΔΕΘ όπου θα αναπτύξει το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας ο Πρωθυπουργός, μια και μπροστά έχουμε εκλογές αργά ή γρήγορα.

0: Η Emily Sailes έχει πει πως το καλύτερο τραγούδι είναι εκείνο που κάνει τον ακροατή να αισθάνεται λιγότερο μόνος. Σήμερα η τραγουδίστρια από το ντουέτο Indigo Girls που ακούμε τώρα να τραγουδούν το Closer του Fine γίνεται 63 ετών. Έχουμε και μια αναθεώρηση του Συντάγματος να τρέχει, να είναι σε εξέλιξη. Αναθεώρηση του Συντάγματος που τα διαδικαστικά της μας έκαναν να συζητάμε μήπως καθαρίζει το τραπέζι ο Πρωθυπουργός για να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, διότι θα τρέξουν οι διαδικασίες στο τέλος του καλοκαιριού, το είπε και ο Νικητάς Κακλαμάνης. Για να έχει όλες τις δυνατότητες και όλα τα σενάρια ανοιχτά και πιθανά και να μην υπάρχουν προβλήματα που θα τον κρατάνε πίσω τον Πρωθυπουργό, να εξαγγείλει εκλογές νωρίτερα, το φθινόπωρο. Η αναθεώρηση του Συντάγματος που η κυβέρνηση έφερε 75 άρθρα, συζήτησε τελικά τα 35, κατεβάζει τα 30. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης, εδώ στα παραπολιτικά, στον Σωτήρη και στον Βασίλη, μίλησε για την διαδικασία της αναθεώρησης από την πλευρά της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι το θέμα της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά, της μίας θητείας για 6 χρόνια. Θυμίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που θεωρητικά άλλαξε την κυρία Σακελαροπούλου, γιατί μία θητεία, και θα τα αλλάξουμε και στο Σύνταγμα, μοιάζει να τσινάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το μία θητεία. Σου λέει ποιος ο λόγος να είναι μία θητεία αφού δεν έχει πλέον καμία εξουσία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί δηλαδή, τι θα γίνει αν είναι 2 θητείες, αν είναι ένας καλός πρόεδρος, τι θα μπορεί να αλλάξει. Το ίδιο και με το ασυμβίβαστο που πηγαίνει και αυτό καλιά του. Θυμάστε, είχε βγει τότε ο Πρωθυπουργός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν είχαν σκάσει οι πρώτες ενδείξεις ότι υπάρχει εμπλοκή 11 στελεχών με τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, που μετά πανηγυρίζαμε γιατί είναι 7 αθώοι και 4 ενόχοι και το 7 με το 4 κερδίζει. Δεν μας νοιάζει το 4 που είναι, θα πάνε να ελεγχθούν, τέλος πάντων δεν είναι ένοχοι άνθρωποι, αλλά θα ελεγχθούν. Αλλά το 7 που δεν ελέγχονται είναι μεγαλύτερο του 4, οπότε καταλαβαίνεις κάπως έτσι. Τέλος πάντων, μια και άνοιξα την παρένθεση, ούτε είναι ζήτημα αν είναι 1 ευρώ ή 100 εκατομμύρια ευρώ. Για μένα ο πολιτικός θα πρέπει να ελεγχθεί και να ζητήσει το λιγότερο συγγνώμη, ακόμα και αν υπάρχει θέμα για 1 ευρώ, επειδή ακούω πάρα πολλούς που λένε «έλα τώρα για 12.000 ευρώ και 15.000 ευρώ το κάνουμε θέμα». Ναι ρε αδερφέ, για 12.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ θα το κάνουμε θέμα. Μοιάζει να μην προχωράει αυτή η διαδικασία με το ασυμβίβαστο, διότι τσίνανε πολλοί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης, αυτό ταιριάζει περισσότερο σε ένα ημιπροεδρικό σύστημα και όχι εδώ στην Ελλάδα. Άρα πάει καλιά του και αυτό με το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτών, που έλεγε ότι δεν πρέπει να είναι και βουλευτής και υπουργός, γιατί τα συμφέροντα δεν βοηθούν. Αυτό πάει καλιά του και αυτό. Αλλά είπαμε, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον καύσωνα, γι' αυτό και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του ΜΕΤΕΟ, για να δούμε τι μας περιμένει. Καλημέρα κύριε Λαγουβάρδο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα είναι σήμερα η δυσκολότερη μέρα του καύσωνα?
1: Ναι, θα είναι η πιο θερμή ημέρα και αρκετά επικίνδυνη, γιατί αυτές οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές, όπως θα πούμε τώρα, συνδυάζονται και με ισχυρούς ανέμους, ισχυρούς δυτικούς ανέμους. Επομένως, επειδή περιμένουμε το μεσημέρι και μετά σημαντική ανοίξη των δυτικών ανέμων σε περιοχές Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τεράς, δηλαδή Φτιώτιδες, Βιωτίας, αλλά και στη θέμα της Αττικής, όπως και στη Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, αυτοί οι δυτικοί άνεμοι έχουν το χαρακτηριστικό να, σε αρκετές από αυτές τις περιοχές, να το πούν σκαταβάτες, δηλαδή άνεμοι επιθερμένοι, όπως κατεβαίνουν. Όγκους πως στις παιδιάδες, να ανεβάζουν πολύ τη θερμοκρασία και αυτό σε αυτές τις περιοχές, όπως είπαμε, Θεσσαλία, σε ένα μεγάλο τμήμα της, στην Φτιώτιδα, Βιωτία, στην Αττική, σε κάποια στιγμή κυρίως στα βορειοανατολικά, αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Πελοποννήσου, θα δούμε σε μια της υψηλότερης θερμοκρασίας. Εκτιμούν θα δούμε 42-43 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, δεν θα ξεπεραστεί το 41-42 βαθμών, που τις 2 τελευταίες ημέρες το είχαμε σε περιορισμένες περιοχές.
0: Ναι, αυτό είναι που λένε υποσκιάν το 42-43.
1: Πάντα, υποσκιάν, δεν μιλάμε, την έκθεση που έχουμε στην άμεση ηλικία αυτοβολία, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να κάνουμε τις σωστές συγκρίσεις. Ναι. Πάντα στις θερμοκρασίες αναφέρονται υποσκιάν και σε συγκεκριμένες συνθήκες που μετρούνται και στους μετεωρολογικούς σταθμούς.
0: Άρα στο κέντρο της Αθήνας, με την άσφαλτο να καίει και τα αυτοκίνητα να λειτουργούν, οι θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες.
1: Εντάξει, η αίσθηση που έχουμε είναι χειρότερη. Η δημοκρασία μέσα στην πόλη της Αθήνας φαίνεται γύρω των 38 βαθμών. Ναι. Εκτιμώ, δεν φαίνεται υψηλότερη, δηλαδή μέσα στην πόλη. Οι περιοχές που θα έχουν φοβούμε σε όλες τις δημοκρασίες θα είναι η βιωτεία και η φτιότητα, όπως και στην Θεσσαλία, όπως και με το πώς θα πάρουμε τις Αργολίδες, τις Σκωτίες, αλλά και τις Λακωνίες, κυρίως στην περιοχή της Σπάρτης. Αυτό λοιπόν το ανατολικό τμήμα της περιοχής χώρας θα θερμαθεί ιδιαίτερα και θα έχουμε σήμερα τις υψηλότερες θερμοκρασίες που είναι και η τελευταία ημέρα του καύσωνα. Σε άλλες περιοχές, όπως είπαμε στα νησιά, στην Κρήτη θα έχουμε επίσης πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι σε αυτά τα επίπεδα, αλλά και έχουμε και σχετική υγρασία και τα αυξημένη. Επομένως και στις δυσφορίες, γιατί η δυσφορία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της θερμοκρασίας, αλλά και της υγρασίας του ανέμου, όταν έχουμε, ή της πληθυσμικής ακτινοβολίας, θα είναι πιο έντονη. Μόνο θέλει προσοχή σήμερα κυρίως για τις πυρκαγιές, γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση και από την Υπουργεία, και λογικό είναι, επειδή μιλάμε για μια πολύ δύσκολη μέρα, που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί τις περιοχές που έπρεπε να φέρθαμε, καθήκαμε, αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, τις συνθήκες επικρατούν τις επόμενες ώρες, θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Μέσα να πάρα πολύ να προσέξουμε, να μην έχουμε κάποια έναρξη και να παίχουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα, τονίζουμε αυτό που μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από κάποια αμέλεια, η οποία θα είναι εγκληματική σε αυτή την περίπτωση, αν συμβεί σήμερα.
0: Ναι, γιατί το ξέρουμε ότι σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Δεν κάνουμε εργασίες, δεν κάνουμε.
1: Απαγορεύονται τέτοια γιόνια, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα και πούμε κάτι μικρό θα κάνω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Και στο μάτι είχαν απαγορευτεί εργασίες, αλλά βγήκε ο άλλος και έκανε. Έκυγε.
1: Ναι, δηλαδή. Είδαμε την καταστροφή, την τρομερή καταστροφή. Θα έχουμε και πέρα από τις ψηλές θερμοκρασίες, να τονίσουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα έχουμε και το μεσημέρι απόγευμα και προς το βράδυ πάλι τις βροχές και κάποια μπουρίνια και θα θέλουν προσοχή, θα έχουν και χαλαζοπτώσεις και πιθανόν και ισχυρούς ανέμους από τα καθοδικά ρεύματα των κατοικίδων και θέλει και αυτό την προσοχή του. Είναι, συνδέεται με τον καύσωνα, αλλά είναι ένα άλλο τμήμα, μια άλλη παράμετρο που έχουμε αυτή τη σημερινή συνθήκη που θέλει προσοχή. Από την Πέμπτη αύριο πλέον οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν γρήγορα προς τα κανονικά. Παρασκευή πιθανότατα θα έχουμε και τέντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές χώρες, δηλαδή βροχές και κατοικίδες, κυρίως στη βόρεια κεντρική και ίσως και νοτιότερα. Θα το δούμε αυτό με καλύτερες λεπτομέρειες, να περάσει λίγο και σήμερα με τον καύσωνα και θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την Παρασκευή. Την Παρασκευή πάλι θα είναι μια μέρα που δεν θα έχουμε να απασχολήσουμε τις θερμοκρασίες, θα πιθανότατα όμως απασχολήσουν τα έντονα φαινόμενα και μπουρίνια σε κάποιες περιοχές. Επειδή είναι μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ κόσμο βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους, σε παραλίες, σε κάμπινγκ, θέλει προσοχή γιατί είμαστε πιο εκτεθειμένοι, πιο ευάλωτοι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό όμως θα επανέλθουμε. Και να πούμε ότι Σάββατο και εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά καλές, δηλαδή θα είναι λίγο κάτω από τα κανονικά, θα έχουμε δροσιά δηλαδή, μετά από αυτό τον τετραήμερο πενθήμερο καύσωνα, με μια τάση κυριακλώς από την επόμενη Δευτέρα οι θερμοκρασίες να αρχίσουν να ανεβαίνουν και πάλι. Θα είναι πιθανότατα μια ζεστή εβδομάδα η επόμενη εβδομάδα. Δεν φαίνεται όμως να είναι τόσο ζεστή όσο αυτές οι μέρες οι οποίες διανύουμε τώρα.
0: Ναι. Το καλοκαίρι όταν έχουμε βροχές και τέτοια συνήθως είναι σε μορφή μπουρινιού.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έντονες.
1: Είναι έντονες, κρατούν μικρό χρονικό διάστημα. Είναι και πιο δύσκολο να προβλεφθούν, γνωρίζετε, και μάλιστα ακούμε και παράπονο από τους πολίτες και το κατανοούμε απολύτως. Αν δεν προβλέψετε μια ισχυρή καταιγίδα, δεν είναι πάντα εύκολο να προβλέψετε που θα χτυπήσει μια ισχυρή καταιγίδα. Η καταιγίδα σημαίνει εξορισμό κεραυνική δραστηριότητα, άρα κίνδυνο από τους κεραυνούς. Θέλει λοιπόν προσοχή, γιατί το παραλαμβάνω, είναι στην εποχή που βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους, σε περπατήματα, στις παραλίες. Θέλει προσοχή πάρα πολύ αυτό. Οι ισχυρές καταιγίδες είναι εδώ και που χαλάζει, επίσης δημιουργούν προβλήματα κυρίως στην αγροτική και τις καλλιέργειες. Όπως επίσης και ισχυρούς ανέμους, όπως αυτό που είδαμε προχθές το βράδυ σε περιοχές κυρίως της Δράμας, όπου τα ισχυρά καθοδικά ρεύματα από μια ισχυρή καταιγίδα που επηρέασε την περιοχή δημιουργήσαν πάρα προβλήματα με ξεριζώματα δέντρων, πτώσεις δέντρων. Αυτά μπορεί να χτυπήσουν άνθρωπο πίσω από την περιουσία μας, να ρίξουν κολόνες ρεύματος. Επομένως, είναι και αυτός μια άλλη παράμετρος. Θα το δούμε όμως για την Παρασκευή. Νομίζω ότι σήμερα, με σημερινά στοιχεία και τα απογευματινά, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την κακοκαιρία αυτή της Παρασκευής.
0: Ναι. Κύριε Λεγουάρδε, πριν σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία για το Cool Roots, θα ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες, γιατί και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παίζει ρόλο σε όλο αυτό.
1: Είναι μια συνεργασία ακριβώς που έχουμε και με τους ανθρώπους του Cool Roots, αλλά και με το Δήμο Αθηναίων, είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μέσα σε μεγάλες πόλεις που είναι πιο εκτεθειμένες στους καύσωνες. Το γνωρίζουμε όσοι μένουμε στην Αθήνα, ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα και την ημέρα. Έχουμε λίγους χώρους πρασίνου, λίγους χώρους μπορούμε να σταθούμε δροσερά, είναι οι δρόμοι της δροσιάς. Πρέπει να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους δρόμους της δροσιάς, να μεγαλώσουμε τους χώρους πρασίνου. Το πράσινο δεν θα δροσίσει όλη την πόλη, όμως τοπικά δημιουργεί εστίες, οι οποίες κατεβάζουν την υπηρεσία και μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ευχάριστοι. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από αυτές τις δροσερές δρομές, έχουμε ανάγκη από αυτά τα δροσερά σημεία μέσα στις πόλεις και να δουλέψουν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες σε αυτά. πω. Γιατί οι καύσονες είναι ένα πρόβλημα που αντιλαμβάνεστε, το συζητάμε κάθε χρόνο.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχουν έρθει και έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας.
1: Βέβαια. Είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον τώρα είναι σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο, εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Ελληνοπούλα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Αυτή είναι η Μέρι Λίντα, το θα μου βάλεις και κουλούρα, σε μουσική του μεγάλου Μανολιχιώτη και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1987, πριν από 39 χρόνια, από τον καύσωνα του 87, την αποθερμοπληξία έφυγε, μαζί με ακόμα περίπου 1.300 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τότε, στον μεγάλο καύσωνα του 1987, τότε που η χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλους καύσωνες. Δεν ήταν στην καθημερινότητά μας ο καύσωνας όπως είναι τώρα, που έχουμε ξανά και ξανά και ξανά και έχουμε και κλιματιζόμενες αίθουσες και έχουμε και κλιματιζόμενα σπίτια και παίρνουμε και μέτρα για να μην κυκλοφορούν στους δρόμους ή να μην δουλεύουν όσοι κάνουν εργασίες που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη επιβάρυνση από τον καύσωνα. Σας θυμίζω, από μία έως από τη μία το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα υπάρχει απαγόρευση, παύση υπεύθυνων χειρονακτικών εργασιών σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και τα delivery, το λέω για να προγραμματίσετε αν θέλετε κάτι να παραγγείλετε ή πριν τη μία ή μετά τις 5.
1: Τα παυτές που ξέρεις του γλυκού νερού.
0: Τι σημαίνει καύσωνας, όπως τι σημαίνει και κρύο. Σημαίνει ότι καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και η ενέργεια κοστίζει, ειδικά τώρα πια που έχει φτάσει και τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές και τα 90 και πλέον πάλι δολάρια το βαρέλι, το Brent. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον Ενεργειακό Σύμβουλο Μηχανολόγο Μηχανικό, να συζητήσουμε λίγο για το πόσο θα πληρώσουμε το μαλλί του καύσωνα και τις ζέστης. Καλημέρα Μιχάλη, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα Αλέξανδρα, απλά να πω ότι σαν σήμερα το 87 έπαιρνα την πρώτη μου μετάθεση στη Λάρισα, στο Θεσσαλικό κάμπο και είδα τη θερμοκρασία 49 υποσκιά. 49 υποσκιά, δηλαδή η πρώτη μου εμπειρία ήταν αυτή από την πρώτη μετάθεση, έτσι.
0: Αυτό είναι δυσμενής μετάθεση, δεν είναι. Πώς λέγανε στο στρατό, θα σε στείλω στην Πινέζα, κάπως έτσι.
2: Μια νεκρή πόλη, φίλε, δεν υπήρχε ψυχή, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, είχαν φύγει όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι λαριστές για να πάνε σε παραλίες.
0: Λογικό.
2: Το θυμάμαι σαν χτες.
0: Λογικό. Τότε ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ από τον καύσωνα, που οι θερμοκρασίες ναι μεν ήταν υψηλές, αλλά από τότε τις έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές, απλά έχουμε τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε λίγο πώς...
2: Ξέρεις τότε, ναι, τη δεκαετία του 80 δεν είχαν όλα τα σπίτια κλιματιστικά, να ξέρεις, Αλέξανδρε. Έτσι, δεν είχαν όλα τα σπίτια, δηλαδή ήταν ακριβό το κλιματιστικό και ειδικά στην επαρχία δεν έβλεπες.
0: Βέβαια. Έτσι. Και επίσης ήταν κάτι κλιματιστικά τα παλιότερα που ήταν σαν ένα μηχάνημα από ψυγείο...
2: Σαν ένα φορτηγού.
0: Ναι, δηλαδή είχε στο παλιό του σπίτι ο αδερφός μου στο σαλόνι, είχε ένα παλιό το μηχάνημα που το συντηρούσαν, το κρατούσαν ακόμα, όταν άνοιγες το μηχάνημα και έκλεινες τις πόρτες, έβαζες κρέατα και τα συντηρούσε κανονικά, δηλαδή δεν είχε ζήτημα.
2: Καταρχήν, όπως είπες πολύ σωστά, ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ανωδική πορεία αναφορικά με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, ενώ και του πετρελαίου, αλλά και κυρίως του φυσικού αερίου. Χτύπησε 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι 1 Αυγούστου θα δούμε αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος έως και 22-23%. Σκέψου ότι τον προηγούμενο μήνα η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ήταν στα 92 ευρώ, ναι, η ηλεκτρική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται στα 115 ευρώ. Αυτό φυσικά δεν θα αφήσει έγκυχτα τα τιμολόγια των παρόχων. Άρα έχουμε αυτό τον Αύγουστο και αυξημένες θερμοκρασίες, άρα μεγάλη χρήση των κλιματιστικών και υψηλότερες τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας. Όπως καταλαβαίνεις, θα έρθουν λογαριασμοί στα ύψη. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε και να βρούμε έξυπνους τρόπους, προκειμένου τουλάχιστον να μην βάλουμε πολύ, πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι.
2: Διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές, φίλε Αλέξανδρε, το ρεύμα δεν είναι ένα κοινωνικό αγαθό, είναι ένα χρηματιστηριακό αγαθό και μάλιστα πολυτελείας εμπόρευμα.
0: Σωστό.
2: Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια κουμάντα, να βρούμε κάποιους έξυπνους τρόπους χειρισμού, ναι, και του κλιματιστικού, αλλά κυρίως του σπιτιού μας.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις κάτι, βαριόμαστε πολλές φορές, το λέω και εγώ από τον εαυτό μου. Όταν φεύγεις το πρωί από το σπίτι, πρέπει να το σκιάζεις το σπίτι σου, δηλαδή να κατεβάζεις τις τέντες σου,
0: σωστό,
2: να κλείνεις τα ρολά, τα παντζούρια, να μην αφήνεις όλη την ημέρα να εκτίθεται το ιστορικό του σπιτιού σου στην ηλιακή ακτινοβολία. Διότι όταν θα βάλεις εσύ το απόγευμα το κλιματιστικό, όταν γυρίσεις από τη δουλειά, μιλάμε, θα δουλεύεις τα κόκκινα μέχρι να.
0: Βέβαια, μέχρι να ρίξει τη θερμοκρασία.
2: Μέχρι να ρίξει, ναι. Δεν πρέπει
0: άμα μπεις μέσα στο σπίτι και έχει 29-30 βαθμούς Κελσίου, για να το φέρεις σε μια ισορροπία, πρέπει να δουλεύεις το μηχάνημα.
2: Λοιπόν, για να ξέρεις, το 60% του κτηριακού αποθέματος της χώρας είναι αμόνωτα τα σπίτια, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία όταν είναι έξω 40 βαθμούς, μέσα η θερμοκρασία είναι 32-33 βαθμούς, θα το έχεις υπόψη, και 34 βαθμούς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, και το κλιματιστικό θα δουλεύει στα κόκκινα, στο πούμε, μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία που επιθυμείς.
0: Η κανονική θερμοκρασία που θα πρέπει να φτάσει το σπίτι για να πεις ότι είσαι ok, ούτε κρυώνεις, ούτε ζεσταίνεσαι, ούτε καταναλώνεις απίθανες...
2: Λοιπόν, η κανονική θερμοκρασία που πρέπει να αριθμίσουμε το κλιματιστικό από το κοντρόλερ είναι 26 βαθμούς. Ναι. Για κάθε ένα βαθμό κάτω από τους 26 αυξάνει την κατανάλωση του ρεύματος από 8 έως 10%. Κάτι το βάζουμε στους 20 βαθμούς. Δηλαδή, δηλαδή έως και 50% μπορείς να αυξήσεις την κατανάλωση του ρεύματος. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν τα έχεις τα λεφτά, δικά σου είναι να τα κέρδεις, δώστα.
0: Κάφτα, ναι. σωστό.
2: Λοιπόν, υπάρχει επίσης ένας άλλος χρυσός κανόνας, τον οποίο εγώ συμβουλεύω τους φίλους ακροατές. Όταν λειτουργούν το κλιματιστικό, να λειτουργούν ταυτόχρονα και έναν ανεμιστήρα κατά προτίμηση οροφή.
0: Ναι.
2: Αριστερόστροφο όμως. Ναι. Δηλαδή να κινείται με αντίθετη φορά των ρολογιών.
0: Δεν είναι πολιτικό το μήνυμα.
2: Τώρα εντάξει, θα το πολιτικοποιήσουμε, ευχαρίστως. Λοιπόν, κοίταξε, το χειμώνα δεξιόστροφα, γιατί θέλουμε το καλοκαίρι να ανασηκώνουμε, όπως κινείται ο υπέρχεσαι στο ανεμιστήρα, το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω, και εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις την αίσθηση ότι η θερμοκρασία δεν είναι 26 βαθμούς, αλλά είναι 23 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
2: Μπορείς να βάλεις στους 29 τη θερμοκρασία το κοντρόλερ, και εσύ να έχεις την αίσθηση ότι είναι 26, ενώ η πραγματική θερμοκρασία του χώρου θα είναι στους 29.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος και για να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και για να μην βάζεις και βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δροσίζεσαι. Επίσης υπάρχει ένας άλλος χρυσός κανόνας. Θα πρέπει, αν θέλεις να πετύχεις βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να δροσιστείς, δεν πρέπει η διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου και εσωτερικού να υπερβαίνει τους 10 βαθμούς. Δηλαδή αν έχει 36, εσύ 26.
0: Ναι.
2: Για κάθε ένα βαθμό πάνω από τους 26 εξοικονομείς 6-8%.
0: Ναι, αλλά τώρα που έχει καύσωνα και έξω μπορεί να έχει 38-39, θα το βάλω στο 28-29 το air conditioning.
2: Όχι, θα βάλεις και ανεμιστήρα, οπότε εσύ θα κατέβεις και 3 βαθμούς. Μάλιστα. Με τον ανεμιστήρα δεν καταναλώνει ρεύμα, έτσι κι αλλιώς 50 βάτ είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτός ο συνδυασμός ανεμιστήρα και κλιματιστικό πετυχαίνει στο βέλτιστο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Λοιπόν, αυτό εγώ το θεωρώ σημαντικό. Το έχω κάνει εγώ, δηλαδή στα δύο δωμάτια του σπιτιού μου έχω βάλει ανεμιστήρες. Και οπότε,
0: βοηθάνε πάρα πολύ, είναι αλήθεια αυτό.
2: Ναι, είναι σημαντικό. Επίσης, αυτό που έχω πει, πρέπει να αξιοποιούμε τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Δηλαδή πρέπει να φτιάχνουμε τις συνθήκες στο σπίτι μας έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η κατανάλωση του ρεύματος, η κατανάλωση του κλιματιστικού όταν μπαίνει σε λειτουργία. Αυτό που πάμε ότι πρέπει να το σκιάσουμε. Δεύτερο, μετά τη δύση του ηλίου, καλό είναι το βραδάκι μια ώρα περίπου να ανοίγουμε τα κουφώματα, ειδικά αν είναι διαμπερή, να προκαλούμε ένα φυσικό αερισμό. Διότι εκτονώνεις το θερμικό φορτίο από μέσα προς τα έξω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το βράδυ η θερμοκρασία έτσι κι αλλιώς πέφτει λίγο, να καταβρέχουμε τις βεράντες, γιατί τα δάπεδα των βεραντών όλη την μέρα έχουν πιάσει μια, θα έλεγα, μεγάλη θερμοκρασία,
0: βέβαια,
2: οπότε εξατμίζεται το νερό και οι υδρασμοί περνάνε μαζί με τον αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού και έτσι έχει χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Αυτό όμως με τις σίτες, γιατί υπάρχουν και τα κουνούπια.
0: Βέβαια. Και κάνουν πάρτι τώρα με τη διαζέστη.
2: Πάρτι δεν λες τίποτα. Εν τω μεταξύ, καλό είναι, βλέπουμε σε πολλά σπίτια ότι ακόμα χρησιμοποιούν παλιές λάμπες, δηλαδή συμβατικούς λαμπτήρες φθορείου, αλογών κλπ. Να βάλουμε ενεργειακούς λαμπτήρες LED. Ναι. Διότι οι λαμπτήρες LED δεν εκπέμπουν θερμότητα όπως οι συμβατικές λάμπες, με αποτέλεσμα όταν το βράδυ βάλει σε λειτουργία το κλιματιστικό να μην παραλαμβάνει το κλιματιστικό και το φορτίο από τη θερμότητα των λαμπτήρων. Αυτό είναι σημαντικό. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή,
0: σωστά.
2: Και δεν κοστίζουν πια σήμερα οι λάμπες LED να
0: πεις. Όχι, δεν είναι αυτό που ήταν παλιά που δεν μπορείς να τις αγοράσεις. Τώρα υπάρχουν λάμπες που είναι σε εντελώς κανονική τιμή.
2: Και πολύ καλό φωτισμό.
0: Ναι.
2: Επίσης θα πρέπει να πούμε το εξής. Ότι όλα αυτά τα ενεργειακά ωφέλη που συζητήσαμε προηγουμένως δεν έχουν καμία αξία αν δεν έχεις συντηρήσει προηγουμένως τα μηχανήματα. Το κλιματιστικό μηχάνημα θέλει συντήρηση. Κάθε χρόνο πρέπει να φωνάζει στο ψυχτικό πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος για να κάνει μια συντήρηση που είναι να καθαρίσει τα φίλτρα, να καθαρίσει τα στοιχεία, να κάνει κάποιες μετρήσεις, ηλεκτρικές μετρήσεις, αμπερομετρήσεις κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πακέτο εργασιών το οποίο θα σου γλιτώσει χρήματα.
0: Όπου αυτό το 20άρικο ή ξέρω εγώ 50άρικο πώς θα δώσει ανάλογα με τα μηχανήματα που έχεις, θα σου γλιτώσει πολλά χρήματα από την κατανάλωση.
2: Για ένα 9.000 BTU, πρόσεχε, inverter σου λέω,
0: ναι.
2: Το οποίο το κες 8 με 10 ώρες στο σπίτι, πληρώνεις περίπου 25 με 30 ευρώ το μήνα με τιμή 18 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ εάν δεν το συντηρήσεις, αυτό πάει στα 27 ευρώ.
0: Ναι, σωστό.
2: 28.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε τώρα.
2: Πρέπει και αυτό να τα λάβεις υπόψη.
0: Εμείς
2: εδώ στη χώρα, στην Ελλάδα, δεν έχουμε ιδιαίτερη κουλτούρα συντήρησης. Παίρνουμε ένα μηχάνημα και όταν χαλάσει τότε αποφασίζουμε να το επισκευάσουμε για να το επαναφέρουμε σε κανονική λειτουργία. Αυτό όμως είναι λάθος, έτσι, γενικά.
0: Ναι, βέβαια. Κλείνοντας, Μιχάλη, διάβαζα χθες για το καπέλο που τρώμε στους λογαριασμούς του ρεύματος εξαιτίας των απλήρωτων λογαριασμών. Δηλαδή, λίγο σαν να μοιραζόμαστε τα απλήρωτα των εταιριών.
2: Αλέξανδρε, άκου να σου εξηγήσω. Λοιπόν, εδώ, το 2022, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος προς τους πάροχους ήταν 800 εκατομμύρια. Ναι. Από το 22 μέχρι σήμερα έχει φτάσει στα 3 δις, αλλά αυτά τα λεφτά δεν πάνε σε κανένα κουβά, να ξέρεις, πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Επιμερίζονται στο κόστος της προμήθειας της κιλοβατόρας. Δηλαδή εσύ όταν χρεώνεσαι με 18 λεπτά την κιλοβατόρα, μέσα εκεί οι πάροχοι έχουν ενσωματώσει και τη χασούρα, το θέσει από τους απλήρωτους λογαριασμούς. Και λέτε κάποιοι, μα καλά, γιατί αυτοί συνεχίζουν, ας πούμε, και μεταπηδούν από τη μια εταιρεία στην άλλη και δεν τους κόβουν το ρεύμα να τελειώνουν. Αυτό όμως δεν υπάρχει προστασία για το ρεύμα. Δεν είναι όπως είναι στην κινητή τηλεφωνία, ξέρεις ότι δεν μπορεί.
0: Ναι,
2: άλλο πράγμα είναι όμως το ρεύμα, διότι χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να ζήσεις, και άλλο πράγμα είναι η κινητή τηλεφωνία που μπορείς να ζήσεις και χωρίς κινητό.
0: Σωστό.
2: Εγώ δεν μπορώ, αλλά λέμε, ας πούμε.
0: Καλά, ούτε εγώ μπορώ, αλλά λέμε τώρα. Ότι θα μπορούσαμε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρητικά, ναι. Αυτά που λες γενικά θέλει προσοχή. Μεταξύ, κάτι σημαντικό. Δεν ανοιγοκλίνουμε το κλιματιστικό ενώ βρισκόμαστε στο χώρο που δροσιζόμαστε.
0: Α, ναι.
2: Διότι μερικοί νομίζουν ότι όταν πιάσει στη θερμοκρασία που
0: το κλείνω να κάνει οικονομία και μετά θα το ξανανοίξω.
2: Αυτό αυξάνει την κατανάλωση του ρεύματος. Σκέψου ότι το ρεύμα εκκίνησης είναι 7 φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα λειτουργίας.
0: Ναι, σωστό. Οπότε κι αν πούμε ότι θα λείψουμε για ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, τα αφήνουμε, ρε παιδί μου, και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
2: Τα νέα τεχνολογία, τα inverter και ειδικά υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, δεν χρειάζεται να το κάνει. Το κάνουν μόνο του το μηχάνημα.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, μόλις πιάσει θερμοκρασία, κόβει στροφές σιγά-σιγά. Μόλις ανέβει η θερμοκρασία, ξαναμπαίνει μπροστά. Δηλαδή, αυτό το άνοιξε-κλείσει, το κάνει μόνο το, ας το πούμε, το μηχάνημα, έτσι, το inverter.
0: Σωστά.
2: Και δεν χρειάζεται να κάνει εσύ τίποτα. Και το βάζει στο auto. Ότο 26 βαθμούς, κλειστά παντζούρια, ρολά κτλ. Και τελειώνει η ιστορία.
0: Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τις συμβουλές μέσα στον καύσωνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός συμβουλός, μηχανολόγος, μηχανικός.

εντελώς τυχαία μετά από αυτό το θέμα. Πέφτουν ντυπές, Everything Counts, ένα τραγούδι που κάνει καυστική κριτική στην απληστία των πολυεθνικών και στον ανεξέλεγκτο καπιταλισμό. Τυχαία.

Η αλήθεια είναι ότι το διαλέξαμε γιατί σαν σήμερα το 83 η Depeche Mode κυκλοφορούν το Construction Time Again, το άλμπουμ που άλλαξε τον ήχο τους. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά μαζί με τον Alan Wilder, όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία των Depeche. Μάλλον από τα ωραιότερα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει στην ιστορία. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το άλμπουμ που γέννησε τους Depeche Mode. Διαφημίσεις, πριν πάω στη διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ. Δεξιά.
1: Γιατί εσύ.
2: Αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me.

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
6: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής

Μόλις πριν από 132 χρόνια στην Γαλλία γίνεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων, δηλαδή μιλάμε τώρα για μαραθώνιος, όχι για αστεία, από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντινιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με την απίθανη ταχύτητα των 22,5 χιλιόμετρων την ώρα. Τα πατινιά πάνε τα τριπλά τώρα εντωμεταξύ, που το συζητάμε για τους δρόμους. Να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου ο Ομάρ Φαρούκ θα είναι live στο Ζάπιο, ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολίτικης και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο διεθνώς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η ανατολίτικη και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, IF Μέριδα, τηλεοπτικός χορηγός Mega. Με σαραβαλάκια σας αφήνω. Στην κούρσα όμως των ειδήσεων που γυαλίζει, που λένε, που είναι υπερπολιτελείας και τα λοιπά και τα λοιπά, στον Βασίλη Ντέτσικα. Μην μου κάνεις εμένα τέτοια Βασίλη Ντέτσικα. Στον Βασίλη Ντέτσικα με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες. Κάμερα να γράφει και όλα τα μπορούμε. Σωστά. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Βασίλη Ντέτσικα με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα. Να είστε σε δροσερούς χώρους και με δροσερά.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεσαι τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου του 2029. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, ο Παναγιώτης Τσακάνικας κοντά σας. Επιστρέψαμε από έτσι κάποιες μερούλες που λείπαμε εξαιτίας μιας κανονικής άδειας και ενός ταξιδιού που πραγματικά μας άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις. Θα το θυμόμαστε για καιρό. Είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα βέβαια και μέχρι το τέλος του μήνα, να το σημειώσω γι' αυτό, με τις σημαντικότερες ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα, φυσικά και τις σημαντικότερες ειδήσεις εδώ από τα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα, μια Δυτική Ελλάδα στην οποία, όπως αναμέναμε, άλλωστε σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ, θα έλεγα, σε αυτό το κύμα, καύσωνα, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι με σαραντάρια, που έπληξε την περιοχή μας. Έχουμε μια σταδιακή υποχώρηση όμως από σήμερα, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο προβλέπει θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς την Παρασκευή.

Εντύπωση, αίσθηση έχει προκαλέσει, φίλες και φίλοι, ο θάνατος του πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος είχε αναλάβει μάλιστα αρκετά δύσκολες και σημαντικές υποθέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, δολοφονήθηκε, φίλες και φίλοι, και μάλιστα μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Συγγενικά πρόσωπα αναζητούσαν τον πολύ γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, φίλες και φίλοι, μετά από ώρες αναζητήσεων. Σταύρος Γεωργίου, θα πούμε βέβαια ποιος ήταν, ποιες υποθέσεις είχε αναλάβει. Βέβαια, όλα δείχνουν πως μιλάμε για ανθρωποκτονία, μάλιστα και πάλι ιδιαίτερα σκληρή κιόλας έτσι από την προκύπτει, μιας και υπέστη ο πολύ γνωστός νομικός, όπως είπα, άγριο ξυλοδαρμό. Την ίδια στιγμή διευρύνονται οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών που έχουμε στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να διαμηνεί πως το πυρηνικό οχυρό της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει σειρά τώρα.

Αύριο μετά τις 11 έχουμε και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Έτσι στα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ της χώρας. Και στα ΑΕΗ της χώρας, όλα ΑΕΗ είναι πλέον. Έχουμε τις ανακοινώσεις του νέου περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης, οι οποίες έγιναν φίλες και φίλοι χθες από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πω ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως έχει προκύψει, και αυτό προφανώς είναι ένα επίτευγμα της Περιφερειακής Αρχής του Νεκτάριου Φαρμάκη, είναι η δεύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα σε χρηματοδότηση. Το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης είναι αυτό που λέγαμε παλιά πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Σε άλλες ειδήσεις έχουμε την προφυλάξη 4 κατηγορουμένων Ρωμά για εξαπάτηση ηλικιωμένων. Είναι γνωστή εγκληματική οργάνωση που έχει αποκαλυφθεί, εξιχνιαστεί και εξαρθρωθεί, με τις έρευνες να συνεχίζονται βέβαια, από την ασφάλεια του Αγρινίου. Μία έτσι παράμετρος που έχει να κάνει με τον καθαρισμό των φρεατίων. Ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο, φίλες και φίλοι. Πλέον προβλέπονται αλλαγές με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Δεν ανήκει πλέον το αντικείμενο αυτό στη δημοτική επιχείρηση ίδρυψης. Στις δημοτικές επιχείρησεις ίδρυψης, αποχέτευσης, για να το διευκρινίσω. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Δήμο Αγρίνη αυτό, έχει να κάνει με όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Περνά στους Δήμους και όχι στις ΔΕΙΑ το αντικείμενο αυτό. Ο καθαρισμός δηλαδή των φρεατίων χαρακτηρίζεται δύσκολο εγχείρημα. Είχαμε και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην ΑΦΠΑΚΤΟ, να σας πω, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στιθέο ασφαλείας, το οποίο το σούβλησε το αυτοκίνητο, το διαπέρασε το αυτοκίνητο το στιθέο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο βαριά τραυματίες.

Σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχει και σχετικός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Έτσι, πολύ μεγάλη προσοχή στους πολίτες. Πρέπει να είναι προσεκτικοί να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Έτσι, υπάρχουν και κάποιες απαγορεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την χρήση πυρός, έτσι με την. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση, και μάλιστα ισχύουν και κάποιες απαγορεύσεις διέλευσης και λοιπά και παραμονής και σε δασικές εκτάσεις εδώ της Ετωλοακαρνανίας, όπως είπαμε. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες, είναι στο κόκκινο, στο 5 σήμερα.

από ό,τι βλέπω είναι ολόκληρη Αττική, είναι Κορινθία, είναι Βιωτία, είναι σε περιοχές οι οποίες φτάνουν μέχρι πάνω, Θήβα από ό,τι βλέπω έτσι, Λιβαδιά κλπ. Είναι περιοχές οι οποίες είναι στο κόκκινο, επαναλαμβάνω. Μάλιστα, πολλοί λένε ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με τις συνθήκες αυτές που είχαμε στη Μεγάλη Πυρκαγιά, την τραγωδία αυτή την εθνική, στο Μάτι. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Υψηλός κίνδυνος νούμερο 5, κατάσταση συναγερμού σε περιοχές, όπως είπα, ανατολικά της Υπηρετικής Ελλάδας. Στα ανατολικά της Υπηρετικής Ελλάδας, όμως υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, συγγνώμη, και σε κάποιες περιοχές εδώ στην Ετωλοακαρνανία ειδικότερα. Έτσι, κοντά εκεί προς την αυπακτία Φωκίδα, είναι οι περιοχές αυτές οι οποίες είναι αρκετά επικίνδυνες σήμερα και έχουν πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Γενικότερα, δύσκολη μέρα η σημερινή, ειδικότερα σε ό,τι να κάνει με τις πυρκαγιές, χρειάζεται προσοχή.

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε καταρχήν το σαν σήμερα και την πρόγνωση του καιρού για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πάντα η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα, ο Μάρκελος γιορτάζουν σήμερα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Το 1894, στις 22 Ιουλίου, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στην Ρουέν. Ο Κόμις Ντε Ντιόν καταρρύπτει τον μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα.

1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στην Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως των αξιών. Δεκάδες διαδηλωτές πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο, θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση αυτή επαόριστον. Ένα χρόνο μετά, το 1944, ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το ΔΝΤ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1974, στην Κύπρο, ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σάμψον κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν λεξιδοτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στην θέση Αγίρτα. Την ίδια ημέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολή την παρεβιάζουν.

1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της Έλληνο-Ρωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 7 χρόνια μετά, το 1987, πρωτοφανής καύσωνα, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, 1.115 μόνο οι νεκροί που καταγράφονται στην Αθήνα.

Το 1882, σαν σήμερα, γεννιέται ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 1947 έρχεται στην ζωή ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles, αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα. Το 1955, ένας πολύ γνωστός ηθοποιός έρχεται στη ζωή. Μιλάμε για τον Βίλεμ Νταφόε, Αμερικανός ηθοποιός. Σε σημαντικά έργα έχει πρωταγωνιστήσει, όπως το Ένοχο Κορμί, τα Κρυφά Πάθη, ο Τελευταίος Πειρασμός, ο Μισισιπής Καίγεται και πολλές ταινίες ακόμη.

Σαν σήμερα το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, φίλες και φίλοι, ο σημαντικός Έλληνας μύθις, από το Αγρίνιο πάντα έτσι, ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, μην το ξεχνάμε αυτό, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην χώρα μας. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, ενώ σαν σήμερα το 2018 πεθαίνει ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος.

Όλα αυτά λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι, έγιναν σαν σήμερα, 22 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τώρα και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Θα είναι ιδιαίτερα ζεστή ημέρα και η σημερινή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, έχουμε μια υποχώρηση του υδράργυρου εδώ στη δυτική Ιστερά Ελλάδα, στην περιοχή του Αγρινίου, που έπιασε πάλι 40 βαθμούς θέση του Αγρινίου, να το πούμε και αυτό, τις απογευματινές ώρες. Για σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, προβλέπεται καλός καιρός, καθαρός, με ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, θα φτάσει κοντά στο 37-38, όχι παραπάνω. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ο υδράργυρος θα πέσει αισθητά αύριο 5η 23 Ιουλίου. Θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια, με τους ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς ασθενείς από το μεσημέρι και μετά δυτικούς, νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Θα είναι ενισχυμένοι. Δύσκολη μέρα δηλαδή αυριανή εξαιτίας των ανέμων. Μιλάμε ειδικότερα λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών, έτσι. Η θερμοκρασία αύριο 5η από 21-22 έως 34, με ενισχυμένους, όπως είπα, δυτικούς ανέμους. Ενώ την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό, ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί ενισχυμένοι έως 5 μποφόρ το μεσημέρι προς απόγευμα της Παρασκευής, και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Η θερμοκρασία την Παρασκευή στην περιοχή μας από 18 έως 30, σημαντική, δηλαδή έως και 10 βαθμούς μπορεί να φτάσει η πτώση θερμοκρασίας, δηλαδή μέσα σε 3 μέρες. Ανάσα δροσιάς δηλαδή, με δύο λόγια, όπως αντιλαμβάνεστε. Απλά πρέπει να πω ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό καιρού με δυτικούς, βορειοδυτικούς ενισχυμένους ανέμους αυτές τις μέρες, ειδικότερα από αύριο, έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Σαφώς θα υπάρχουν και πολύ υψηλά επίπεδα ετοιμότητας συναγερμού από τους αρμοδίους. Γενικότερα όμως και οι ίδιοι πολίτες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, όσοι θα αποφεύγουν οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση υπαίθριες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σάββατο 25 Ιουλίου. Μιλάμε πάντα για την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, έτσι. Καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32. Ενώ την Κυριακή 26 Ιουλίου θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια, καθαρό, με ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς από το μεσημέρι και μετά νότιους, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Και τη θερμοκρασία από 20 έως 34. Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει πάλι ψηλά από τη Δευτέρα 27 του μηνός.

Σιγά σιγά να πιάσουμε και το νήμα της επικαιρότητας, αφού σας πω πρώτα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ειδηφανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η τράπεζα Υπήρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ωραίες και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ χθες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου. Αντίθετα, οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχτηκε σφοδρή επίδεση με γροθιές και κλωσιές, κυρίως στο κεφάλι, από όπου προκλήθηκε και η αιμορραγία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άτυχος άντρας να χτυπήθηκε ακόμη και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν στο χώρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για κάμποσες ώρες, για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, ωστόσο εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους. Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του, όπου χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Απάντηση τις φωνές της άκουσε ένικος πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θηρωρό. Εκείνος άνοιξε το χώρο και αποκαλύφθηκε μια τραγική εικόνα.

Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή σε εμβριακή στάση, ενώ στο χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δε διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του, εμφανώς συγκλονισμένος, ο οποίος ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο για να δει τον αδελφό του. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι και ο ίδιος τον αναζητούσε από το μεσημέρι χθες, χωρίς να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του. Η περιοχή αποκλείστηκε, να πούμε, από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο κλήθηκε βέβαια και ιατροδικαστής, ο οποίος έβγαλε και αυτά τα πρώτα συμπεράσματα, όπως είπαμε, τα οποία οδηγούν στο ότι πίσω το θάνατο του πολύ γνωστού ποινικολόγου υπάρχει ένας άγριος ξυλοδαρμός.

Τα δύο 16χρονα κορίτσια βρέθηκαν μέσα σε λίγους μήνες να βιώνουν μάλιστα δύο διαδοχικές τραγωδίες. Οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, τις οποίες μεγάλωνε μόνος του με τη στήριξη της μητέρας του, έχασαν τον περασμένο Δεκέμβριο τη γιαγιά τους, η οποία αποτελούσε ένα βασικό στήριγμα της οικογένειας. Να πούμε ότι ο ποινικολόγος αυτός είχε αναλάβει παλιότερα πολύ γνωστές υποθέσεις, την υπόθεση Άλεξ, την υπόθεση της μικρής Άννης, ένα κοριτσάκι το οποίο είχε δολοφονηθεί άγρια, και κάποιες άλλες υποθέσεις. Δεν ξέρω αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτές, μάλλον σχετίζονται κάποιες υποθέσεις που ανέλαβε με την άγρια αυτή δολοφονία, το επαναλαμβάνουμε, γιατί μιλάμε για έναν άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη για να φτάσει στο θάνατο. Αυτά προκύπτουν έως τώρα, τα στοιχεία επαναλαμβάνουμε για την υπόθεση αυτή, την πολύ περίεργη, να δούμε αν θα υπάρχουν νέα στοιχεία από αυτά τα οποία θα συλλέξει η αστυνομία για το συγκεκριμένο έγκλημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε, πάμε λίγο στα διεθνή, βέβαια, φίλες και φίλοι, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν και να εφίζονται αυτές οι επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη πάλι προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην στοχεύει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Ο Τραμπ είπε πως δεν έχει τελειώσει ακόμη με την Ισλαμική Δημοκρατία και το κόστος του πολέμου στο μεταξύ αυτού συνεχίζει να αυξάνεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο, το CENTCOM δηλαδή, αυτό είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η κεντρική διοίκηση δηλαδή των Αμερικανικών δυνάμεων, για 11η συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε βομβαρδισμούς στην επικράτεια του Ιράν, ώστε κατά αυτές να μειωθεί η ικανότητά του να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στα στενά του Ορμούζ.

Λίγες ώρες πριν από τους νέους βομβαρδισμούς που άρχισαν στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδου σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Τραμπ είπε πως ο στρατός του θα επιτεθεί πολύ σύντομα σε μια υπόγεια εγκατάσταση στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό Ιράν, τονίζοντας πως δεν έχουμε τελειώσει τη σύγκρουση. Η ένταση για τα στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό, όπως όλοι πλέον ξέρουμε, κρίσιμη σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, οδήγησε στην αναζωοπήρωση του πολέμου την 7η Ιουλίου και έκανε κομμάτια, βέβαια, το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, τη συμφωνία δηλαδή που υπέγραψαν στα μέσα Ιουνίου οι δύο πλευρές και υποτίθεται πως θα βάζει τέλος σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Μια σύραξη, που να θυμίσω επίσης ότι ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τους Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Το κόστος αυτής της ένοπλης σύραξης στο μεταξύ συνεχίζει να αυξάνεται για την Ουάσιγκτον και νομίζω όλοι μας θα αρχίσουμε πάλι να το νιώθουμε, ή μάλλον ήδη το νιώθουμε, γιατί πάλι έχουμε αύξηση των τιμών των καυσίμων. Χθες ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, είπε πως χωρίς να εξηγήσει πώς ακριβώς προκύπτει ο αριθμός αυτός, πως το κόστος των Αμερικανικών επιχειρήσεων είναι 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Με άλλα λόγια, αυξήθηκε κατά 30% από την προηγούμενη εκτίμηση που είχε κάνει ο ίδιος δημόσια, που ήταν στα 29 δις. Ο Υπουργός υπεραμείνθηκε ακόμη του αιτήματος της κυβέρνηση Τραμπ να εγκριθεί ένας συμπληρωματικός προϋπολογισμός 67 δισεκατομμυρίων από το Γιάτο Πεντάγωνο, απευθυνόμενο στα μέλη της Γερουσίας. Η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε στην Ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σύμφωνα στο μεταξύ με την κρατική τηλεόραση, λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού. Έχουν αναφερθεί εκρήξεις, έχουν εκτοξευτεί απειλές και από την πλευρά των ΗΠΑ και από την πλευρά του Ιράν. Πρέπει να πω ότι η Τεχεράνη λέει, και από ό,τι φαίνεται ισχύει αυτό εν μέρει, ότι ανταποδίδει τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς, στοχοποιεί εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες περιοχής που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ενώ έχει κλείσει τα στενά του Ορμούς, όπου έπληξε τις τελευταίες ημέρες κάμποσα εμπορικά πλοία.

να λάβουμε και κάτι υπόψη μας ότι οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν πλέον εκφράζουν ανοιχτά κάποιες απειλές, που είναι σύμμαχοι του Ιράν οι Χούθοι συγκεκριμένα, έτσι απειλούν να σταματήσουν την κίνηση των πλοίων στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Αν εφαρμοστεί αυτή η απειλή, θα κόψει την πρόσβαση σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι κρίσιμη σημασία σε δίωδος και αυτή για την παράκαμψη των στενών του Ορμούς. Η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο. Τέλος πάντων, οι ΗΠΑ λένε ότι θα ασχοληθούν με τους Χούθοι αν κάνουν πράξη αυτό το ναυτικό αποκλεισμό. Αυτό διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουν γίνει βέβαια κάποιες επιχειρήσεις εναντίον τους και από τους Αμερικάνους και από τους Ισραηλινούς, θα πρέπει να σας πούμε. Οι Χούθοι, οι οποίοι ελέγχουν και ένα στενό εκεί στα νότια άκρα της Ερυθράς Θάλασσας, από όπου διέρχονται πλοία που κατευθύνονται στη διόρυγα του Σουέζ. Συνέπεια τώρα της συνέχισης του πολέμου, η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές ξεπέρασε τα 92 δολάρια σήμερα, αυτό έγινε κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου. Είχαμε όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τους Χουθαίους που μπαίνουν στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία, η οποία, επαναλαμβάνουμε, επιβαρύνει ιδιαίτερα και τον αμερικανικό προϋπολογισμό, μετά από μια συζήτηση που έγινε και στο Κογκρέσο από τον αρμόδιο υπουργό πολέμου, ας πούμε, άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών, που ζητά περισσότερα χρήματα. Ενώ έχουμε και την περίπτωση των Χούθη, βέβαια, οι οποίοι απειλούν με εξάπλωση του πολέμου στον Περσικό. Ο Βασίλης Ράπτης, να σας πω πριν πάμε στο διάλειμμά μας, συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26-410-59-998, 26-410-25-4-27. Ακούστε κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Salmas Edu Training ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών, δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σύντησης και διαμονής. Το πτυχίο αναγνωρίζεται άμεσα από το ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμο και αντίστοιχο με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μάλιστα, υπάρχουν ακόμη πολλά μεταπτυχιακά που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA, Διεθνές Εμπόριο και Ναυτικό Δίκαιο, όσο και τον τομέα της εκπαίδευσης, όπως Ειδική Αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training στα τηλέφωνα 26-410-44-264 και στο 26-410-58-218, καθώς και στο 210-67-10-5-60. Επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ανοίξτε τώρα τα μάτια. Δεν είστε σε παραλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πω ότι κάτι προέκυψε τώρα. Μιλάμε για μια σπουδαία τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή. Είδηση της τελευταίας στιγμής, μιλάμε για τη Μέρι Λίντα. Η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε σε ηλικία 91 ετών, λέει το, η είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής. Απλά την αναφέρουμε έτσι για μια γυναίκα με σπουδαία έτσι πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Ζαχαράκη, να πάμε λίγο στις πανελλαδικές, έχει ανακοινώσει πλέον πως οι βάσεις εισαγωγής του 2026 δίνονται στη δημοσιότητα αύριο, 5η, 23 Ιουλίου. Θα ανακοινωθούν στις 11 το πρωί. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους, τηλέφωνο με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους.

αγωνία τελειώνει, είπε η Υπουργός συγκεκριμένα μιλώντας στην ΕΡΤ. Προσέθεσε ότι μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει και φέτος μάλιστα μια-δυο μέρες νωρίτερα να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα. Να μπορεί δηλαδή και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της. Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Μηχανογραφικών. pavladiek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας του password που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Αγωνία τέλος λοιπόν, φίλες και φίλοι, αύριο από τις 11 η βάση εισαγωγής των Πανελλαδικών.

Εν ώψη του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Μας είδη φράση χθες από την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες. Θα περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις για την επόμενη χρονιά, ενώ παράλληλα θα ανακοινωθούν και βασικές προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Για την περίφημη αυτή ατζέντα 2030, όπως αναφέρθηκε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης είχε καταστήσει υπεύθυνο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει ξεκινήσει την σχετική προεργασία εδώ και αρκετές εβδομάδες.

0: υποδομές, αντιπλημμυρικά έργα, ψηφιακές υπηρεσίες, πολιτική προστασία, πράσινες επενδύσεις, δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Αυτά περιλαμβάνει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως ήταν γνωστό, φίλες και φίλοι, για την περίοδο 2026-2030, μέσω του οποίου θα διατεθούν 23 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία. Επίσημη παρουσίαση του προγράμματος έγινε χθες, έτσι, από το αρμόδιο Υπουργείο. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, το νέο πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 5,8 δις προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, ενώ οι υπόλοιποι πόροι θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Βασικός στόχος είναι η σταδιακή αύξηση των εθνικών πόρων που διατίθεται για δημόσιες επενδύσεις. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, οι εθνικοί πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων από 1,8 δις ευρώ το 2019 πάνε στα 3,3 δις ευρώ το 2026 και προβλέπεται να φτάσουν τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030. Όπως σημείωσε, μέσα σε 11 χρόνια υπάρχει υπερδιπλασιασμός των εθνικών πόρων που διατίθεται για την ανάπτυξη. Για να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα την παρέμβαση του Υπουργού στην εκδήλωση αυτή.
1: Και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για να επιταχύνουμε το σχέδιό μας, με συνολικούς πόρους, όπως ανέφερα, περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, στους οποίους περιλαμβάνονται και περίπου 5,8 δισεκατομμύρια για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Αποκτούμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα σε ολόκληρη τη χώρα. Και θα ήθελα να σταθώ ειδικά σε αυτό, σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις και στα μικρότερα αστικά κέντρα, στα νησιά και στις ορεινές περιοχές, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε τοπική κοινωνία. Η Ελλάδα διαθέτει διαφορετικές παραγωγικές δυνατότητες, συγκριτικά πλεονεκτήματα και ανάγκες σε κάθε γωνία της. Και η μεγάλη πρόκληση της επόμενης περίοδου είναι να απελευθερώσουμε ακριβώς αυτή τη δυναμική. Γι' αυτό και το ΕΠΑ συνδέεται άμεσα με την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, μέσα από 20 τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, 13 περιφερειακά προγράμματα και 4 ειδικά προγράμματα. Και δημιουργούμε έτσι ένα συνεκτικό πλαίσιο που κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, αλλά και σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες. Στην κοινωνική συνοχή, στις υποδομές, στις μεταφορές, στην πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην πράσινη ανάπτυξη.
0: Να πω ότι η ψυχή αυτής της εκδήλωσης, η οποία έγινε χθες, ανήκε στον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Έγινε παρουσίαση αυτή, ήταν και βασικός ομιλητής στην εκδήλωση αυτή, που παρουσιάστηκε στο Δίο των Αθηνών. Όπως είπα, μιλάμε για το νέο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης πλέον λέγεται, για την περίοδο 2026-2030. 23 δις είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν μιλάμε για ΕΣΠΑ, έτσι, μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Για να τα διαχωρίσουμε λίγο αυτά. Και αρκετά ωφελούμενοι, πρέπει να σας πω, στην κατανομή των πόρων είναι η Δυτική Ελλάδα. Και αυτό σίγουρα έχει την σημασία του. Να ακούσουμε και τον κύριο Παπαθανάση, τι είπε.
2: Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε ότι το στεγαστικό, το δημογραφικό και οι περιφερειακές ανισότητες παραμένουν μεγάλες προκλήσεις. Όμως σήμερα η Ελλάδα διαθέτει ισχυρότερα θεμέλια για να τις αντιμετωπίσει. Όπως έχετε επισημάνει επανειλημμένα εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, ο στόχος μας δεν είναι μια πρόσκαιρη ανάκαμψη. Είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη. Είναι η ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι ένα κράτος που λειτουργεί καλύτερα και μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρία για όλους. Το σχέδιό μας για το 2030 είναι καθαρό. Συνεχίζουμε τη δουλειά για μια Ελλάδα με ακόμα πιο σύγχρονες υποδομές. Με ισχυρή δημόσια υγεία και καλύτερη παιδεία. Με ψηφιακό κράτος και πολύ λιγότερη γραφειοκρατία. Με ανταγωνιστική βιομηχανία, δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Με πραγματικές ευκαιρίες για τις νέες και τους νέους, ώστε να ζουν το παρόν και να δημιουργούν το μέλλον στην πατρίδα τους για την πατρίδα τους.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Υπουργό. Ο οποίος, τον αναπληρωτή Υπουργό, να θυμίσουμε ότι έλκει και την καταγωγή του από το Αγρίνιο, ο κ. Παπαθανάσης, έτσι. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο για κάποια πράγματα αυτό, η καταγωγή του. Ας ελπίσουμε ότι όντως θα συμβεί έτσι για μια σειρά από ζητήματα τα οποία εκκρεμούν εδώ για την Δυτική Στραελλάδα, για την Τολοακαρνανία, αν θέλετε. Και πάντως φαίνεται ότι τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανομή των συγκεκριμένων πόρων, η Δυτική Ελλάδα και βέβαια και με την καλή δουλειά που έχει γίνει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Νεκτάριο Φαρμάκη και τους συνεργάτες του, απέσπασε πολύ σημαντικά ποσά. Γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε σε λίγο βέβαια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι η δεύτερη περιφέρεια σε κατανομή πόρων σε όλη την Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα. Και αυτό σίγουρα λέει κάτι. Ιδιαίτερα στο ύψος των πόρων αυτής της περίοδου 26-30, τα 23 δις αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Προφανώς λέει δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις, αν δεν ήταν απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης. Μιας διαχείρισης που, όπως τόνισε, ξεκινά από το 2019 και συνεχίζει μέχρι σήμερα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
3: Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων.
0: Να πω ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε και κάτι, δηλαδή το ότι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σε αντίθεση λέει με προηγούμενα προγράμματα τα οποία, ας πούμε, τα αφήναμε λέει στους αιρετούς, στους αυτοδιοικητικούς, έτσι να κάνουν αυτό που θέλουν χωρίς να ελέγχονται, χωρίς να υπάρχει και ένας κεντρικός σχεδιασμός. Αυτό αλλάζει, είπε ο κ. Μητσοτάκης πλέον με το νέο αυτό πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έτσι, όχι με το ονομαστή βέβαια όπως είπα, και θα παίζει σημαντικό ρόλο και το κράτος στο πώς θα κατανέμονται και τι έργα θα γίνονται κλπ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό βέβαια οι αιρετοί, οι περιφερειάρχες θα συμφωνήσουν ή θα συνενέσουν. Θα φανεί στην πορεία βέβαια πόσο θα φτάσει, σε τι επίπεδο μπορεί να φτάνει η κρατική παρεμβατικότητα, η κεντρική δηλαδή η κυβερνητική παρεμβατικότητα στο πρόγραμμα αυτό. Έτσι, το οποίο να δούμε και ποιος θα το υλοποιήσει. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι σε λίγους μήνες έχουμε και εθνικές εκλογές. Πάντως, παρουσία του Πρωθυπουργού, να πω ότι αύριο 5η, 23 Ιουλίου, έχουμε και τα επίσημα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Η ΤΡΤ έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου, στα ΣΕΑ εκεί πέρα στο Αγιόφυλλο. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος με την Εγνατία Οδό. Είναι κάτι που βελτιώνει σημαντικά βέβαια τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Νότια Ελλάδα. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος με την Εγνατία. Βελτιώνει σημαντικά, όπως είπαμε, τις μετακινήσεις σε αυτές τις περιοχές. Ανακοινώθηκαν και οι χρεώσεις των νέων διοδίων, να το έχετε υπόψη σας. Πιθανολογώ ότι και από εδώ θα εξυπηρετηθεί αρκετός κόσμος που θέλει να πάει Ανατολική Ελλάδα, Θεσσαλία δηλαδή κλπ. Θα προτιμά να πηγαίνει μέσω αυτοκινητοδρόμου Ιόνια, Εγνατία και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τον Ε65 για να βγει στον κεντρικό δρόμο, τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδος. Να αλλάζει δηλαδή 4 αυτοκινητοδρόμους ουσιαστικά. Ανακοινώθηκαν οι χρεώσεις στα νέα διόδια. Υπάρχει ένας μετοπικός σταθμός στην Οξίνια, εκεί 4,50 ευρώ το αντίτιμο, ενώ στα πλευρικά διόδια του Αγιοφύλου είναι 1,55 ευρώ. Σημαντική μείωση έχουμε βέβαια για τους χρόνους μετακίνησης και ασφαλέστερη και ταχύτερη οδική πρόσβαση. Και συμπληρώνει ο δρόμος αυτός για την Ήπειρο το δίκτυο της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού. Στον κόμβο βέβαια της Εγνατίας που θα συνδέεται το Ε65, χθες πέρασε, πρέπει να σας πω, και όλα σε έτοιμο είναι το έργο, εντάξει, απλά έχουμε τα εγκαίνια του αύριο.

Φίλες και φίλοι, στο ΕΚΟ, στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου. Με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες

τους. Ευχαριστούμε και σήμερα το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, σε θερμοπροσώψεις, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26 41 0 32 558. Η χορηγή μας.

Σε ηλικία λοιπόν 90 ετών έφυγε μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 4ης 22 Ιουλίου στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στο παρεκκλήσι του γεροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμο Μάρια Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935 και υπήρξε μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η πορεία της βέβαια άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Οι δύο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια, συνεργάστηκαν τόσο στη όσο και αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Σε συνέντευξή της είχε πει ο Χιώτης: είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω, ακόμα και σήμερα πονάω, είχε πει. Πολλά βραβεία, φοβερή πορεία. Εντάξει, τι παραπάνω μπορείς να πεις για την πορεία της. Οι τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις της ήταν την σεζόν 95-96 με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη, τη σεζόν 2002-2003 με τη Γλυκερία στο Χάραμα και τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βύση στο Ρεξ. Βέβαια θα χρειαζόμασταν εκπομπές, όχι εκπομπή, για να αναφερθούμε στην μεγάλη ευτυχία του ελληνικού τραγουδιού που άφησε πριν από λίγη ώρα την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο της Αθήνας.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα από χθες, με αφορμή μια αναφορά που έκανε ο κύριο Τσίπρα σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα, ο πρώην φίλο του, κολλητό του και στέλεχο βέβαια τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκο Παπά, ο οποίο είναι και γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο, όπω ανέφερε στο Κόντρα, ένα κόμμα λέει που αυτοπροσδιορίζεται ω αριστερό, λέει ότι θα αποδεχτώ τη συνθήκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε πλέον ένα καθαρό τοπίο, μια καθαρή απόβαση. Δεν θα αφήσουμε, λέει, η μέρα να πάει χαμένη. Θα μπούμε σε τελική διάταξη μάχη. Ντροπή και έσχος, έγραψε ο Παύλος Πολάκης για αυτά που ανέφερε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λέει και εμείς, λέει, αν ήμασταν. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας, αν ήμασταν, λέει, από ό,τι κατάλαβα έτσι σε συνέντευξή του, αν ήμασταν κυβέρνηση, λέει, δεν θα ψηφίζαμε ποτέ τέτοιο νόμο. Τη στιγμή όμως που ο νόμος αυτός υπάρχει και πλέον εξυπηρετούνται εκατοντάδες οικογένειες κλπ. Και παιδιά από την Ελλάδα σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν μπορούμε, λέει, να τον αλλάξουμε τον νόμο. Δεν θα τον αλλάξει τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό είπε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας και δέχεται πειρά από άλλα κόμματα της αριστεράς και από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τους πρώην συντρόφους του, τον Νίκο Παπά και τον Παύλο Πολάκη. Ντροπή και έσχος, έγραψε ο Πολάκης σε βάρος του κ. Τσίπρα. Έτσι κρατήστε το αυτό, γιατί θα έχουμε σκληρό ροκ για τη συνέχεια, να είστε σίγουροι.

Στο Πασόκ επίσης έχουν τα δικά τους. Όπως είπα, να είστε βέβαιοι ότι θα δείτε σκληρή κριτική και κακό χαμό να γίνεται πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς την πλευρά της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα παλέψει για να μπει στη Βουλή, έτσι. Και μάλιστα είδαμε και μια δημοσκόπηση που πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πήγαινε πολύ καλύτερα στις εκλογές αν είχε επικεφαλής τον Παύλο Πολάκη και όχι τη Ρένα Δούρου. Έτσι, κρατήστε το. Και αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Βέβαια, κυρία Δούρου είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι πρόεδρος του κόμματος, αλλά πώς θα γίνει, πώς θα βγει πρόεδρος του κόμματος, δεν μπορεί να βγει. Χρειάζονται συνεδριακές διαδικασίες κλπ. Το Πασόξο μεταξύ έχει και αυτό τις δυσκολίες του. Παραμένει παγιωμένο στην τρίτη θέση. Με αυτές τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, πρέπει, είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό. Μια πιο ασφαλή εικόνα για δημοσκοπήσεις. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό, όπου θα έχουμε βέβαια, πιστεύω, και μετά τις παρουσίες των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, πιστεύει σε μια ανάκαμψη.

το Πασόκ μέσω της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εγώ δεν το βλέπω αυτό, η αλήθεια είναι. Δεν βοηθάει ο κύριος Ανδρουλάκης. Πιστεύει ότι θα πάρει λίγο παραπάνω το Πασόκ, επειδή έρχεται και η επέτειος της 3η Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, εξετάζεται πάντως μια εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επειδή είναι δυνατό βέβαια το Πασόκ εκεί, είναι και τόπος καταγωγής του κυρίου Ανδρουλάκη. Επίσης, εξετάζεται και η ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών στα ψηφοδέλτια παρά τις εσωκομματικές αντιδράσεις που υπάρχουν για κάποια πρόσωπα. Στελέχη του Πασόκ πάντως εκφράζουν επιφυλάξεις για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και τέτοια διλήμματα στο Πασόκ. Έτσι, υπάρχουν και σύννεφα από τις δημοσκοπήσεις. Στόχος πάντως σε κάθε περίπτωση η ανάκαμψη. Για να δούμε τι θα δούμε. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας. Μείνετε εδώ.

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Αυτοί και άλλες 7 μας έχουν απομείνει για το τέλος της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν, για την περίοδο 2025-2026 που ήμασταν κοντά σας και για αυτήν την χρονιά, την ραδιοφωνική περίοδο, και βέβαια ευελπιστούμε ότι θα είμαστε μαζί σας και για την περίοδο 2026-2027 στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε.

Να θυμίσω ότι ο Παρασκευάς Μάζης ακολουθεί αμέσως μετά, 11 με 1, 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια από τον Παραπολιτικά FM, 2 με 3 ενημερωτικό μαγκαζίνο επίσης από τον Παραπολιτικά FM. Επίσης πριν τις 9, από 6 ως 9 ξανά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, με τις ενημερωτικές εκπομπές ενός από τα κορυφαία αθηναϊκά ενημερωτικά ραδιόφωνα. Καθημερινά λοιπόν ακούτε μια πολύ ωραία ενημερωτική εκπομπή από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, 4 ώρες εδώ από το στούντιο του Antenna Star. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου, Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για τα μηνύματάκια σας, τις επισημάνσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, θέματα που ενδεχομένως μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Καλείτε στο 26410-33-335 και 26410-33-336. Το email μας είναι μία λέξη με 2N, antennastar103.5@gmail.com. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6944-912-990. Δεν υπάρχουν χρεώσεις, έτσι εννοείται. Με όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας κάθε μέρα. Τελευταία εκπομπή 31 Ιουλίου.

Σε δύο περιστατικά τώρα θα πάμε το ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Ιταίας. Ένα οχήμα με κατεύθυνση την Ιταία για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του. Καρφώθηκε με σφοδρότητα σε στιθέο ασφαλείας. Η σύγκρουση σφοδρή. Η μπάρα έσκησε τις λαμαρίνες του οχήματος και το διαπέρασε. Είναι απίστευτη εικόνα, έτσι. Και μάλιστα έχουμε δει και τραγικά τροχαία δυστυχήματα με ανθρώπους να κροτηριάζονται από αυτές τις μπάρες. Δεν ξέρω τι μπάρες ασφαλείας είναι αυτές, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι κατασκευές είναι. Υποτίθεται ότι σε βοηθούν ούτως ώστε να μην εκτραπείς και να μην πέσεις από κάτω. Αλλά αρκετές φορές λειτουργούν ως λεμιτόμοι αυτές οι μπάρες, φίλες και φίλοι. Όπως συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το αυτοκίνητο έγινε σουβλάκι στην κυριολεξία από το τροχαίο αυτό. Διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν τις αρχές. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις με 6 οχήματα, 12 άνδρες από την πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου. Ειδικότερα απεγκλωβίστηκαν δύο επιβάτες με βαριά τραύματα στα κάτω άκρα και στο στήθος. Παρελήφθησαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Μιλάμε για έναν 23χρονο μαζί με τη μητέρα του οι τραυματίες. Δυστυχώς 23χρονος έχει υποστεί ακροτηριασμό από την μπάρα, φίλες και φίλοι, ασφαλείας στο δεξί του πόδι.

Χθες είχαμε και ένα περιστατικό, ακόμα ένα τραγικό περιστατικό. Μια γυναίκα η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από θαλάσσια περιοχή στο Μεσολόγιο, αυτή τη φορά από την Τουρλίδα. Η γυναίκα είχε μεταβεί στην παραλία της Τουρλίδας από το Αγρίνιο μαζί με τον σύζυγό της. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Βρέθηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις της. Προφανώς δεν ήταν μαζί με τον σύζυγό της 60χρονη. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο. 60χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Παραγγέλθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Κάτοικος Αγρινίου η άτυχη 60χρονη. Γενικώς, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου μετά τα τροχιά η πνιγμή. Έτσι. Και βλέπουμε διαρκώς έτσι πάλι και φέτος τέτοια περιστατικά, φίλες και φίλοι, να σημειώνονται και σε παραλίες. Στην Αγία Τριάδα, πριν από λίγες μέρες, επίσης έφυγε από τη ζωή μια γυναίκα από τη Μακρινία. Από παραλία της Ναυπάκτου, επίσης ανασύρθηκε νεκρός ένας ηλικιωμένος. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνουμε, να έχουμε τα μάτια μας 14 και ειδικότερα ηλικιωμένοι να είναι πάντα με παρέα. Είναι σημαντικό αυτό. Διότι ο πνιγμός είναι ένας θάνατος σιωπηλός.

Ένα 37-38 θα το έχει σήμερα σύμφωνα με το Εθνικό Αστροσκοπείο. Όπως είπαμε, είναι και κάποιες περιοχές, ειδικότερα εκεί προς την Αυπακτία, επικίνδυνες για εκδήλωση για εξάπλωση πυρκαγιάς. Είναι το επίπεδο συναγερμού στο νούμερο 4. Υπάρχουν όμως περιοχές της Αττικής, ειδικότερα εκεί προς την Ανατολική Ελλάδα και της Κορινθίας, Βιωτίας κλπ. Λιβαδιά, Θήβα, από ό,τι βλέπω αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι στο κόκκινο, σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού, στο ανώτερο, στο ύψιστο επίπεδο επιφυλακής οι υπηρεσίες για αυτές τις περιοχές. Είναι στο πορτοκαλί όμως και περιοχές όπως είπαμε Φωκίδας, Ναυπακτίας. Είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή. Γενικότερα αυτές οι ημέρες είναι δύσκολες γιατί θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας αλλά ενίσχυση ανέμων. Και αυτό έτσι είναι ιδανικές, θα έλεγα, συνθήκες, φίλες και φίλοι, και μετά από καύσωνα έτσι να προκληθούν και να εξαπλωθούν μεγάλες πυρκαγιές. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πάντως για την περιοχή μας σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει 37-38 όπως είπα. Αισθητή θα είναι η μείωση, η πτώση θερμοκρασίας από αύριο. Ενισχυμένη η δυτική άνεμη, ειδικότερα αύριο μπορεί να έχουμε και ρηπές, θα έχουμε και ρηπές 5 μποφόρ, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Ο υδράργυρος αύριο στην περιοχή μας δεν ξεπερνά τους 34, θα πέσει και άλλο την Παρασκευή. Θα είναι μια δροσερή μέρα η Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πάλι όμως με ενισχυμένους δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ ρηπές ανέμου. Η άνεμη με ρηπές πάνω 55-60 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή, οπότε απαιτείται 5η Παρασκευή, όπως είπα φίλες και φίλοι, και Σάββατο 25 Ιουλίου. Θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας, πολύ ψηλό κίνδυνο όμως για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις πυροσβεστικές δυνάμεις, δυνάμεις πολιτικής προστασίας, αλλά του κάθε πολίτη ξεχωριστά πρέπει να αποφεύγονται κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τέτοιου είδους ζητήματα, δηλαδή εκδήλωση πυρκαγιάς. Χθες τοπικά οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν και τους 41 βαθμούς. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, του ΜΕΤΕΟ, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία στην Ελλάδα χθες κατεγράφει στην Ολένη της Ηλίας με 41,4. Κατέγραψε όμως εδώ η Γαβαλού στην Ετωλοακαρνανία την δεύτερη μεγαλύτερη υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα με 41,2 βαθμούς, φίλες και φίλοι. Έτσι, ακολούθησε η Σπάρτη, η Ρίζα Κορινθίας, κάποιες περιοχές στην Κορινθία, τη Φθιώτιδα και η Λάρισα με 40,3. Στο Αγρίνιο έφτασε ο υδράργυρος θες στους 39,8. Έχουμε μια μείωση σήμερα, αναμένεται να φτάσει 37-38 ο υδράργυρος. Αισθητή, όπως είπα, η πτώση της θερμοκρασίας, ειδικότερα από αύριο, Πέμπτη και ακόμα περισσότερο την Παρασκευή, που θα είναι αρκετά δροσερή η ημέρα, μιας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο, όπως είπα, προβλέπει θερμοκρασίες όχι πάνω από 30-31 βαθμούς.

Λοιπόν, να πω ότι έχουμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου σήμερα, οπότε Βαγγέλη, αύριο θα βάλουμε κάποια χητικά να το έχεις υπόψη σου. Ένα θέμα το οποίο είναι πρώτο από ό,τι βλέπω και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η ενημέρωση για την ενεργειακή κοινότητα του Αγρινίου, του Δήμου Αγρινίου. Τι γίνεται με την ενεργειακή κοινότητα? Για να δούμε τι γίνεται με την ενεργειακή κοινότητα. Προχωράμε. Προχωράει η διαδικασία μετά και τις ανακοινώσεις που έγιναν από την κυβέρνηση σχετικά, ειδικότερα με τις ενεργειακές κοινότητες του Δήμου Αγρινίου αλλά και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Κάτι ακούγεται, ας πούμε, ότι έχουμε ζήτημα σχετικά με την εξέβρεση χώρου για το που θα δημιουργηθεί αυτό το μεγάλο πάρκο της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Αγρινίου. Θα έχουμε επίσημη ενημέρωση λοιπόν σήμερα για το σημαντικό αυτό θέμα σίγουρα. Αντιλαμβάνεστε όλοι σας, βέβαια, φίλες και φίλοι, ότι εφόσον λειτουργήσει αυτή η πάρει σάρκα και ωστά αυτή η ενεργειακή κοινότητα και γίνουν τα έργα, δεν θα μιλάμε μόνο για σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο Αγρινίου, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση πόρων και για πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν ζητήματα της λεγόμενης ενεργειακής φτώχειας, όπως είπαμε, και προβλέπεται μέσα από την ενεργειακή κοινότητα να απαλλαγούν από αυτά τα κόστη συμπολίτες μας, έτσι, με συγκεκριμένα κριτήρια. Προφανώς θα επιλεγούν αυτοί και θα είναι εκατοντάδες. Το ότι έχουμε ενημέρωση μου κάνει μια εντύπωση, άρα υπάρχει προφανώς κάποια εξέλιξη την οποία θα την μάθουμε σήμερα. Αύριο θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση. Επίσης, έχουμε και κάποια άλλα θέματα με ορισμό μελών επιτροπών. Θα εγκριθεί το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Τι γίνεται με τα αδέσποτα δηλαδή για το 2026. Προβλέπεται να υπάρχει απόφαση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες που επλήγησαν τις τροχοπτώσεις που είχαμε στις 14 Δεκεμβρίου του 2024. Προφανώς υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία έχουν εκταμιευτεί για να δοθούν στους συμπολίτες μας, αυτούς οι οποίοι υπέστησαν ζημίες από τις πλημμύρες εκείνες του Δεκέμβρη του 2024. Επαναλαμβάνω, και από ό,τι βλέπω και άλλα θέματα, αλλά νομίζω το πιο ενδιαφέρον, έτσι, που είναι και ένα εμβληματικό έργο θεωρείται για την Δημοτική Αρχή του κ. Παπαναστασίου, είναι η ενεργειακή κοινότητα. Οπότε, όπως είπα, αύριο θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, να σας πω ότι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558, στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεχοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 302735.

Για σήμερα έχουμε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, Ευάγγελε, για την εντολοακαρνανία. Έχει κηρυχθεί από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αυτή η κατάσταση. Για σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Έγινε συνεδρίαση χθες βράδυ του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγρινίου. Εξετάστηκαν τα δεδομένα της επικινδυνότητας, επιβεβαιώθηκε η διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Παρόν και ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Παπαναστασίου, είπε όπως είμαστε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Πρέπει να πω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη όχι μόνο για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, ειδικότερα τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε έτσι ενίσχυση των ανέμων και είναι επικίνδυνη η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκυριακό και το Σάββατο δηλαδή προβλέπονται ισχυροί άνεμοι. Την Κυριακή δηλαδή θα έχουμε μια έτσι αποδυνάμωση των ανέμων, γι' αυτό θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Όλες οι υπηρεσίες και οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι σε τιμότητα με σαφές επιχειρησιακό σχέδιο και διαρκή επικοινωνία. Σε συνθήκες Red Code δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, λέει ο κ. Παπαναστασίου.

χθες στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, για το οποίο σας ενημερώσαμε πριν, που έγινε παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήταν παρόν στο Δίο Αθηνών, παρόν και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Το νέο πρόγραμμα αυτό προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δις, όπως είπαμε. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τέλη Αυγούστου, έτσι. Και έρχονται μάλιστα αυτές τις ημέρες, από ό,τι γνωρίζω, παντού ελεγκτές, θα μπορούσα να πω επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δουν τι έγινε με αυτά τα λεφτά, τι έγινε με αυτά τα έργα και τους πόρους που δεσμεύτηκαν. Και μιας και, όπως είπαμε, υπάρχει ένας συγκεκριμένος και αυστηρός χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης για ένα λίγο παραπάνω από έναν μήνα ακόμη. Τώρα, η Περιφέρεια έχει πετύχει να εξασφαλίσει εδώ, η δική μας, η Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης στη χώρα, με αρχικό προϋπολογισμό 285 εκατομμύρια, ο οποίος με την προϋπολογιστή στα υπερδέσμευση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 370 εκατομμύρια ευρώ. Η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για τη Δυτική Ελλάδα αντανακλά, όπως αναφέρεται, τις επιδόσεις της Περιφέρειας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, καθώς το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2021-2025 ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια ευρώ μέσω υπερδέσμευσης, με τις προσκλήσεις που έφτασαν στο 100% και τις νομικές δεσμεύσεις που ξεπέρασαν το 80%, γεγονός που αποτέλεσε βασικό κριτήριο αξιοπιστίας, όπως αναφέρεται, για την κατανομή των νέων πόρων. Το νέο πρόγραμμα τώρα για τη Δυτική Ελλάδα οργανώνεται γύρω από 7 άξονες: είναι κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, υποδομές και μεταφορές, πολιτική προστασία και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη ανάπτυξη και πράσινος μετασχηματισμός και υποστήριξη προγραμμάτων. Ο κύριος Φαρμάκης έκανε μια δήλωση μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης που έγινε χθες για το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, ειδικότερα της Δυτικής Ελλάδας. Είναι μια μεγάλη δικαίωση, είπε, όχι για τη διοίκηση της περιφέρειας, αλλά για έναν ολόκληρο τόπο που για χρόνια είχε μάθει να αρκείται στα λίγα και να συμβιβάζεται με τον ρόλο του οραγού. Η Δυτική Ελλάδα αποδεικνύει ότι γύρισε οριστικά σελίδα, συνεχίζει ο κύριος Φαρμάκης, στις συζητήσεις του παρελθόντος για χαμένες ευκαιρίες και έργα που έμεναν στα χαρτιά. Η Δυτική Ελλάδα απαντά σήμερα με πραγματικό σχεδιασμό και με πραγματική διεκδίκηση, κυρίως όμως με πραγματικά έργα. Όπως είπα, φίλες και φίλοι, για την περιφέρεια προβλέπεται από το νέο πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ένα ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί, βέβαια, 285 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τώρα έχουμε κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη πάνε 25,2 εκατομμύρια. Ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών πάνε 136 εκατομμύρια για υποδομές και μεταφορές στη Δυτική Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό αυτό, έτσι όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι. Πολιτική προστασία, κλιματική κρίση 77 εκατομμύρια. Καινοτομία, εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα 17,1 εκατομμύρια. Ψηφιακός μετασχηματισμός, τεχνητή νοημοσύνη 3,5 εκατομμύρια. Πράσινη ανάπτυξη και πράσινος μετα... χοντρικά είναι τα νούμερα αυτά, έτσι. 18,1 εκατομμύρια ευρώ και υποστήριξη προγραμμάτων 7,9 εκατομμύρια. Ευρώ. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε αναπτυξιακό στόχο τον οποίο έχει θέσει η Δυτική Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, για να πάρθουν αυτά τα ποσά χρειάζεται προετοιμασία. Προφανώς, από ό,τι έχω αντιληφθεί εγώ με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, θα υπάρχει ένας πιο έλεγχος, έτσι, μια επίβλεψη πιο αυστηρή από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό το τόνισε μάλιστα και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Λέει, δεν πρέπει να δουλέψουμε όπως γίνονταν πριν, όπου, ας πούμε, έπαιρναν τα λεφτά οι περιφέρειες και κανείς δεν τους έλεγχε και φτάναμε, λέει, στο τέλος, ας πούμε, κατά τις εκλογές για να δούμε τι ακριβώς φτιάξαμε. Τώρα πρέπει να έχουμε τελείως διαφορετικό, πρέπει να έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία, είπε ο Πρωθυπουργός, να υπάρχει ένα σωστό σχεδιασμός, μια επίβλεψη. Εγώ βλέπω ότι η κυβέρνηση θέλει να βλέπει τι γίνεται σε κάθε περιφέρεια. Αυτό θέλει. Δεν ξέρω οι περιφερειάρχες αν συμφωνούν με αυτό. Δηλαδή, μην πάμε στο τελείως αντίθετο, δηλαδή να αποφασίζει η κυβέρνηση που θα πάνε τα λεφτά στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες πρέπει να αποφασίζουν από μόνες τους, έτσι. Διαφορετικά, δεν μπορούμε να μιλάμε και για περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Είναι ένα λεπτό ζήτημα αυτό. Κρατάμε όμως το γεγονός ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες, είναι η δεύτερη περιφέρεια στη χώρα στον τομέα των χρηματοδοτήσεων. Παίρνει το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο, δηλαδή, σε επίπεδο περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης.

Έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, φίλες και φίλοι, η οποία γίνεται αύριο, πρέπει να σας πω. Πολιτική εκδήλωση από την αριστερή συμπαράταξη, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και μάλιστα θα είναι παρούσα η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, που είναι εδώ από τα μέρη μας, μην ξεχνάμε, είναι τομεάρχης δημόσιας διοίκησης, αλλά και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος. Πολύ γνωστός από τα μπλόκα των αγροτών, ο κύριος Μόσχος, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Αύριο είναι προγραμματισμένη αυτή η εκδήλωση. Τώρα, εγώ να σας πω πριν πάμε σε διάλειμμα, πως αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση, η Τράπεζα Επίρου. Έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή γνωρίζω ότι ψάχνετε προφανώς τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου, στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει την επίσημη πρόταση της. Να πω ότι τις προηγούμενες ημέρες έκανε και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία την επίσημη πρώτη παρουσία της, μάλιστα δια της αρχηγού της κιόλας εδώ στην περιοχή μας, στη Ραΐνα. Στο Μεσολόγιο επίσης πήγε η

Αρκετά μεγάλη εκδήλωση πριν από που έγινε αυτή. Ενημερωθήκατε αναλυτικά βέβαια από τις εκπομπές του Παρασκευά μας για την παρουσία της κυρίας Καριστιανού, η οποία έχει έτσι μια διαφορετική πλήρως αντίληψη βέβαια το κόμμα της σχετικά με το ενεργειακό ζήτημα της χώρας και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι έχω αντιληφθεί. Τώρα έχουμε την πολιτική εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως είπα, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο 5η 8.30 στο Δημοτικό, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή στην κεντρική πλατεία. Στη συζήτηση συμμετέχουν, όπως είπα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο κύριος Θεοδωράκης, να θυμίσουμε έτσι, με μια πολύ έντονη παρουσία και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στενό συνεργάτης του Άλεξη Τσίπρα, αναμένονταν βέβαια να αξιοποιηθεί στα κεντρικά όργανα της Ελλάς, όπως και έγινε. Από το Μεσολόγιο ο κύριος Θεοδωράκης καταγόμενος, έχει διατελέσει και πρώην Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Είναι ένα σημαντικό στέλεχος εδώ, ενώ έχει αξιοποιηθεί στο νέο όργανο αυτό, την Πολιτική Επιτροπή της Ελλάς, έχει αξιοποιηθεί και ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν και Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς Επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ο κύριος Παπαγεωργίου, καταγόμενος από το Αιτωλικό ο συγκεκριμένος. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι είχαμε τις προηγούμενες ημέρες βέβαια και την ανεξαρτοποίηση του βουλευτή του Λακαρανίας, του κ. Μίλτου Ζαμπάρα. Ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό και έγινε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Ο κ. Ζαμπάρας, μάλιστα, ο οποίος παραμένει πάντως μάχημος, να σας πω, και με πολλές ερωτήσεις από ό,τι βλέπω εδώ στη Βουλή. Κάθε μέρα μας στέλνει και ενημερωτικό για τις ερωτήσεις στη Βουλή, ενώ έχει ανακοινώσει για όσους, ας πούμε, μιλούν για τα 5.000, τα 7.000 κλπ., ότι τη δική του βουλευτική αποζημίωση δεν θα την κρατήσει, αλλά θα τη διαθέτει σε συλλόγους, φορείς κλπ. Εδώ της Ετωλοακαρνανίας που έχουν κάποια ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης. Έτσι, να το σημειώσουμε και αυτό, ότι ανακοίνωσε ο κ. Ζαμπάρας, και από ό,τι γνωρίζω και είμαι σε θέση να ξέρω, θα το κάνει κιόλας ο κ. Ζαμπάρας, να είστε σίγουροι. Αυτό. Και προφανώς στέλνει και ένα μήνυμα, αν θέλετε, σε αυτούς που ενδεχομένως λένε να κρατά την καρέκλα, ας πούμε, για να παίρνει το 7.000. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τέλος να πω ότι συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή την αυριανή της Ελλάς και ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης ο κύριος Θωμάς Μόσχος, αγροτοσυνδικαλιστής από το χώρο της αριστεράς. Έχει περάσει και το Μέρα 25 από ό,τι θυμάμαι. Ήταν και στα μπλόκα εδώ στην πρώτη γραμμή στις μεγάλες κινητοποίησεις που έγιναν φέτος τον χειμώνα. Συνεχίζει, λέει, η πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου. Είναι αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες έχουν τον τίτλο «Τώρα μιλάμε», στις οποίες δεν συμμετέχει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια, στις κεντρικές στην Αθήνα και λοιπά και σε κάποιες άλλες περιοχές συμμετέχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός. Αλλά συμμετέχουν πλέον, ανοίγει το πράγμα, πλατιάζει το πράγμα και ανοίγει και σε άλλες περιοχές της χώρας με την εκδήλωση αυτή, η οποία γίνεται για την Ετωλοακαρνανία στο Αγρίνιο αύριο στις 8.30. Οι πολίτες παίρνουν τον λόγο και συζητούν για ό,τι τους απασχολεί. Πρέπει να σας πω ότι θα είναι το ίδιο μοτίβο με αυτό που έχουμε δει στις αντίστοιχες εκδηλώσεις που έχουν τον τίτλο «Τώρα μιλάμε», σε σχέση και με άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, θα μιλάνε πρώτα οι πολίτες, θα λένε τα δικά τους από διάφορους χώρους. Πιστεύω δεν θα είναι μόνο τον αγροτικό χώρο, θα είναι και από τον χώρο του συνδικαλισμού, των δημοσίων υπαλλήλων, των επαγγελματιών, των εμπόρων κλπ., των νέων. Έτσι θα μιλήσουν μια σειρά από πολίτες και στη συνέχεια θα πάρουν τον λόγο τα τρία αυτά στελέχη της Ελλάς, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Θεοδωράκης και ο κύριος Μόσχος.

Να πω ότι με τον Δομεάρχη Αγροτική Ανάπτυξη, τον κύριο Μόσχο, θα μιλήσουμε αύριο. Έτσι, να το διευκρινίσω και αυτό, θα έχουμε τηλεφωνικά μια συνομιλία μαζί του. Βέβαια, ο κύριο Μόσχο έρχεται εδώ πέρα. Πρέπει και λίγο αυτό το παραμύθι σχετικά.

Με την αγροτική του Λακαρνανία να τελειώνει κάποια στιγμή. Πρέπει να πω ότι το αγροτικό εισόδημα στην Λακαρνανία έχει ξερικρωθεί τόσο που δεν παίζει και τον πρωτοαγνωστικό ρόλο που διαδραμάτιζε το αγροτικό εισόδημα παλιότερα στο τοπικό εδώ ΑΕΠ, ας πούμε. Έτσι δεν είναι, Βάγγελε? Το ΑΕΠ εδώ της Λακαρνανίας, το αγροτικό εισόδημα δεν το διαδραματίζει όπως το διαδραμάτιζε. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοια κατάντια εδώ που το χρήμα κινείται από τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι, για να καταλάβετε τι γίνεται. Εδώ χρειάζεται δηλαδή μια συνολική ανασυγκρότηση εδώ τη εικόνα που υπάρχει. Στην Λακαρνανία, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει πλέον η συμβολή του αγροτικού εισοδήματος στο τοπικό ΑΕΠ όπως υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Έτσι, το να λέμε ότι είμαστε ακόμα αγροτικός νομός, νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολή. Δεν αντικατοπτρίζει δηλαδή την πραγματικότητα. Και μια βόλτα στους κάμπους εδώ και στα λοιπά και στα χωράφια, νομίζω όλοι θα καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάω. Υπάρχει μεν αγροτικό εισόδημα, το οποίο όμως λειτουργεί συμπληρωματικά σε χιλιάδες συμπολίτες μας εδώ στην περιοχή. Αυτό το μοντέλο το θέλουμε έτσι να συνεχίσει να υφίσταται, να σέρνεται αυτή η κατάσταση? Θέλουμε κάτι διαφορετικό? Ενδεχομένως ο κύριος Μόσχος να μας πει κάποια πράγματα αύριο. Αλλά βέβαια νομίζω όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί όπως πολλές φορές επίσης έχουμε πει, το Αρίνιο και η ευρύτερη περιοχή τρώει από τις σάρκες του για χρόνια, αυτά τα τελευταία χρόνια. Τα αρκετά τελευταία χρόνια.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης φέρνει και κάποιες αλλαγές, κάποιες ανατροπές, για τις οποίες επίσης θα πρέπει να πω κάποια πραγματάκια. Μιλάμε ειδικότερα για τον καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων υδάτων. Πάει πλέον αυτή η αρμοδιότητα, δεν πάει στις ΔΕΗΑ, έφυγε από τις ΔΕΗΑ, συγγνώμη, και πηγαίνει στους Δήμους η αρμοδιότητα αυτή για τα φρεάτια ομβρίων. Να το έχετε υπόψη σας, όσοι δηλαδή επικοινωνείτε ενδεχομένως με τη ΔΕΗΑ και ζητάτε καθαρισμούς φρεατίων, βλέπετε φρεάτια που είναι βουλωμένα, χορταριασμένα κλπ. Δεν θα πρέπει, να σταματήσετε να το κάνετε αυτό. Δεν το κάνει πλέον η ΔΕΗΑ. Δεν το κάνουν πλέον η ΔΕΗΑ, έτσι. Δεν αφορά στο Αγρίνιο, αφορά σε όλους τους Δήμους. Την ευθύνη αυτή πλέον για το Αγρίνιο την ανέλαβε η τεχνική υπηρεσία. Έτσι δηλαδή, η συντήρηση, ο καθαρισμός και η καλή λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής, χάρες βροχής και των αγωγών ομβρίων υδάτων για όλο το ιστορικό δίκτυο πόλεων και οικισμών ανήκουν πλέον με απόλυτη σαφήνεια στους οικείους Δήμους. Αυτό προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεχομένως ήταν κάτι, ας πούμε, στα ψηλά γράμματα που δεν πέρασε κάπως απαρατήρητο, θα έλεγα, ή δεν του δώσαμε σημασία, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω όλοι αντιλαμβάνεστε τι γίνεται και πώς, τι σημαίνει αγωγή ομβρίων, φρεάτια κλπ. Η ΔΕΗΑ είναι αρμόδια για την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται και λέγεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Την συλλογή επίσης των λιμάτων από τους συγκεκριμένους καταναλωτές του οικίου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται επεξεργασία αστικά λίμματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον. Δηλαδή, επεξεργάζεται και τα αστικά λίμματα η ΔΕΗΑ. Είναι αρμόδιες επίσης για μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής σύντρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων και λιμάτων, διάθεση αυτών κλπ. Και καθώς επίσης τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ομβρίων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Εξαιρείται ο καθαρισμός των φρεατίων, επαναλαμβάνω. Τα φρεάτια ομβρίων που ήταν αρμοδιότητα των ΔΕΙΑ πηγαίνουν πάντοτε πλέον στους Δήμους, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα την οποία έχουν ήδη αναπτύξει οι ΔΕΙΑ. Πάει και αυτή στους Δήμους. Πέραν αυτών που σας είπα, έτσι. Σας είπα ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο πλέον των ΔΕΙΑ. Η μεταφορά αυτή είναι μια σημαντική αρμοδιότητα στο Δήμο Αγρινίου. Έχει επιφέρει ένα προβληματισμό και δεν νομίζω μόνο στο Δήμο Αγρινίου, σε όλους τους Δήμους. Για τα ελληνικά δεδομένα είναι μια κίνηση δίχως να έχει γίνει κάποια μελέτη, χωρίς να έχει γίνει κάποιος προγραμματισμός για πόρους, αλλά και προσωπικό. Είναι κάτι εξειδικευμένο ο καθαρισμός των φρεατίων κλπ. Έτσι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη από ανειδίκευτο προσωπικό. Θα πρέπει, δηλαδή, δεν υπάρχει ομαλή μετάβαση, έγινε ξαφνικά. Χαρακτηρίζει ότι ο χρόνος μεταφοράς μάλιστα είναι δύσκολος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Αγρινίου υπάρχουν 6.000 φρεάτια, φίλες και φίλοι, τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρισμένα μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου. Αυτά δηλώνει και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο κ. Δημήτρης Τζιόλης. Χαρακτήρισε την όλη μετάβαση ένα δύσκολο εγχείρημα. Όπως εξήγησε, στην τεχνική υπηρεσία θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο τμήμα με το αντίστοιχο προσωπικό για να υποδεχθεί και να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες ανάγκες. Να το έχουμε υπόψη μας, λοιπόν, επειδή και εσείς σίγουρα κάποιοι από εσάς επικοινωνείτε με την ΔΕΙΑ και παραπονιέστε για βουλωμένα φρεάτια κλπ. Δεν ανήκει πλέον το αντικείμενο αυτό του καθαρισμού των φρεατίων στις ΔΕΙΑ. Περνά πλέον στις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Υπάρχει ένα στάδιο, μια περίοδος τώρα μετάβασης, αν θέλετε. Όπως είπαμε, θα πρέπει να τρέξουν και οι Δήμοι να δημιουργήσουν τμήμα ειδικό για αυτή τη δουλειά, τον καθαρισμό των φρεατίων. Και αυτό προκαλεί έναν προβληματισμό για το κατά πόσο θα είμαστε έτοιμοι, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην καλοκαιρινή περίοδο και θα πρέπει από αυτή την περίοδο ουσιαστικά, έτσι μέχρι το φθινόπωρο, να έχουμε τελειώσει με τον καθαρισμό των φρεατίων για να μην βρεθούμε προαπροάπτων, πλημμυρικών φαινομένων κλπ. Έτσι είναι ευκολονόητο αυτό.

Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει επίσης με την καθημερινότητα της ζημιάς, δηλαδή και τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν από λακκούβες και λοιπά, σπασμένα πλακάκια, βαγγέλη έτσι, καλώδια που εξέχουν, λακκούβες που υπάρχουν ας πούμε και τρύπες στα οδοστρώματα ή στα πεζοδρόμια. Έχουμε άλλο ένα συμπολίτη μας ο οποίος θα πάρει υποζημίωση λόγω υλικών ζημιών από ατύχημα σε μηχανάκι στο κέντρο της πόλης. Το ατύχημα αυτό το οποίο είχε σημειωθεί φέτος στην οδό Θησαίος. Ο ιδιοκτήτης του δικύκλου έπεσε σε λακκούβα με αποτέλεσμα να υποστεί υλικές ζημιές στο όχημά του. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε βέβαια. Επιδικάστηκε, ή μάλλον ζήτησε το ποσό των 732 ευρώ για τις φθορές που υπέστη το δίκυκλο. Η νομική υπηρεσία του Δήμου έχει εισηγηθεί θετικά υπέρ του συμβιβάσμου και έτσι η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την καταβολή του ποσού αυτού. Τα πράγματα βέβαια είναι τελείως διαφορετικά όταν μιλάμε για τραυματισμούς. Τότε είναι κάποιες χιλιάδες τις οποίες καλείται ο Δήμος Αγρινίου, που δεν θέλει βέβαια, πρέπει να πω, η νομική του υπηρεσία να φτάνει στα δικαστήρια. Συνήθως γίνονται εξοδικαστικά κάποιοι συμβιβασμοί. Έχει γίνει αρκετές φορές αυτό. Έχουν αποζημιωθεί οι συμπολίτες μας, Ευάγγελε, και που έχουν πέσει, περιδικλωθεί, ας πούμε, και έχουν χτυπήσει. Πολύ πρόσφατη ήταν και μια κυρία που έπεσε εδώ απέναντι, λίγο έξω εδώ από το στούντιο που είμαστε, φίλες και φίλοι, στη Χαρουλά Τρικούπο, που είχαν κόψει ένα δέντρο. Και βέβαια ο χώρος ήταν ακάλυπτος, έτσι, και ήταν ένα πλακάκι το οποίο είχε δημιουργήσει και λακκούβα. Με ήμαν έλειπε το πλακάκι του πεζοδρομίου, έπεσε γυναίκα μέσα, τραυματίστηκε αρκετά, θα έλεγα, στο πόδι της. Και μάλιστα από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, προτίθεται να προχωρήσει και αυτή στα νόμιμα, να διεκδικήσει δηλαδή αποζημίωση. Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και με αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί και σε συμπολίτες μας που έχουν υποστεί επιθέσεις από αδέσποτα.

Οι λογιστές μας αποχαιρετάνε σε λίγες μέρες. Στις 10 Αυγούστου συγκεκριμένα, η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Τολακαρνανίας ανακοινώνει πως τα λογιστικά γραφεία της Ένωσης των μελών που ανήκουν στην Ένωση θα είναι κλειστά από 10 Αυγούστου έως και 23 Αυγούστου λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Για τις ημέρες αυτές τονίζουν δεν θα εκτελείται καμία απολύτως εργασία από τους λογιστές πέρα από ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και αυτές μόνο εξ αποστάσεως και αν είναι εφικτό. Παρακαλούνται λοιπόν οι πελάτες των λογιστών όπως έγκαιρα προγραμματίσουν τυχόν υποχρεώσεις τους για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Ένα διάστημα ξεκούρασης για τους λογιστές, το προσωπικό τους ιδιαίτερα επιβεβλημένο. Να μην ξεχνάμε ότι και άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν κάτω από πίεση συνεχή. Έχουν και μια αδιάλειπτη εργασία σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και υπάρχει και ένταση, πίεση, χρονικοί περιορισμοί. Τραβάνε κάρο η αλήθεια είναι οι λογιστές, φίλες και φίλοι. Έτσι και νομίζω, και το πιστεύω και γι' αυτό έτσι. Και συνεχώς μάλιστα αλλάζουν και οι νομοθεσίες. Ευάγγελε, κάντε και αυτό. Να και νέα πλατφόρμα. Μπες μέσα, δεν μπορείς να μπεις. Καταραίει η πλατφόρμα. Αυτού και πάλι από την αρχή αύριο. Να σε παίρνουν και οι πελάτες σου να σου λένε τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα, τι γίνεται με το άλλο. Και είναι γενικώς μια διαδικασία αρκετά πιεστική. Και οι λογιστές χρειάζονται και αυτή την ξεκούρασή τους, έτσι.

Ακούστε κάτι που ενδιαφέρει και έχει να κάνει με την εκπαίδευση τώρα, μιας και μιλάγαμε πριν και για τις πανελλαδικές κλπ. Και τη συνέχιση, ας πούμε, την ακαδημαϊκή ενδεχομένως των παιδιών, των μαθητών που αποφυτούν τώρα. Μια ενημέρωση που έρχεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Salmas Edutraining ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σύντησης και διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΟΔΟΑΤΑΠ, όπως ενημερωνόμαστε, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων ισότιμο και αντίστοιχο με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμη πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές όπως MBA, Διεθνές Εμπόριο και Ναυτικό Δίκαιο, όσο και τον τομέα της εκπαίδευσης όπως Ειδική Αγωγή και άλλα. Για περισσότερες λοιπόν πληροφορίες, εσείς απευθύνεστε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edutraining στο Αγρίνιο, στα τηλέφωνα 26 41 0 44 264 και 26 41 0 58 218 και στο 210 67 10 560. Ο Βασίλης Ράπτης, να πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας πλέον ένα σύγχρονο και λειτουργώντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26 41 0 59 998 26 41 0 25 427.

Πανετολικά για λίγο να πάμε. Συνεχίζει η ομάδα του Αγρινίου να ενισχύει το ρόστερ εν ώψη τη σεζόν 2026-2027. Με τους Αγρινιώτες χθες ανακοίνωσαν και τα νούμερα στις φανέλες των ποδοσφαιριστών. Έτσι. Ο Μιχάλης Παρδάλος έχει το νούμερο 1, ο Κουστάβ Γκράναφ το 2, ο Ηλίας Όλσον το 4. Θάνος Προδρομίτης το 7, το 5, συγγνώμη, Λάμπρος Μυρλής το 7, Αμίν Μπάση το 10, Λένι Λομπάτο το 11, Κώστα Αλεξίτς το 14, Κριστιαν Μανρίκε το 15, Βασίλης Ράδος το 16, Γιάννης Ατσιάς το 18, Ανδριάνο Μπρέγκου το 19, Ευθύμης Παπαζόης το 21, Ντιέγκο Εστεμπάν το 22, Βασίλης Ξενόπουλος το 23, Ένρικο Τζάι το 25, Χρήστος Εσκετζής το 27, Λάζαρ Κόζιτς το 28, Χάρης Μαυρίας το 35, Δαβίδ Γαλιάτσος το 45, Νικόλα Στάγιτς το 49, Απόστολος Αποστολόπουλος το 65, Βαγγέλης Νικολά το 77, Μαχάλα Οπόκου το 90 και Γευγένη Κουτσερέγκο το 99. Αυτά είναι τα νούμερα που τα φορούν οι συγκεκριμένοι παίχτες στις φανέλες τους για την νέα σεζόν. Για να δούμε και τι γίνεται βέβαια και τις επόμενες μέρες, τι θα γίνει και με την ενίσχυση της ομάδας του Πανετολικού, ενώ μαθαίνουμε ότι βρίσκουν ομάδες όσοι απεχώρησαν. Ο Ουνάι Γκαρσία βρήκε ομάδα στην Κύπρο μετά τον Πανετολικό, ενώ στο Σεν Λιούις Σίτι

Να πω ότι σήμερα έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών φυσικού αερίου. Βέβαια, έχουμε και βέβαια αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Θεός να τις κάνει βέβαια για τις εργασίες που γίνονται από τα συνεργεία της Κοσμοτέ, έτσι για τα δίκτυα οπτικών ινών. Αλλά η Κοσμοτέ βέβαια και ο εργολάβος δεν ενημερώνει κανέναν. Ναι. Κλείνει και τον δρόμο όποτε να είναι. Δουλεύει και όποτε να είναι από ό,τι σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Μπορείτε να δείτε τα συνεργεία, ας πούμε, σε ορισμένες περιπτώσεις δουλεύουν μέχρι τις 4 και. Αναστατώνοντας βέβαια αρκετές γειτονίες του Αγρίνιου και σε ώρες μάλιστα κοινής ησυχίας. Θα πρέπει να το πούμε αυτό και να το επισημάνουμε. Γιατί έτσι, οι εργασίες πρέπει, όταν είμαστε μέσα σε κατοικημένες περιοχές, θα πρέπει να ξεκινούν και να τελειώνουν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Όχι όποτε να είναι και όποτε γουστάρει, ας πούμε, ο καθένας. Και επίσης να υπάρχει μια προειδοποίηση εφόσον κλείνουν δρόμοι. Γιατί και εδώ έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα με διάφορες εργασίες που γίνονται σε δρόμους του Αγρινίου, ακόμη και σε κεντρικούς. Τέλος πάντων, έχουμε κλείσιμο της Εθνικής Οδού σήμερα από τις 6 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η κυκλοφορία και η διέλευση των οχημάτων γίνεται από παράπλευρες οδούς βάσει πινακίδων εκτροπής. Για το ρεύμα προς Αμφιλοχία υπάρχει εκτροπή εκεί σε παράδρομο στην επιχείρηση Φραγκούλης, ενώ για το ρεύμα προς Μεσολόγγι εκτροπή προς τον παράδρομο στην επιχείρηση Hyundai Παπαχρίστου, αδερφή Παπαχρίστου. Έτσι να έχετε το νου σας σήμερα. Μέχρι το απόγευμα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του σούπερ μάρκετ Μασούτης, στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Γίνονται εργασίες φυσικού αερίου εκεί. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πριν κλείσω, να πω και κάτι για ένα σημείο το οποίο αξίζει τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο, η General Tools, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Μετά από ένα διαλυματάκι που κάναμε για λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι, έτσι κάποιες εκπομπές απουσιάζαμε, επιστρέψαμε σήμερα. Ελπίζω να ενημερωθήκατε μέσω αυτής της εκπομπής. Εάν όχι, υπάρχει και συνέχεια με τον Παρασκευά Μάζη. Σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά σας έως τη μία το μεσημέρι. Αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM έως τις 3. Ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα στον ήχο έχει την ευθύνη του ήχου για τις εκπομπές αυτές. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι κοντά σας αύριο στις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Η θερμοκρασία θα πέσει από αύριο, αλλά θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους. Γι' αυτό, όπως είπαμε, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εξάπλωσης πυρκαγιών. Πρέπει όλοι να έχουμε τα μάτια μας 14. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη.

0: άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ατολό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει μέλη παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, είτε ραδιοφωνικά είτε και διαδικτυακά. www.antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr, μην το ξεχνάτε. Και βεβαίως πάμε να δούμε και σήμερα θέματα και ειδήσεις, ξεκινώντας από την σημερινή ημέρα, την 22η ημέρα του Ιούλη, δηλαδή την 223η ημέρα του έτους που διανύει του 2026. Όλα αυτά βεβαίως αφού ευχηθούμε πρώτα στους εορτάζους και τις εορτάζοντες Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλα και Μάρκελος. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, αλλά και η ημέρα, λέει, του ποντικοπιάστη στις αγγλοσαξονικές χώρες σε ανάμνηση του γερμανικού λαϊκού μύθου του παρδαλού αυλητή, που παραμένει, λέει, ζωντανός, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Αυστραλία.

Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που αφορούν την 22η ημέρα του Ιούλη, ξεκινώντας από το 1894, το μακρινό 1894, όταν σαν σήμερα διεξάγεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο, και μιλάμε βεβαίως για τον αγώνα στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές ήταν νεκροί στην άσφαλτο και βεβαίως να πούμε ότι κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Μόλις έναν χρόνο αργότερα, το 1944, ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Με αυτά και με εκείνα φτάνουμε στο 1974, πάντα σαν σήμερα, όταν στην Κύπρο ο πρόεδρος Παύλα Μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σαμσόν, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκς στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιτοτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Αλλά δύο γεγονότα συναντά κανείς στο σημερινό σαν σήμερα. 1980, ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, ενώ 7 χρόνια αργότερα, το 87, όλοι μιλούν για τον πρωτοφανή καύσωνα. Είναι ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας που πλήττει σαν σήμερα την Ελλάδα. Μάλιστα, έως τις 29 Ιουλίου τότε, το 87, η θερμοκρασία βρισκόταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Όχι τίποτα άλλο, Βαγγέλη, γιατί έχουμε φτάσει τώρα με το που πάει 35+, 36+, 37+ ο υδράργυρος, λέμε όλοι καύσωνας. Καύσωνας, πάμε χαμένοι, λέμε. Κοίτα όμως το 87 τι εννοούσαν όταν λέγανε καύσωνα. Είχε, λέει, πάνω από τους 40 βαθμούς σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλές ημέρες πάνω από τους 40 βαθμούς. Εδώ η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στην πόλη του Αγρινίου για μια-δυο μέρες ο υδράργυρος ξέφυγε πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μια-δυο μέρες. Και φυσικά στην ευρύτερη περιοχή το βραβείο πάει στη Γαβαλού, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη μέρα χθες η Γαβαλού είχε από τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αιτωλό Ακαρνανία. Για την ακρίβεια, χθες ο υδράργυρος στη Γαβαλού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Και για να κλείσουμε αυτήν την αναφορά, να πούμε ότι τότε το 87, Βαγγέλη, με τον καύσωνα, τον πρωτοφανή αυτό καύσωνα, να πούμε ότι σε επίσημη εκτίμηση έκαναν λόγο για 1.300 νεκρούς, και από τους οποίους οι 1.115 στην Αθήνα.

Θα κάνουμε βεβαίως ένα μεγαλύτερο άνοιγμα σιγά σιγά στο αθλητικό σαν σήμερα, να δούμε και άλλα γεγονότα. Βεβαίως ξεκινώντας όπως συνηθίζουμε από τα προηγούμενα χρόνια, για να έρθουμε στις νεότερες διακρίσεις. 1960 λοιπόν, η Ζανέτ Κοντόση ισοφαρίζει με 12,4 το προπολεμικό πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων που κατέχει από το 1936 η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου. Για τον Στέλιο Μηγιάκη τα είπαμε, οπότε πάμε στο 1995, όταν η Εθνική Εφήβων κατακτά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, συντρίβοντας τον τελικό την Αυστραλία με 91-73. Κορυφαίος παίχτης της Ελλάδας ήταν ο Ευθύμης Ρεντζιάς, ο οποίος έκανε triple down στον τελικό, δηλαδή είχε 33 πόντους, 21 rebound και 10 κοψίματα, παρακαλώ. Σε πιο σύγχρονα γεγονότα, 2010, ο ΨΑΤ θεσμοθετεί ένα νέο βραβείο για την ετήσια γιορτή, όπου τιμώνται οι κορυφαίοι αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, ομάδες της χρονιάς. Είναι το βραβείο που δίνεται για να τιμηθεί η μνήμη του Σοκράτη Γκόλια, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες τρομοκρατών στις 19 Ιουλίου του 2010. Πρόκειται για το βραβείο καλύτερου ταλέντου του ελληνικού στίβου. . 2012 τώρα πεθαίνει σε ηλικία μόλις 52 ετών ο Τζόνι Βεκρής, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά την σεζόν 2010-2011, ενώ το 2013, πάντα σαν σήμερα, ο Σπύρος Γιαννιώτης κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Βαρκελόνης με ένα 49-11-8. Αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό και τέταρτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για τον πρωταθλητή μας, που γίνεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία παγκόσμιος πρωταθλητής στην ανοιχτή θάλασσα. . 2019 τώρα πεθαίνει σε ηλικία 91 ετών ο Νίκος Μίλας, ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων του 68. Και τέλος, το 2023, ο ιστιοπλός του ναυτικού ομίλου Καλαμακίου, Ιάσονας Παναγόπουλος, κερδίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά το χρυσό μετάλλιο στο Open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Θεσσαλονίκης.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, Βαγγέλη. Το 1882 γεννήθηκε ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. 1947 ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής, αλλά και μια σημαντική προσωπική καριέρα. Ενώ το 1955 γεννήθηκε ο Βίλεμ Νταφόε, Αμερικανός ηθοποιός.

σπουδαίες προσωπικότητες όμως έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Θα πάμε λίγο ανάποδα εδώ για ειδικούς λόγους. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από την πιο πρόσφατη απώλεια, αυτήν του Μάνου Ελευθερίου σαν σήμερα το 2018, του σπουδαίου Έλληνα ποιητή, στιχουργού και πεζογράφου. Το 1988 έφυγε από τη ζωή ο Τόνης Μαρούδας, τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Και το 1920, είπαμε, ξεκινάμε από την πιο πρόσφατη απώλεια για να πάμε στην πιο μακρινή χρονικά απώλεια για ευνόητους λόγους, αφού σαν σήμερα το 1920 φεύγει από τη ζωή, Βαγγέλη, ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Τι να πει κανείς για τον σπουδαίο αυτόν αγρινιώτη μυθιστηριογράφο, ποιητή, διηγηματογράφο, μεταφραστή και δοκιμιογράφο, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην χώρα μας. Να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος γεννήθηκε στο Αγρίνιο στις 11 Μαΐου του 1868. Ήταν το πρώτο από τα 7 παιδιά του κτηματία Ιωάννη Χατζόπουλου και της Θεοφανίας Στάικου, που προέρχονταν από μεγάλη οικογένεια Κοτσαμπάσιδων, πολλά μέλη της οποίας ήταν φιλικοί και αγωνιστές του 1821. Αδελφός του ήταν ο δημοσιογράφος και λογοτέχνης Δημήτριος Χατζόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, να πούμε ότι σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και για 2 χρόνια άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, εδώ, στο Αγρίνιο. Το 1893 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και εκεί αφοσιώθηκε αποκλειστικά στη λογοτεχνία, έχοντας κληρονομήσει μια μεγάλη περιουσία από τον παππού του. Από τον Οκτώβριο του 1898 έως τον Νοέμβριο του 1899 εξέδιδε το περιοδικό Τέχνη, με το οποίο συνεργάστηκαν επιφανείς εκπρόσωποι του δημοτικισμού: Γρυπάρης, Παλαμάς, Νιρβάνας, Καρκαβίτσας, Μαλακάσης, Θεοτόκης και πολλοί άλλοι. Παρότι βραχύβιο, το περιοδικό υπήρξε σταθμός στην πνευματική εξέλιξη του τόπου.

Αναφερόμασταν βεβαίως στην απώλεια του Αγρινιώτη Κωνσταντίνου Χατζόπουλου μια ημέρα σαν τη σημερινή. Ο Βαγγέλης πάει ένα βήμα παραπέρα και μας βάζει να θυμηθούμε σπουδαίες στιγμές από την καριέρα της Μέρις Λίντα, η οποία εδώ και λίγες ώρες δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή. Και για την απώλειά της βεβαίως πενθεί όλη η Ελλάδα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, πενθεί το ελληνικό τραγούδι, αλλά μπορώ να πω ότι πενθεί και η δυτική Ελλάδα, καθώς ως γνωστόν η Μέρι Λίντα Μαρία Δημητροπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της ονοματεπώνυμο, γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Να σημειωθεί ότι ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έκανε έναν δεύτερο γάμο με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μια κόρη. Το 61 στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης πήρε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι». Το 64, κατά τη διάρκεια της περιοδίας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του τότε Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκει επίσης ο θρυλικός Άντονι Πέρκινγκς, καθώς και η παγκοσμίου φήμη σοπράνο Μαρία Κάλλας.

Η Μέρι Λίντα είχε επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη, με τις οποίες μάλιστα είχε συνεργαστεί κατά το παρελθόν. Οι τελευταίες εμφανίσεις της σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν τη σεζόν 95-96 με τη Χαρούλα Αλεξίου στο κέντρο Νεφέλη και τη σεζόν 2002-2003 με τη Γλυκερία στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα, ενώ τη σεζόν 11-12, 2011-2012 εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο Ρεξ μαζί με την Άννα Βύση.

Να αναφέρουμε βεβαίως ότι την απώλειά της γνωστοποίησε με μια ανάρτηση στα social media, στο Instagram συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιγούρος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το καλοκαίρι αυτό το οποίο ζούμε είναι ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μέρι Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα, έγραψε, σκορπίζοντας τη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ. Έζησε τα τελευταία της χρόνια στο γεροκομείο Αθηνών. Πάντα αξιοπρεπής και χαμογελαστή. Θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη. Περασμένες μου αγάπες, πολλές φορές ηλιοβασιλέματα.

να σταθούμε σε μία από τις τοποθετήσεις της, σε μία από τις δημόσιες τοποθετήσεις. Μάλιστα ήταν δημόσια έκκληση το 2020. Είπαμε και νωρίτερα ότι η Μέρι Λίντα ζούσε τα τελευταία χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών και μάλιστα τον Απρίλιο του 2020 και συγκεκριμένα λίγες ημέρες μετά την έκκληση που απίφθινε, η διοίκηση του Ιδρύματος για είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται ενηλικιωμένοι, η θρυλική τραγουδίστρια είχε μοιραστεί τις δικές της ανησυχίες, ζητώντας από τον κόσμο να βοηθήσει το γυροκομείο Αθηνών.

Μάλιστα, πριν από 4 μόλις χρόνια, στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, στο δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα, είχε μιλήσει μέσα από το γυροκομείο Αθηνών, εκεί όπου ζούσε, η Μέρι Λίντα. Και βεβαίως ήταν μια στιγμή όπου εκείνη μίλησε για την καθημερινότητά της, για το πώς βιώνει, για το τι έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά στις τελευταίες της συνεντεύξεις, είναι πάρα πολύ όμορφο, λέει, και πολύ ήσυχα εδώ στο γυροκομείο, πολύ ήρεμα. Περνάμε ωραία. Αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όλοι ρωτάνε για τα παλιά. Αλλά εγώ, λέει, μην τον είδατε. Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου, έλεγε η Μέρι Λίντα, που μπορώ, λέει, ακόμα και τραγουδάω και χορεύω. Πάντα αναπολώ τα παλιά. Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσαν, λέει, και πολύ. Ο Τσιτσάνης με θεωρούσε, λέει, η οικογένειά του. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά περάσαμε με την Κέτι Γκρέι. Εγώ πάντα περνάω ωραία, γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους. Όμως τότε είπε και κάτι ακόμη σημαντικό η Μέρι Λίντα. Μου λείπει το χειροκρότημα. Μου λείπει η αγάπη, λέει. Όλα τα θέλω, είχε πει τότε χαρακτηριστικά σε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις η Μέρι Λίντα.

Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, πραγματικά τις τελευταίες 30, 40, 50 μέρες περίπου, οι απώλειες σπουδαίων ανθρώπων από την χώρα μας και από την καθημερινότητά μας, έτσι, η αλήθεια είναι ότι μας έχουν πονέσει αρκετά. Είναι πολλές οι προσωπικότητες που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έφυγαν από κοντά μας. Ένας Ιούλιος και ένας Ιούνιος, θα λέγαμε, και γενικά ένα χρονικό διάστημα τώρα όπου είναι πολλές οι απώλειες σπουδαίων καλλιτεχνών. Είτε μιλάμε για το ελληνικό τραγούδι στην προκειμένη περίπτωση, είτε όπως στην περίπτωση της Μάρος Κοντού μιλάμε για τον κινηματογράφο, για το θέατρο, για την τηλεόραση. Πολλές σπουδαίες προσωπικότητες δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, όμως θα μείνουν μέσα μας από το έργο τους, από το έργο που αφήνουν πίσω τους, είτε αφορά το τραγούδι, είτε αφορά τις ταινίες, τον παλιό καλό κινηματογράφο και όχι μόνο.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, και θέλοντας να τιμήσουμε την αείμνηστη πλέον Μέρι Λίντα, θα βάλουμε έτσι μια μουσική παύση, ένα μικρό αφιέρωμα λοιπόν στη μνήμη της. Πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά, γιατί στις 11.30, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM, να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στου τρει πρώτου μήνε. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
4: Οι σταθερέ αξίε είναι που μα κρατάνε ενωμένου. Γιατί είναι πάντα δίπλα μα. Όπω τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλο. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μα. Δίνοντα προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλο. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Περί καύσωνα ο λόγος, να πούμε ότι οι 37 βαθμοί Κελσίου σήμερα, εντάξει, δεν ξέρω αν θεωρείται καύσωνας, όχι, δεν θεωρείται καύσωνας, ναι, είναι μια ζεστή ημέρα, ναι, μια ακόμη ζεστή ημέρα, συμφωνώ, αλλά μην αρχίσουμε και εμείς τώρα να λέμε καύσωνας στους 37. Είδατε τι συνέβαινε το 87 στην χώρα μας και τι συνέβαινε και στην Αθήνα συγκεκριμένα, όπου από τους 1.300 οι 1.115 νεκροί ήταν στην Αθήνα, όπου υπήρχε παρατεταμένη θερμοκρασία, δηλαδή ήταν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου για πολλές ημέρες. Εδώ μία μέρα, μία μισή πήγε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, οπότε μην αρχίζουμε και εμείς να λέμε για καύσωνα, είναι μια αρκετά θερμή ημέρα ως εκεί. Αυτό που παρατηρούμε βεβαίως σήμερα, Βαγγέλη, μάλλον και σήμερα σε ένα βαθμό, δεν θα το δούμε όπως φαίνεται τις επόμενες ημέρες. Θα αργήσουμε να δούμε ξανά τέτοιου είδους θερμοκρασίες, δηλαδή θα αργήσουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε έως την επόμενη Δευτέρα, 27 του Ιούλη, του Αγίου Παντελεήμονα, για να δούμε ξανά 37 άρια. Γιατί από αύριο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα είναι ένα τετραήμερο όπου η υδράργυρος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, δεν θα ξεπερνά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα την Παρασκευή θα έχουμε και την Πέμπτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε ισχυρούς ανέμους κατά τις μεσημεριανές ώρες της τάξης των 5 μποφόρ, αν και το σενάριο των βροχοπτώσεων μάλλον εγκαταλείπεται, και το Σάββατο εν μέρη θα έχουμε έτσι ισχυρούς ανέμους. Καλύτερα τα πράγματα την Κυριακή, γιατί από Δευτέρα θα αρχίσει και πάλι η θερμοκρασία να ανεβαίνει για τα καλά.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Τρέχουν να προλάβουν, οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ, επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Σε άλλα θέματα, μεσολόγοι, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το ΚΕΠΕΑ, Αγρίνιο, καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γρηγορίου από την περιφέρεια. Το δεύτερο μεγαλύτερο λοιπόν περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, λέει ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ότι απέκτησε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, οι πόροι, λέει, κερδίζονται όταν υπάρχει αξιοπιστία, σοβαρότητα, σχέδιο και καθημερινή δουλειά. Και ευελπιστούμε ότι αυτό το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης θα φέρει μια ουσιαστική ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα αλλά και την Αιτωλοακαρνανία. Αυτό ελπίζουμε τουλάχιστον. Δήμος Αγρινίου, ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο, παρέμβαση μέσω Λίντερ προωθείται δίπλα από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου. Εγκαίνια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου και στα ευσυνείδητα τα ανοιχτά μέτωπα της ΚΕΔΕ με την κυβέρνηση.

Τώρα, να σταθούμε λίγο πίσω από την σοκαριστική απώλεια του ποινικολόγου του Σταύρου του Γεωργίου, Βαγγέλη. Μία από τις ειδήσεις που έγιναν γνωστές αργά το βράδυ, ξημερώματα δηλαδή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έγινε γνωστή είδηση για τον εντοπισμό ενός γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, ο λόγος για τον Σταύρο Γεωργίου. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βλαχοτσάκου και του Μαρίνου Αλιφέρη για το πρώτο θέμα, οι έρευνες φυσικά για τον θάνατο του ποινικολόγου βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι βρέθηκε νεκρός χθες αργά το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου, ενώ εκτιμάται ότι ο Γεωργίου ήταν νεκρός περίπου 24 ώρες, παρακαλώ, από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Δηλαδή, εντοπίστηκε χθες αργά το βράδυ, άρα οτιδήποτε έγινε φαίνεται, σύμφωνα και με τον ιατροδικαστή, όπως το προσδιορίσε, να έχει γίνει το βράδυ της Δευτέρας, Βαγγέλη. Να πούμε βεβαίως ότι οι ενδείξεις οδηγούν, οι μέχρι τώρα στιγμής ενδείξεις, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, εφόσον δεν υπάρχει μαχαίρι, εφόσον δεν τον πυροβόλησαν. Αυτό είναι το συμπέρασμα, αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις, οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα, ότι δέχθηκε μια πολύ σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι, από όπου προκλήθηκε και η αιμορραγία. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να χτυπήθηκε ακόμη και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν στο χώρο. Να σημειωθεί ότι στο γραφείο του δεν υπήρχαν κάμερες, ενώ ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν και το κινητό του τηλέφωνο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Μάλιστα, οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, αλλά εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους. Και όσο περνούσαν αυτές οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι 16χρονες αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του. Εκεί χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι, χωρίς να λάβουν απάντηση. Και βεβαίως τις φωνές τους άκουσε ένας ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θηρορό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη. Θα πρέπει να σημειωθεί, Βαγγέλη, ότι στο σημείο εκεί, στο χώρο του γραφείου, δεν υπήρχαν, λέει, ίχνη παραβίασης. Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή σε εμβριακή στάση, ενώ στο χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, εμφανώς συγκλονισμένος, ο οποίος ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανέβει στο γραφείο για να δει τον αδελφό του. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι και ο ίδιος τον αναζητούσε από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, χωρίς όμως να επικοινωνήσει μαζί του. Όπως αντιλαμβάνεστε, άμεσα η περιοχή εκεί αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στο σημείο κλήθηκε ο ιατροδικαστής. Μια υπόθεση η οποία σίγουρα μας σοκάρει, μας συγκλονίζει και βεβαίως περιμένουμε πώς και πώς τις όποιες εξελίξεις γύρω από αυτήν την υπόθεση.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας βεβαίως ότι αυτές είναι πολύ δύσκολες ώρες για την οικογένεια του Εκλιπόντους και πολύ περισσότερο για τις δύο δίδυμες αδελφές, τις δύο 16χρονες αδελφές, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν άλλη μία απώλεια, άλλη μία σοβαρή απώλεια μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο, Βαγγέλη, πληροφορίες λένε ότι είχε φύγει από τη ζωή η μητέρα του ποινικολόγου, η γιαγιά τους, η οποία γιαγιά μεγάλωσε, εκείνη επί της ουσίας μεγάλωσε τις δύο ανήλικες δίδυμες αδελφές. Σε μικρό χρονικό διάστημα λοιπόν, πέραν από την απώλεια της γιαγιάς, καλούνται να βιώσουν και την απώλεια του ίδιου τους το πατέρα.

στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές και συγκεκριμένα στο Open στον Νίκο Στραβελάκη. Μίλησαν νωρίτερα τόσο η εκπρόσωπος της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου, η οποία με δηλώσεις της τόνισε ότι η υπόθεση, λέει, εξετάζεται ως ανθρωποκτονία λόγω των τραυμάτων που έφερε το θύμα. Ωστόσο τόνισε και η ίδια ότι δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης στο γραφείο. Να σημειωθεί ότι στην ίδια εκπομπή τοποθετήθηκε και μία πελάτησα του γνωστού ποινικολόγου, η οποία στο άκουσμα και μόνο της θλιβερής είδησης ξέσπασε σε λυγμούς. Περιέγραψε πως ο Σταύρος Γεωργίου ήταν καλός άνθρωπος και δικηγόρος και ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη. Αποκάλυψε δε πως την τελευταία φορά που συναντήθηκαν, την περασμένη Παρασκευή, της είχε πει πως σχεδίαζε να πάει διακοπές στο Καρπενήσι μαζί με τις κόρες του. Ο Εκλοιπών, λοιπόν, δεν υπολόγιζε ότι θα έχει αυτό το τέλος και έκανε σχέδια τα οποία δυστυχώς δεν πρόλαβε να

στην ίδια εκπομπή τοποθετήθηκε και ένας γείτονας του γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος, όπως είπε, λέει, δεν είχα ακούσει την παραμικρή φωνή στο δικηγορικό γραφείο, κάνοντας λόγο για έναν ήσυχο άνθρωπο που είχε καλές σχέσεις με τους ανήκους της πολυκατοικίας. Είναι σοκαριστικό, είπε, να ακούς τις ειδήσεις για ένα έγκλημα που έγινε δίπλα στο ιατρείο σου. Ο Θεός, λέει, να αναπαύσει την ψυχή του. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και εύχομαι η αστυνομία να εξιχνιάσει και αυτό, λέει, που από ό,τι φαίνεται, λέει, είναι ένα ειδεχθές έγκλημα. Ταυτόχρονα αποκάλυψε πως μέχρι την ώρα που έφυγε από το ιατρείο ο γείτονας δεν άκουσε καμία φασαρία, κανένα θόρυβο. Γενικά, λέει, ήταν ήσυχος. Μέχρι τις 9 και 4, λέει, την ώρα που εγώ έφυγα, λέει, δεν άκουσα τίποτα. Ήταν εξαίρετος, λέει. Ένας τείχος μας χώριζε. Αν συνέβαινε το οτιδήποτε, λέει, θα το άκουγα. Δούλευε τα απογεύματα στο γραφείο του. Δεν είχα ακούσει καμία διένεξη με τους ανήκους. Με όλους μας, λέει, είχε τις καλύτερες σχέσεις. Under the blue sky. It's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you.

Και μιας και είμαστε σε θέματα που αφορούν και το αστυνομικό μας δελτίο, πάμε να δούμε σε τοπικό επίπεδο, γιατί είχαμε δύο ακόμη συμβάντα. Είχαμε βεβαίως από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αγρινίου τη σύλληψη ενός άνδρα. Η σύλληψη του μάλιστα έγινε χθες το πρωί, καθώς σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 δεντρίλια κάναβης και 6,7 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας. Μάλιστα είχαμε και συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις. Μία ακόμη σύλληψη λοιπόν χθες το πρωί, εδώ στην πόλη του Αγρινίου, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αγρινίου. Ένας άντρας συνελήφθη, σε βάρος του μάλιστα εκκρεμούσαν 2 καταδικαστικές αποφάσεις του τριμελούς πλημελιωδικίου πατρών, με τις οποίες του είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και 2 μηνών για διακεκριμένη περίπτωση φθοράς.

Τώρα, Βαγγέλη, να σταθούμε λίγο σε μια αγωνία. Στην αγωνία που έχουν οι υποψήφοι και οι υποψήφιες με στόχο την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε ότι αύριο τελειώνουν όλα, τελειώνει οριστικά η όποια αγωνία. Αν και εδώ που τα λέμε, Βαγγέλη, ως ένα βαθμό η πλειοψηφία τουλάχιστον των υποψήφιων νομίζω ότι λίγο πολύ γνωρίζει αν είναι σε θέση να πετύχει στη σχολή που θέλει. Βέβαια, με τις βάσεις ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποιες βάσεις θα πάνε πιο πάνω, πιο κάτω, όλα παίζουν το ρόλο τους. Αυτά όμως θα ξεκαθαρίσουν αύριο, το αργότερο έως τις 11, 11 και κάτι. Οι επίσημες ανακοινώσεις λένε θα βγουν μετά τις 11, αλλά ως συνήθως είδαμε και την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, Βαγγέλη, ότι βγήκαν πολύ νωρίτερα τα αποτελέσματα από την ώρα που έλεγαν ότι θα βγουν. Πιστεύω ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί και με τις βάσεις. Λένε μετά τις 11 είναι πολύ πιθανό και πριν τις 11 ενδεχομένως αύριο να ξεκαθαρίσουν όλα στο 100% για να γνωρίζουν και οι υποψήφοι με στόχο την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και με τη βούλα που λέμε αν έχουν περάσει όχι μόνο στη σχολή που θέλουν αλλά και στην πόλη που επιθυμούν. Υπάρχουν πολλές οικογένειες στις οποίες ήδη ένα ή δύο παιδιά σπουδάζουν σε συγκεκριμένη πόλη και θα ήταν σίγουρα ευχής έργο αν μπορούσαν και τα άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας να βρεθούν στην ίδια πόλη για λιγότερα έξοδα, Βαγγέλη, τι άλλο. Οι εποχές είναι δύσκολες έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον αν κάποια οικογένεια είναι σε θέση να σπουδάζει ένα και δύο ή και περισσότερα παιδιά. Καταλαβαίνεις ότι το κόστος εκτοξεύεται, ειδικά αν δεν είναι στην ίδια πόλη.

αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

και βεβαίως θα δούμε και στη διάρκεια της εκπομπής και άλλα θέματα, θέματα που αφορούν και τον χώρο της πολιτικής. Έχουμε και μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση αύριο από πλευράς Ελλάς, της Ελλάς του Τσίπρα. Στο Πασό και το Λόγο Καρνανίας έχουμε μια ανακοίνωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι σφίγγουν τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Πολλά τα κόμματα σπάνε σε χίλια κομμάτια, και κόμματα της κεντροαριστεράς και κόμματα της κεντροδεξιάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πίεση είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη η πίεση για όλα τα κόμματα, και ειδικά για το Πασόκ η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί βλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς να έχει πάρει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ένα ισχυρό προβάδισμα. Ένα ισχυρό προβάδισμα σε σχέση με το Πασόκ εννοώ, όχι σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να διατηρεί πρωτιά. Τώρα, πόσο μεγάλη θα είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας?

Πάμε σιγά σιγά λοιπόν σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά μετά τις 12, θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Μείνετε μαζί μας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε.

0: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
2: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας εφημερία παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πριν δούμε άλλα τοπικά θέματα, να σταθούμε σε μια είδηση των τελευταίων λεπτών, καθώς έχουμε οσμή αερίου σε βενζινάδικο στο κέντρο του Πειραιά, στην οδό Ομυρίδου-Σκυλίτσι, και φυσικά έχουμε προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών για να αποφύγουμε τυχόν χειρότερα. Να πούμε ότι έχει κινητοποιηθεί η περιοριστική υπηρεσία και η Ελλάς για την διακοπή της κυκλοφορίας αλλά και τον αποκλεισμό του χώρου. Αυτό αναφέρει και το ρεπορτάζ του Μαρίνου Αλιφέρη και του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου από το πρώτο θέμα. Είναι μια περίπτωση η οποία εξετάζεται και αναμένουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί υπάρχει αυτή η οσμή μετά από διαρροή αερίου, λέει, που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο βενζινάδικο.

Τώρα, Βαγγέλη, να με αφορμή και τον καύσωνα ή τις πολύ θερμές ημέρες, να πούμε ότι ο Δήμος Αγρινίου βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω του Red Code, με όλες τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς να είναι σε αυξημένη επιφυλακή για τον πολύ υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Μάλιστα, χθες βράδυ αργά ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγρινίου, με αντικείμενο την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Να σημειωθεί βεβαίως ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλόγα Καρνανίας τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης για σήμερα, Red Code λοιπόν, σε όλη την Αιτωλόγα Καρνανία. Και φυσικά, μετά την ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου, παρόμοιες ανακοινώσεις είχαμε και από άλλους δήμους, του Θέρμου, του Ξηρομέρου και πάει λέγοντας. Παρόμοια ανακοίνωση εξέδωσε ακόμη και ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος Αφαρμάκης. Ενώ σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι βρισκόμαστε, λέει, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Όλες οι υπηρεσίες, λέει, και οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι σε ετοιμότητα, με σαφές επιχειρησιακό σχέδιο και διαρκή επικοινωνία. Σε συνθήκες Red Code δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Η πρόληψη, ο συντονισμός και η άμεση ανταπόκριση αποτελούν την πρώτη γραμμή προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

0: Άνοιξε.
1: Δεν ξέρω τώρα, Βαγγέλη, αν θα έπρεπε να έχουμε Red Coat και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί εκεί και αν έχει χτυπήσει κόκκινο, όχι ο υδράργυρος, αλλά οι παρετήσεις. Πάνε και έρχονται οι παρετήσεις, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο θυρωρός στο τέλος ή όχι. Παρετήθηκε πριν από λίγη ώρα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκαλης.

Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τη Βουλή ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής Λάρισας με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι παρετείται από το βουλευτικό του αξίωμα, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που, όπως ανέφερε, ελήφθη με πλήρη συνείδηση και με βάση τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις. Σε δήλωσή του, ο Βασίλης Κόκαλης έκανε γνωστό ότι παραδίδει την κοινοβουλευτική του έδρα, χαρακτηρίζοντας την επιλογή του καθαρή και συνειδητή, επισημένοντας ότι αυτή υπαγορεύτηκε από τις πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Είχε ανακοινώσει μάλιστα την απόφασή του την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 17 Ιουλίου δηλαδή είχε ανακοινώσει τι σκοπεύει να κάνει. Και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, με αίσθημα, λέει, ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας, τονίζοντας πως οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Η απόφαση αυτή, λέει, δεν ήταν εύκολη. Είναι όμως καθαρή και συνειδητή. Καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν, ανέφερε, να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Και συνέχισε λέγοντας ότι από την πλευρά του θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη με την ίδια επιμονή, αλλά από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Πάει λοιπόν και ο Βασίλης Κόκαλης, Βαγγέλη, τέλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν έχουμε όπως σε άλλες περιπτώσεις ανεξαρτητοποίηση, διατηρώ την έδρα κτλ. Παραδίδει και την έδρα και τέλος εποχής, τουλάχιστον από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όπως είπε, θα συνεχίσω, λέει, να δίνω τη μάχη με την ίδια επιμονή από άλλα μετερίζια. Για να δούμε αν τον δούμε προς την Ελλάς του Τσίπρα. Άλλωστε, για να πάει κανείς προς την Ελλάς του Τσίπρα, δεν αρκεί να ανεξαρτητοποιηθεί, αλλά να παραιτηθεί της βουλευτικής έδρας.

όλα αυτά βεβαίως, ενώ ο Κυριάκος επιμένει. Επιμένει ο Κυριάκος, δεν έχει βαρεθεί που λέμε να το επαναλαμβάνει. Εκλογές το 27 λέει, δεν τις κάνω νωρίτερα. Βάζει, συστηματικά βάζει, διαψεύδει μάλλον συστηματικά όλες αυτές τις φήμες, όλες αυτές τις εικασίες, όλες αυτές τις όποιες πληροφορίες, ότι μπορεί μετά την ψήφιση του ενός, μπορεί μετά την ψήφιση του άλλου να πάει σε εκλογές. Επιμένει και λέει οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό λέει από πλευράς του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ακόμη και ο κύριος Κερανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε ότι η οικονομία, λέει, θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα στις εθνικές εκλογές μετά την άνοιξη του 27. Μας περνάει και εκείνο το μήνυμα ότι μην περιμένετε νωρίτερα. Βέβαια, όταν το λέει ο Πρωθυπουργός, τι θα πούν τα υπόλοιπα στελέχη που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό? Θα πούν κάτι άλλο, Βαγγέλη? Ακόμη και να υπάρχει μια εσωτερική σκέψη για κάτι άλλο, τι θα βγουν να πούνε, ότι μπορεί να τις κάνει και νωρίτερα? Δεν θα το πούνε ποτέ. Και να γνωρίζουν, ακόμη και αν γνωρίζουν κάτι, δεν θα βγουν να πούνε ότι μπορεί να τις κάνει και πριν το 27 τις εκλογές. Να δούμε όμως, να δούμε, γιατί σίγουρα όταν θα μπει στην αρένα και επίσημα το κόμμα Σαμαρά και θα ανοίξουν πολύ περισσότερο τα χαρτιά τους όλα τα κόμματα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και όχι μόνο, τότε σίγουρα θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου, εκεί στις αρχές Σεπτέμβρη, σίγουρα θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το που οδηγούμαστε, για το αν λοιπόν θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός έστω και τότε να πάει σε προώρες εκλογές, ή αν θα ρισκάρει, να το πω, αν θα ρισκάρει, γιατί καμιά φορά όσο περνά ο καιρός κανείς δεν ξέρει αν το κόμμα σου μπορεί να πάει ακόμη πιο πάνω ή να καθίσει ακόμη πιο κάτω. Είναι λίγο ρίσκο όλα αυτά. Θα δούμε όμως τι θα υποθεί από όλα τα κόμματα και από το κυβερνόν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι θα υποθεί και στη ΔΕΘ. Είναι μεγάλο crash test το τι θα υποθεί στη ΔΕΘ, και όχι απλά τι θα υποθεί. Το να πει κανείς λόγια είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι αυτά που θα πούν και οι μεν και οι δε, αν είναι υλοποιήσιμα και αν προσφέρουν μια ουσιαστική ανάσα στον απλό πολίτη. Πάντως ο κύριος Κερανάκης το τόνισε και αυτό, ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, λέει, θα πάει με ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης, με έμφαση, λέει, στους ελεύθερους επαγγελματίες και την ελληνική οικογένεια, και πως η κυβέρνηση, λέει, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη λόγω της υπεραπόδοσης της οικονομίας, αλλά και της μείωσης του κόστους δανεισμού. Επίσης, το κυβερνών κόμμα εξετάζει αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι σαν μια απάντηση στο Τσίπρα που λέει ότι εγώ καταργώ τις πανελλαδικές, και από την πλευρά της κυβέρνησης είναι σαν να απαντά στην κατάργηση που λέει ο Τσίπρας, ότι εμείς δεν θα τις καταργήσουμε, αλλά προφανώς θα κάνουμε αλλαγές ως προς το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε, όπως είπανε, να συνεκτιμάται, λέει, η συνολική επίδοση των μαθητών στο λύκειο. Για να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια που λέμε, Βαγγέλη. Πού θα κάτσει η μπήλια? Τι ακριβώς θα ισχύσει τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση?

το δικό του ενδιαφέρον έχει στο τι δήλωσε ο Κυριανάκης στη συνέντευξή του στον Sky και ως προς την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένας ακόμη πολιτικός από το κυβερνών κόμμα που δεν διστάζει να πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του, λέει, έχουν ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση λοιπόν αναγνωρίζει ως βασικό της αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Αυτό φαίνεται όταν βγαίνουν και το λένε με τον τρόπο τους και ο Κυριανάκης, που έχει μια πολύ σημαντική ξεχωριστή θέση, αλλά όταν βγαίνει και το λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που δεν είναι απλά ένας υπουργός και υπουργός υγείας, αλλά και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και του κόμματος, του κυβερνών κόμματος. Όταν βγαίνουν λοιπόν στελέχη πρώτης γραμμής και λένε με τον τρόπο τους, δηλαδή αναγνωρίζουν ως βασικό τους ανταγωνιστή τον Τσίπρα και την Ελλάς, αυτό σίγουρα είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Από την άλλη θα πει κανείς, δεν το κάνουν γιατί θέλουν να είναι αντικειμενικοί και δίκαιοι κτλ. Το κάνουν, θα πει κάποιος, κακοπροαίρετος ή μη, το κάνουν γιατί, σου λέει, απέναντι στον Τσίπρα έχουμε τόσες νίκες. Άρα γιατί να μας αγχώνει αν ο βασικός μας αντίπαλος είναι και πάλι ο Τσίπρας. Για να δούμε λοιπόν υπό ποια έννοια το λένε. Πάντως τα δημοσκοπικά ποσοστά που εμφανίζει είναι χαμηλότερα από εκείνα με τα οποία αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είπε συγκεκριμένα ο κύριος Κυριανάκης, αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον λέει, είναι γύρω στο 15, 16, 17. Αυτό λέει είναι κάτω από το ποσοστό, λέει, από το οποίο τον έδιωξε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από το ποσοστό δηλαδή με το οποίο έφυγε ηττημένος, απογοητεύοντας τους δικούς του ψηφοφόρους και τους δικούς του υποστηρικτές. Άρα λοιπόν, λέει, να ξέρουμε και πού είναι ο πήχης για τα πολιτικά κόμματα τα οποία, λέει, ανταγωνίζονται στις εκλογές του 27. Αν στόχος του κυρίου Τσίπρα, λέει, είναι να επαναλάβει το ποσοστό του 23 με το οποίο έφυγε ηττημένος, εγώ ξέρω ότι τα κόμματα μπαίνουν, λέει, στην πολιτική για να κυβερνήσουν. Τώρα που λέει για κυβέρνηση ο κύριος Κυριανάκης, και το Πασόκ να κυβερνήσει, λέει, έτσι λένε τα στελέχη του Πασόκ, έστω και με μία μονάδα, λέει, να είμαστε με μία ψήφο, μάλλον ούτε καν μονάδα, με μία ψήφο, λέει, να είμαστε πρώτο κόμμα. Το είπε και ο κύριος Χρυστοδουλάκης σε μία συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, σε μία πιο χαλαρή συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακή εκπομπή. Έστω, λέει, και με μία ψήφο, λέει, να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ. Αν είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ, λέει, θα κάνουμε κυβέρνηση με άλλα κόμματα, προφανώς της κεντροαριστεράς θα εννοούσε. Αν δεν είμαστε, λέει, πρώτο κόμμα, δεν μπαίνουμε σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τουλάχιστον λέει ο Χρυστοδουλάκης. Το θέμα είναι τι θα πει στο τέλος ο Ανδρουλάκης. Θα μου πείτε, τι θα πει ο Ανδρουλάκης, αφού το ψήφισαν ότι με την Νέα Δημοκρατία δεν κάνουν χωριό πολιτικά, δεν ξανακυβερνούν μαζί. Τι θα πει τελευταία στιγμή, θα τα φέρει όλα τούμπα? Θα μου πείτε, στην πολιτική έχουμε δει πολλές τούμπες. Αν και στο μυαλό κάποιων υπάρχει ένα άλλο, πιο ιδανικό σενάριο, το οποίο φέρνει εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά ενδεχομένως. Τώρα θα μου πείτε, μα ο Αντώνης Σαμαράς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν κάνουν μαζί, πώς θα συγκυβερνήσουνε? Αν δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, γιατί να μην κάνουν μαζί συγκυβέρνηση? Είπαμε, άλλο τι λένε τώρα οι πολιτικοί και τα όχι τα μεγάλα, άλλο τι θα κληθούν να πούν ανάλογα το αποτέλεσμα της εκλογικής μάχης. Αν τα κουκιά δεν βγαίνουν, Βαγγέλη, κάποιοι θα πρέπει να κάνουν πίσω σε σχέση με τις αρχικές τους τοποθετήσεις.

Για να λέμε του στρεβού το δίκιο, δεν είναι μόνο τα πολλά κόμματα στην κέντρο αριστερά που θα μαζευτούν και θα πάρουν από ένα αλφα ποσοστό όπως φαίνεται. Το πρόβλημα αυτό αρχίζει να εμφανίζεται και στην κεντροδεξιά, γιατί και εκεί δεν θα είναι και λίγα τα κόμματα, η αλήθεια είναι. Οπότε και εκεί τα ποσοστά σαν να μοιράζονται, μου φαίνεται, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι εξαιρετικά απίθανο, ειδικά στην πρώτη μάχη, την πρώτη Κυριακή που λέμε, να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ στη Βουλή ψηφίστηκε ο προσωπικός βοηθός ΑΜΕΑ, η κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας και η απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών.

Το συγκεκριμένο μάλιστα νομοσχέδιο, Βαγγέλη, εγκρίθηκε επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Πάμε λοιπόν για το τέλος της χρήσης των πατινιών από ανήλικους. Καιρός ήταν. Καιρός είναι κάποια στιγμή να δούμε και την απαγόρευση χρήσης και των social media για ανήλικους. Κάτι που όντως και αυτό έχει μπει σιγά σιγά, είναι στο δρόμο που λέμε για την οριστικοποίησή του. Πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει και καλώς γίνονται, αυτό που λέμε, καλή αργά παρά ποτέ. Feels like the world upon my shoulders. Through the clouds to see love shine.

μάλιστα για τις συντάξεις χειρίας. Τοποθετήθηκε και στη δημόσια τηλεόραση ο βουλευτής του Λαοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας και ο υφυπουργός βεβαίως Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τον Αύγουστο θα ξεκινήσουν και οι αυξήσεις στις συντάξεις χειρίας. Και όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, καταργούμε, λέει, το νέο Μοκατρούγκαλου που κατακρεούργησε τις συντάξεις χειρίας, διευκρινίζοντας σχετικά με την κατάργηση της περικοπής ότι οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα δουν αύξηση από το 35% στο 70% εντός Αυγούστου. Μάλιστα για την κατηγορία των 75.000 του ιδιωτικού τομέα ανέφερε ότι δεν θα εφαρμοστούν περικοπές και δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά με την ψήφιση της τροπολογίας. Για 122.000 συνταξιούχους της κατηγορίας των δύο συντάξεων, ο Κώστας Καραγκούνης ανέφερε ότι πλέον προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Ο κύριος Καραγκούνης μίλησε και για τρίτη παρέμβαση, που είναι ο διπλασιασμός, λέει, των ποσών για ορφανά παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς και τα οποία πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική αντί για το ίμιση, δηλαδή διπλασιάζεται το ποσό. Απαλλάσσουμε, λέει, από αναδρομικά συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσά από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάζει μαζί εφημερία παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Βαγγέλη, να συνεχίσουμε λίγο μετά της πολιτικής, καθώς μόλις χθες συνεδρίασε η νεοσύστατη 15μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ Ετωλοακαρνανίας. Σκοπός της συνεδρίασης, ο πολιτικός και οργανωτικός σχεδιασμός των δομών του ΠΑΣΟΚ Ετωλοακαρνανίας για την τρέχουσα περίοδο, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλυθούν εν ώψη και των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Να σημειωθεί πως τις διαδικασίες της συνεδρίασης συντόνιζε ο γραμματέας της Επιτροπής, ο Κώστας Οκοπίδης, ο οποίος στην εισήγησή του ανέλησε τον οδικό χάρτη μέσα από τον οποίο το ΠΑΣΟΚ στην Ετωλοακαρνανία θα πρέπει να οργανώσει, λέει, τις επόμενες δράσεις του. Και βεβαίως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η νομαρχιακή, στο διάλογο, λέει, που ακολούθησε, κατατέθηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις από όλα τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ στην Ετωλοακαρνανία να αναδειχθεί σε κυρίαρχη πολιτική δύναμη, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη νίκη του ενάντια στις συντηρητικές και καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Να έρθουμε τώρα σε άλλα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα τον Δήμο Αγρινίου, καθώς έχουμε χρηματοδότηση, μια σημαντική χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Αγρινίου για τρία σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας μετά την έγκριση των προτάσεών του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ανακοίνωση της προσωρινής βαθμολογίας των προτάσεων αγροτικής οδοποιίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτέλεσε αφορμή για βιαστικές κρίσεις και επιλεκτικές συγκρίσεις με στόχο τη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων. Τα οριστικά δεδομένα όμως είναι εκείνα που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, με τον Δήμο Αγρινίου να εξασφαλίζει αντί 500 χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τρία σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας. Μετά λοιπόν την εξέταση των τεκμηριωμένων ενστάσεων που υπέβαλε ο Δήμος επί της αρχικής βαθμολογίας, εγκρίνονται προς ένταξη αγροτική οδοποιία περιοχής Πανετολίου με προϋπολογισμό 500.000, αγροτική οδοποιία περιοχής Ρίγανης τμήμα 1 με προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου και κατά τη στοιχεία αγροτική οδοποιία περιοχής Ρίγανης το δεύτερο τμήμα με προϋπολογισμό επίσης 1 εκατομμυρίου ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η θετική έκβαση επιβεβαιώνει την αρτιότητα των φακέλων, την συστηματική εργασία των υπηρεσιών και την επιλογή της Δημοτικής Αρχής να εξαντλεί κάθε θεσμική δυνατότητα για την προάσπιση των συμφερόντων του τόπου. Τα έργα θα αναβαθμίσουν, όπως φαίνεται, την πρόσβαση σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ο Δήμαρχος πάντως, με αφορμή αυτήν την εξέλιξη, δήλωσε ότι κάποιοι, λέει, επέλεξαν για ακόμη μία φορά τη δημιουργία εντυπώσεων, διαβάζοντας τα προσωρινά αποτελέσματα. Εμείς, λέει, επιλέξαμε να εργαστούμε, να τεκμηριώσουμε και να διεκδικήσουμε. Το οριστικό αποτέλεσμα, λέει, είναι η καλύτερη απάντηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τρία σημαντικά έργα. Η διοίκηση, λοιπόν, δεν κρίνεται από τις εντυπώσεις της στιγμής, αλλά από όσα τελικά εξασφαλίζει για τον τόπο. Συνεχίζουμε με σοβαρότητα, με επιμονή

Πάμε τώρα να σταθούμε σε ένα ακόμη πολύ σπουδαίο έργο εντός πόλεως, Βαγγέλη, και μάλιστα στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Αν τώρα κανείς θελήσει να επισκεφτεί το Παπαστράτιο Μέγαρο εσωτερικά, θα διαπιστώσει ότι λείπουν πολλά πράγματα, και όχι απλά λείπουν πολλά πράγματα, αλλά ότι περνά σταδιακά το Παπαστράτιο Μέγαρο σε μια νέα εποχή, αφού αναβαθμίζεται. Ταυτόχρονα μιλάμε και για μια νέα εποχή για τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Με μια ανακοίνωση στα social, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου γνωστοποίησε πως το σπίτι της αλλάζει, και αλλάζει με στόχο να δημιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο, λειτουργικό και αναβαθμισμένο περιβάλλον για τα παιδιά και τα μέλη της. Οι παρεμβάσεις λοιπόν αφορούν μεταξύ άλλων τις αίθουσες διδασκαλίας και την αίθουσα εκδηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να είναι έτοιμες για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων. Με ανακοίνωσή του λοιπόν, με ανακοίνωσή της μάλλον, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου αναφέρει ότι σήμερα είναι γιαπή, λέει, το Παπαστράτιο, αλλά από Σεπτέμβριο θα είναι και πάλι γεμάτο ζωή. Γιατί? Γιατί πολύ απλά οι μεγάλες αλλαγές παίρνουν πρώτα από τη σκόνη. Το σπίτι μας, λένε, αναβαθμίζεται, με πρώτο στόχο να είναι έτοιμες το Σεπτέμβριο οι αίθουσες διδασκαλίας αλλά και οι αίθουσες εκδηλώσεων, ώστε τα τμήματα και οι δραστηριότητές μας να λειτουργήσουν κανονικά. Το Παπαστράτιο Μέγαρο αλλάζει, αλλά ο σκοπός παραμένει πάντα ο ίδιος: να προσφέρουμε στα παιδιά και στα μέλη μας ακόμη περισσότερες όμορφες στιγμές, σε ένα ακόμη πιο όμορφο, σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. Μείνετε συντονισμένοι, λέει, συνεχίζουμε. Περιμένουμε πραγματικά και εμείς πώς και πώς την ολική αναβάθμιση στο εσωτερικό του Παπαστρατείου Μεγάρου.

Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς, Βαγγέλη, πως κάποιοι δεν πάνε διακοπές και θα δώσουν το 110% των δυνατοτήτων τους, έτσι ώστε αρχές Σεπτεμβρίου ο χώρος να παραδοθεί όπως πρέπει.

να σταθούμε και σε άλλα γεγονότα, καθώς τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Βεβαίως, και μιλώ συγκεκριμένα για την εκδήλωση μνήμης για τη μάχη του Ζαπατίου που απάλλαξε τη μεγάλη χώρα από τον τουρκικό ζυγό. Η συγκεκριμένη εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής. Θα είναι μια εκδήλωση μνήμης και βεβαίως να πούμε ότι το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια δοξολογία για τα ελευθέρια της μεγάλης χώρας. Ύστερα, στο Μνημείο των Ηρώων θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια θα έχουμε και την κατάθεση στεφάνων από τοπικούς φορείς και συλλόγους. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα σε καφετέρια της κοινότητας, ενώ η εκδήλωση μνήμης τελείται με τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων μεγάλης χώρας, Δήμου Αγρινίου, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αλλά και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάλης Χώρας, το Ζαπάτι.

Τώρα, να σταθούμε βεβαίως και σε άλλα γεγονότα και σε άλλες ειδήσεις. Είχαμε μια ανακοίνωση του ΣΕΕΔΑ, του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών, μια επιστολή για την ακρίβεια, μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, αλλά και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, την οποία απέστειλε ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου. Και βεβαίως σε αυτήν την επιστολή γίνεται ενημέρωση, γίνεται λόγος για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις. Είναι ένα σύνθημα από τον ΣΕΕΔΑ προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Μάλιστα διατυπώνει και μια σειρά από προτάσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο. Για να δούμε αν θα εισακουστούν τα ζητήματα, τα προβλήματα που αναλύουν στην επιστολή τους οι άνθρωποι του ΣΕΕΔΑ. Κύριος Κωστίκογλου εκεί το παλεύει ο άνθρωπος και οι υπόλοιποι που είναι μαζί στο ΔΣ το παλεύουν πραγματικά. Μια νέα επιστολή. Είχε προηγηθεί και μια άλλη επιστολή προς τους βουλευτές Ετωλοακαρνανίας και όχι μόνο. Τώρα μια ανοιχτή επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και στους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

περί πολιτισμού ο λόγος, Βαγγέλη, και αυτό γιατί η Οδύσσια καλά κρατεί. Να πούμε ότι έχουμε ενημέρωση για την μεγάλη αυτή κινηματογραφική επιτυχία του καλοκαιριού, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου και βεβαίως φτάνει σιγά σιγά η στιγμή ολοκλήρωσης της πρώτης εβδομάδας προβολής. Εννοείται ότι οι προβολές συνεχίζονται. Εννοείται ότι οι προβολές, μάλλον αρκετές από τις προβολές μέχρι τώρα, ήταν αυτό που λέμε sold out. Και φυσικά στον θερινό κινηματογράφο Αγρινίου Ελληνής μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες τη συγκεκριμένη ταινία. Μάλιστα από τον κινηματογράφο Ελληνής γίνεται και μία αναφορά γιατί πρέπει κανείς να παρακολουθήσει αυτήν την ταινία. Γίνεται αναφορά στην σκηνοθετική δύναμη του Κρίστοφερ Νόλαν, στο οπτικό και ακουστικό θέαμα, στο ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία ταινία δράσης, αλλά φυσικά και στην μοναδική ατμόσφαιρα του Ελληνής, του δημοτικού θερινού κινηματογράφου της πόλης μας.

πέραν όμως της ταινίας που είναι από τις ίσως η πιο επιτυχημένη ταινία της χρονιάς και του καλοκαιριού, να πούμε ότι στην Ιτωλοακαρνανία από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έρχονται διάφορες θεατρικές παραστάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε καταρχάς για τις τρεις θεατρικές παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουλίου σε Ιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλία με τίτλο «Καραμέλες Ούζου». Πρόκειται για μια κωμωδία μυστηρίου του Γιάννη Γαλανόπουλου, η οποία ξεκινά με στοιχεία ταινίας μυστηρίου και καταλήγει σπονδυλωτά σε μια σύγχρονη, ατακάριστη και ανατρεπτική κωμωδία μέχρι δακρύων, με βιτριολικές ατάκες, συνεχείς ανατροπές και αστείες καταστάσεις. Το φινάλε αναπάντεχο, με γλυκόπικρα, συγκινητικά και βεβαίως έρχεται να δώσει και μια εξήγηση για τα όσα περίεργα συμβαίνουν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση βεβαίως από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, «Καραμέλες Ούζου». Να πούμε ότι έρχεται συγκεκριμένα 26 Ιουλίου στον Σταφυδόκαμπο Ηλίας, 27 Ιουλίου στην Κάτω Αχαΐα και 28 Ιουλίου στο Θέρμο, έτσι για να διευκρινίσουμε και πού ακριβώς θα ανέβει αυτή η παράσταση, σε ποιες περιοχές της Ιτωλοακαρνανίας. Να πούμε βεβαίως ότι πρωταγωνιστούν ο Σταύρος Νικολαίδης, ο Βασίλης Κούκουρας και ο Αποστόλης Ζωναράς. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και οι παραστάσεις, όπως είπαμε, είναι μία σε κάθε, μία στην Ηλία, μία στην Αχαΐα και μία στην Ιτωλοακαρνανία, συγκεκριμένα στο Θέρμο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέρμου, 28 Ιουλίου, ώρα 9 και 4, έτσι να το ξέρετε και αυτό, να σας το πούμε. Και αντιλαμβάνεσαι, Ευαγγέλη, ότι τα πολιτιστικά συνεχίζονται, φυσικά οι ταινίες δεν είναι λίγες, τα θεατρικά δρόμενα επίσης δεν είναι λίγα, τα οποία ανεβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και όχι μόνο. Να πούμε άλλωστε ότι αύριο θα έχουμε και στον Μύτικα Ιτωλοακαρνανίας μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκον, την οποία ανεβάζει το Διπεθέ Πάτρας. Και φυσικά οι εκδηλώσεις, είπαμε, δεν σταματούν εδώ, είναι πολλές, προσπαθούμε και εμείς να τις συγκεντρώνουμε. Καταρχάς να πούμε ότι τέλη Αυγούστου, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, πέραν του Lake Party που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και σπουδαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, να πούμε ότι έχουμε και το φεστιβάλ, το παραδοσιακό φεστιβάλ χορών, μόνο που φέτος λίγο επειδή 27 με 30 ο Δήμος Αγρινίου πάει ως τη Θεσσαλονίκη, μιας και θα συμμετάσχει στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, θα στριμωχτούν λίγο οι ημερομηνίες. Με το που τελειώνει το Lake Party, κάπου εκεί ανάμεσα η πρεμιέρα του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ, και κοντά σημά θα έχουμε και το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών εδώ στον Δήμο Αγρινίου, στο Αγρίνιο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, στις κοινότητες, η Ελληνική Βραδιά, η πρεμιέρα, η επίσημη παρέλαση την επομένη, η κινητικότητα που θα υπάρξει και στις κοινότητες και φυσικά η βραδιά τελετής λήξης. Όλα αυτά θα συμπέσουν κάπως χρονικά, γιατί είπαμε 27 με 30 Αυγούστου θα πρέπει από τον Δήμο Αγρινίου να βρίσκονται στο Δημοτικό Σχολείο Γέφυρα στη Θεσσαλονίκη για το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής. Και φυσικά διάθεση να υπάρχει, από εκδηλώσεις άλλο τίποτα.

Δεν είναι όμως μόνο οι ταινίες, δεν είναι μόνο τα θεατρικά, οι θεατρικές παραστάσεις, δεν είναι μόνο οι χοροί, είναι και τα και εκθέσεις. Όπως η έκθεση που έχει σήμερα εγκαίνια, μία έκθεση αεροφωτογραφίας ιστορικών χώρων και μνημείων, η οποία πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις 8 στο Μεσολόγγι από την αερολέσχη της περιοχής. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη έκθεση την στηρίζει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως και συνδιοργανώνεται από τη Νέα Πολιτιστική Δράση, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Άλατο, στην Τριχονίδα, στην Τουρλίδα, και βεβαίως τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο Αφιψηλού πραγματοποιούνται απόψε στις 8. Καλό είναι όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ή θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τα εγκαίνια αυτής της έκθεσης να το πράξουν. Άλλωστε οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές και για μικρές και για μεγαλύτερες αποδράσεις. Τι πιο ωραίο να περνά κανείς τα απογεύματά του και τα βράδια του συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις.

περί πανετολικού ο λόγος πριν θα σας αφήσουμε, γιατί φαίνεται ότι πλησιάζει προς το Αγρίνιο και τον πανετολικό ο Νακάμπα. Ο διεθνής με την Ζιμπάμπουε λοιπόν Marvelous Nakamba είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει το συμβόλαιό του, ένα συμβόλαιο με τον πανετολικό. Ο 32χρονος λοιπόν κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά όπως φαίνεται δεν θα συνεχίσει να κυκλοφορεί για πολύ ελεύθερος, αφού έρχεται η ώρα των ανακοινώσεων.

κάποιες ακόμη επισημάνσεις, γιατί θα πρέπει να προσέχουμε, Βαγγέλη, πολύ περισσότερο. Βλέπουμε συστηματικά τροχαία, άλλοτε ήπια τροχαία υλικών ζημιών, σαν αυτό χθες στην πόλη του Αγρινίου, αλλά βλέπουμε και άλλα συμβάντα τα οποία είναι ακόμη πιο σοβαρά, όπως βεβαίως την Εθνική Οδό Ναυπάκου του Ιτέας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά ένας 23χρονος και μια 53χρονη, μάνα και γιος, και οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Πάτρας Άγιος Ανδρέας. Να πούμε επίσης ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή και σε ανθρώπους που πάνε να κάνουν τις βουτιές τους, Βαγγέλη. Είχαμε μία ακόμη απώλεια χθες, μία ακόμη απώλεια, μία αγρινιώτισσα ηλικίας κάπου κοντά στα 60, άφησε την τελευταία της πνοή ενώ πήγε για μπάνιο. Η γυναίκα πήγε για μπάνιο στην Τουρλίδα και έχασε τη ζωή της. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να ακούμε τους ειδικούς για το πότε πρέπει να πηγαίνουμε για μπάνιο, τι πρέπει να προσέχουμε, και βεβαίως αν θα πρέπει να έχουμε κάνει και κάποιες ενδεχομένως εξετάσεις νωρίτερα για οποιοδήποτε γεγονός. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Είναι κρίμα και άδικο να ακούμε καθημερινά και να ενημερώνουμε και όλους εσάς για τόσο δυσάρεστες ειδήσεις. Μια γυναίκα λοιπόν από το πουθενά, από τη μία στιγμή στην άλλη γυναίκα, έχασε την ζωή της, έχασε τις αισθήσεις της, και βεβαίως οι δικοί της άνθρωποι πενθούν για την απώλειά της.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων.

Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ατολό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Η ενημέρωση συνεχίζεται σε συλλήγο σε συνεργασία με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένια και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Τον στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσα από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34η συντάγματος Πεζικό από το ύψος της Διστόμου. Θερμοκρασία 41 ως και 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και 43 βαθμούς στη Θεσσαλία σήμερα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από αυτή την ώρα ως τις 5 το απόγευμα. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Έκκληση των αρχών στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δεν είμαστε σε άμεσο προεκλογικό συναγερμό, δεν επίκειται κάτι το Σεπτέμβριο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Είπε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, υπογραμμίζοντας τη θεσμική προσήλωση του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, επανέλαβε πως ένα τέτοιο μέτρο πέραν της απώλειας των εσόδων δεν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Νέα ανάφτεξη ως τις 30 Αυγούστου από την Τουρκία για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχεδιασμό αγωγού φυσικού αερίου από τις νότιες ακτές της προς τα κατεχόμενα. Το έργο προβάλλεται από την Άγκυρα ως υποδομή που θα ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία των κατεχομένων. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζουν οι αρχές την υπόθεση του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 26 νεκροί από τις πλημμύρες προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις στο κρατήδιο Άσαμ στη Βόρεια Ανατολική Ινδία. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του

0: Ολυμπιακού για τη θέση του χάφο Ρέμο Φρόιλερ. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίστοφερ Νούνιες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,13% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1401 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου Αποστόλη.
5: Γεια.
4: Τα κατάφερα.
5: Επιτέλους.
4: Πολύ ωραία η παράσταση. Για μένα είναι από όσες έχω δει καλύτερη.
5: Από όσες έχεις δει στη ζωή σου γενικώς, από όλο τον κόσμο.
4: Η δικιά σου.
5: Α,
4: είσαι λίγο.
5: Δεν πειράζει, το δέχομαι. Οκ, οκ.
4: Έχεις αδυνατήσει, ε.
5: Έχω αδυνατήσει, ναι. Μισός έχω μείνει.
4: Όχι μισός. Εντάξει. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι φέτος δεν το έχεις βάλει όλο μαζί το κλάμα να πεθαίνουμε. Το έχεις κόψει σε κομματάκια.
5: Το έχω σπαστό, ε.
4: Ναι, είναι πιο ωραίο. Δεν πέφτει τόσο βαρύ.
5: Το μοιράζω. Βάζω και λίγο γέλιο ανάμεσα έτσι να ξεχνιέστε.
4: Κατά τη γνώμη. Βέβαια,
5: και εκεί που δεν το περιμένεις, τσαπ, πάρ' το πάλι.
4: Θυμίζει λίγο την παράσταση του Βλάχου, τον Don Juan που γελάς και στο τέλος την Gross Pop.
5: Α, δεν το έχω δει.
4: Μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραία.
6: Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να κάνω, να αυτοκτονήσω? Κάθε μέρα βρίζει τον Τζίπρα. Μου έχει πει στο τηλέφωνο ότι τα παιδιά πρέπει να μου τα είχε πάρει η πρόνοια. Ήρθα στο μαγαζί σου και με αποκάλεσε μαλάκα. Δηλαδή, ρε ζωή μου,
5: δεν είναι δυνατόν. Διαχωρίζω τη θέση μου. Ο Τσολιά σε αποκάλεσε, όχι εγώ, ο Τσολιά.
6: Ναι, ο Τσολιά αυτό. Ρε ζωή, θα έλεγα, εντάξει να πούμε. Και εμεί καψουρευτήκαμε και εμεί αυτό, αλλά έλεγα.
7: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλη ο Τσολιά που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένο. Ποιο είναι ο διαμαντή? Τον άγουγα λοιπόν. Λοιπόν, επί 20 λεπτά χτες να λέει δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω την πορεία του, να βάζουν τις δικές μου δηλώσεις και να ρεύονται.
8: Τι είναι, σεισμός?
9: Ο διαμαντής ρεύτηκε.
7: Έναν κανιβαλισμό ασύλληπτο.
5: Εντάξει τώρα, η ζωή είναι σαν τον Αντρέα. Πείτε για μένα, όχι για τη Μιμή. Τέτοια είναι η φάση.
6: Πω, καλά τώρα, άσε τώρα, μην συγκρίνεις τον Αντρέα με τη Μιμή.
5: Εντάξει.
6: Έχεις δει το βίντεο που μιλάει ο Αντρέας για τη Μιμή, που ζητάει η Μιμή με το χέρι κάτω από το πιγούρι? Το έχεις δει το βίντεο αυτό?
5: Δεν το θυμάμαι, δεν μου λέει κάτι.
6: Καταρχήν είναι φοβερό το μακιγιάζ και το μαλίγα, μάτω και κοιτάει σαν αυτοκράτηρα. Τέλος πάντων, Λοΐσα, αγάπη μου, αν παίρνεις αυτά, δηλαδή εγώ έπρεπε να έχω αυτοκράτηρα.
5: Έλα!
10: Αποστόλη!
5: Έλα!
10: Θα σου πω, πριν 45 χρόνια η μάνα μου ήταν από το παιδομάζωμα. Είχαμε δικηγόρο τον Κωνσταντόπουλο. Ήμουν πιτσιρικά στο ορφανοτροφείο. Η κόρη του Φραγκοφωνιά. Να δεις πως έκανε για τα δύο κατοστάρικα, γιατί έλεγε προκαταβολή 1200 δραχμές. Γι' αυτό χουντικός είμαι, ξέρεις τώρα. Και στο λουμί το παίξεις. Οτιδήποτε ακούς, οτιδήποτε θέλεις, σημείωσε το τηλέφωνο και αν χρειαστεί υπεράσπιση, εγώ ο Χούντας θα έρθω. Γιατί έχετε κάποιες στιγμές, από μια θέλω σε δαγκώσω και την άλλη σε μπεσαλείς πολύ. Φεύγω μόνος μου, για εμείς πρόσφυγες παίρνω το άρμα μου. Για.
11: Μου την είπανε νέες γενιές.
5: Δεν ξέρουν οι νέοι, παιδί μου, δεν ξέρουν οι νέοι.
11: Σαντορίνη λέει, εσύ τον έζησες στο Σαντορίνη και τον Αρτέμι Ευάγγελο. Ούτε στα βιβλία το γράφεται, λέει, ούτε μουσεία υπάρχουν με τα ραντάρ και με τους πυράβλους του Αρτέμι και του Σαντορίνη. Πώς θέλετε να τους ξέρω εγώ, λέει, ούτε μια οδό δεν δώσατε.
5: Είναι λογικό
11: ούτε
5: τώρα, σε παρακαλώ.
11: Δεν κάνατε, ούτε ένα άγαλμα δεν τους κάνατε. Να μην τα βάζετε, λέει, με τις γενιές της αδιαφορίας που λέει και επικαλείστηκε τον Παΐσιο. Που έχει κάνει βίντεο. Ναι, και μη πάνε και μπάρμπα κιόλα, δεν μη πάνε παππού. Δηλαδή,
5: μα μπάρμπα τώρα, μπάρμπα.
11: Δεν κάνεις κάτι.
5: Αν είναι δυνατόν, έλα
11: δεν υπάρχουν στα βιβλία του. Ναι, πράγματι δεν υπάρχει ο Σαντορίνης Παύλος στα βιβλία. Λέει, ναι, τώρα άμα το βάλουν νέο μάθημα, με δούλευαν κιόλα. Να δούμε κι εμείς τι κάναμε όμως.
5: Να δείτε, έλα, γεια.
12: Προπαγανδιστή.
5: Έλα, μ' άρεσε το αυνανιστή καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων.
13: Να πάνε στο Καμπούλ.
12: Σας έβαλε στο μάτι η ζωή.
5: Τώρα άσε.
12: Σας έβαλε στο μάτι η ζωή, όπως λέει και ο Τσίπρας. Black snake to eat.
13: Δεν
7: έχει σχέση ούτε με σάτυρα, ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή της προπαγάνδας.
5: Τώρα άστο σου λέω.
12: Τώρα άστο, τι είπατε, πέστης.
7: Τι είπατε.
5: Τώρα δεν έχει τι είπατε, τώρα έχει τον ήπιατε.
12: Την υγειά σας και την ομορφιά σας.
5: Τα άστο σου λέω. Τι κάνει και αυτή τώρα. Αυτή σαν τον Μπογδάνο χτυπάνε τη σάτυρα για να γίνει λίγο viral, να τσιμπήσει λίγο νούμερα. Τους ξέρω μωρέ αυτούς ίδιοι είναι.
13: Η Ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών.
12: Ρε μήπως είχατε Ζαχαριάδης που λουμπίδης σηκώτε που είχατε τότε βρε. Γιατί πολύ μου μυρίζει που λέει.
5: Η ζωή λοιπόν. Ποιος είναι τώρα, Ζαχαριάδης ή ο Πλουμπίδης.
12: Δεν ξέρω τώρα βρε στο σύ. Εγώ ό,τι και να πεις.
5: Χάλια είναι.
12: Αριστερά διχασμένη πάντα ετοιμένη.
5: Λέγεται.
12: Σε λίγο γάμο το.
5: Τι ρε.
14: Έλα ρε Αποστολέ, τι έγινε.
5: Καλά εσύ.
14: Το σοβιετικό αρκούδι με, τι κάνεις.
5: Έλα αρκούδι.
14: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ένα ευχαριστώ στον Πλεύρη, το γκολόγερο, για την τιμή που κάνει.
15: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
16: Αλλά εσύ πυρ πού.
15: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
14: Καλά ρε μαλάκα Πλεύρη. Έχουνε φάει οι προγονείς σου, μπορεί να ζούσες κι εσύ, τόση βούρτσα πάνω στα βουνά. Τι ασχολείσαι ρε και κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Τράβα ρε μαλάκα στα κολόζα που υπερασπίζωσαν τα ναζίδια.
5: Είδε τη ζωή που. Που την έπεσε το κουκουέ και τσίμπησε λίγο και σου λέει α, ευκαιρία είναι.
7: Το κουκουέ είναι 49 χρόνια μέσα στη Βουλή. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να είμαστε στη Βουλή και απλώς να υπάρχουμε ή να λέμε όχι για να καταγράφεται.
14: Ναι, γιατί είναι αντισύστημα και οι δύο γι' αυτό.
5: Είναι αντισύστημα και οι δύο και σου λέει να πιάνει αυτό. Ας κάνουμε. Ο αντικομουνισμός έτσι κι αλλιώς είναι πάντα της μόδας.
14: Α, ναι, ρε, ναι, ισχύει, ειδικά τώρα.
5: Οπότε γιατί όχι τώρα, εμένα λογικό μου φαίνεται φιλαράκο να σου πω την αλήθεια.
14: Εντάξει. Τι να σου πω εσύ, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια και κάτι ένα τελευταίο. Εσείς όλοι οι πολιτικοί όλοι που γουστάρουν Ζελέ. Επειδή βλέπω ότι η Ρωσία, η Ζαχάροβα βγήκε και απείλησε ανοιχτά την Ελλάδα, προσοχή μην γίνει κανένα σπηρεάσει καμιά πάτρα Βηρητός και γελάσουμε. Αλλά δεν θα πάθετε κάτι, εσείς ο λαός θα την πληρώσει πάλι.
5: Ευτυχιστήκαν, σιγά. Ναι.
14: Μπράβο. Άμα γουσάρετε Ζελένσκι, πάρτε τον σπίτι σας και πολεμήστε εσείς στην Ουκρανία. Εμείς είμαστε ουδέτεροι.
17: Γεια σας Αποστολή.
5: Γεια.
17: Λοιπόν, το ξέρεις και το ξέρουν και πολλοί από γεννησιμίου του τούτο το γουβέρνο ήταν άστα να πάνε. Το κυβερνούν απατεώνες, νοποδίτες, ψεύτες, κλέφτες, λαμόγια και προδότες. Και πλέον έχει καταντήσει ένα, τι να σου πω, μπουρδένο του Buenos Aires και της Λατινικής Αμερικής. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη και βέβαια φέρει ευθύνη και ο ελληνικός λαός. Αυτοί τους ψήφιζε, αυτοί τους ψηφίζουν, αυτοί τους ανέχονται.
18: Γεια σας.
5: Γεια σας.
18: Ο κύριος Αποστόλης.
5: Ναι, ναι.
18: Ονομάζομαι Λίγου. Είμαι η κουνιάτα του Ευδαίμων.
5: Μάλιστα. Που πιστεύεις στις δυσιδαιμονίες και ευδαιμονίες.
18: Ορίστε.
5: Ναι. Του Ευδαίμωνα.
18: Α, ναι.
5: Ναι, που το φωνάζουμε δαίμονα.

0: Αυτό δεν μας τα είπε αυτά.
1: Ναι, εμείς τώρα μεταξύ μας, έτσι για χάζι και λίγο μιουζικαλίστικα.
0: Είναι για τη μονακατοικία που πουλάτε στον Άγιο Δημήτριο ενδιαφερόμαστε.
1: Πάρτε τη. Ναι, πάρτε τη. Είναι με κάτι χρήματα, κερδίσαμε κάτι λαχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Κερδίσατε τρεις φορές τεράστια ποσά.
3: Εάν η συμβή, τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα, τελειώσει παύλα.
1: ΟΠΕΚΕΠΕ, εννοώ, ήταν δίπλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα προπατζίδικο και πήραμε και κερδίσαμε και την πήραμε και τώρα τη δίνουμε πίσω. Τη δίνουμε πίσω πριν την πάρουν και τη δεσμεύσουν και τέλος πάντων πόσα δίνετε.
0: Εμένα ο Βασίλης με είπε με 25 το πουλάτε. Τώρα τι.
1: Ναι, 25 είναι, ναι, το τετραγωνικό.
0: 25 το τετραγωνικό.
1: Μέτρο.
0: Το τετραγωνικό 10 πάλαβα, δηλαδή.
1: Τι δεν κατάλαβε, θέλετε να το κυβήσω, να σας πω σε κυβικά. Τετραγωνικό, έτσι θα συνοηθούμε.
0: Αυτός με είπε πωλείται μονοκατοικία με 25.
1: Δεν ξέρω τι σε είπε, τι σε είπε, τι σε ξεείπε. Πωλείται μονοκατοικία, αυτό είναι γεγονός, καλά τα είπε.
0: Ναι, πόσο κοστίζει αυτό, γιατί αυτό δεν είπε το τετραγωνικό. Είναι 25.
1: Τι σας είπε 25 όλο, τι δίνουμε κύριε, τι αυτοκίνητο αγοράζεις.
0: Μάλλον λάθος κατάλαβε ο Βασίλης μας.
1: Μάλλον, πόντια είστε.
0: Ναι.
1: Ακούω λίγο την προφορά, καταλαβαίνω. Μου θυμίζετε τη μάνα του Βούτσα ασθενείς.
4: Γριά και ξεμορραμένη είναι η μάνα σου, βρε, που θα πεις εμένα γριά.
0: Τι μονοκατοικία είναι, δηλαδή πείτε μου.
1: Τι σας νοιάζει τώρα, αφού να πλησίαστε, τι να το κάνεις, άστο. Είναι μια πολύ κόζη μονοκατοικία, πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Αριστούργημα, δηλαδή σαν να ήταν στο Λονδίνο μέσα. Εγγλέζικη, πολύ ωραία. Τουβλάκι, τέτοιο, άλλο πράγμα τώρα σου λέω.
0: Από ό,τι βλέπω στο ίντερνετ, πουλάνε ας πούμε τα πολύ παλιά 450, 500, 600.
1: Και εμείς θα το δίναμε 25, θα το δίναμε. Σας φάνηκε λογικό να το δίναμε 25, τέλος πάντων. Δεν βλέπω να το παίρνετε, οπότε φιάσκω, τσάμπα η κουβέντα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Έγινε.
1: Γεια.
5: Έλα!
1: Έλα!
5: Να σου πω, γιατί δεν φίλε ο Τσίπρας, τα κανόλα πουτάνα, δηλαδή.
1: Τι?
5: Ο Τσίπρας λέω, τα κανόλα πουτάνα.
1: Ναι.
5: Λέω, μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
5: Λέω, ο Τσίπρας τα κανόλα πουτάνα, ο Μητσοτάκης τα έκανε καλύτερα.
1: Τι σχέση, όχι, δεν τα έκανε.
5: Τότε.
1: Επειδή δεν τα έκανε ο Μητσοτάκης, πάνε πριν δεν τα έκανε κι ο άλλος.
5: Ρε φίλε, εντάξει, θα σου πω κάτι.
1: Ή δεν θα τα λέμε του άλλου. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, σοβαρευτείτε επιτέλους.
5: Σοβαροί είμαστε.
1: Έλα, σοβαρευτείτε και να καταλαβαίνετε τι ακούτε.
5: Σοβαροί είμαστε.
1: Έλα που είστε σοβαροί τώρα, όταν τον ψήφισες, ήσουν σοβαρός. Όταν το ψήφισες, δεν ήσουν, να στο λέω εγώ.
5: Ήμουνα στο βάρος.
1: Δεν ήσουν, σε ενημερώνω εγώ να το ξέρεις.
6: Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται.
1: Και αφού δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν ήσουν από αυτά που ακούς και έχουν γίνει από τότε και πέρα, στο λέω εγώ.
5: Για δεν μου λες πάρα τι θα κάνουμε δηλαδή, για πες.
1: Τώρα θα περιμένουμε, δεν ξέρω τη Λατινοπούλου, κάπου να ελπίζουμε σε έναν άλλο σοβαρό αντίστοιχα.
4: Έλα πια το φαΐ έτρωγα.
1: Τον Ανδρουλάκη, καλό παιδί μου φαίνεται, και από χωριό.
7: Μουά, Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Θα το γιορτάσω με τον Νίκο, θα χορέψω με στην πλατεία του χωριού θα πάμε.
1: Δεν ακούγεται καλά.
8: Το σήκωσες αμέσως, λέω.
1: Ναι, το είχα έτσι κι αλλιώς.
8: Είμαι κομμάτια, μωρό μου, με έχουν λιώσει τη δουλειά.
1: Πώς, γονατίσαν, άλλαξε, άλλη δουλειά. Δεν είναι τώρα να κουραζόμαστε.
8: Άφησα τώρα ένα βιογραφικό με όνομα περιφερειακού. Μην πεις τώρα ονόματα.
1: Τι νοείς με όνομα περιφερειακού?
8: Έχω ένα κονέ και το χρησιμοποίησα.
1: Για να σε κάνουν περιφερειακιά.
8: Όχι, ρε, ούφο, εκεί πέρα μόνο με κονέ μπαίνει στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και έχω ένα καλό κονέ μπασκέ.
1: Για να γίνεις τι, να πας πού, σε ποιο κομμάτι, στο ταμείο, πού?
8: Όχι ταμείο, γιατί είναι βαβούρα, κανένα ράφι να με βάλουνε, όχι...
1: Αγάπη μου, εσύ δεν είσαι για το ράφι, είσαι για την μπροστινή βιτρίνα.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Μπήκε η Ευρώπη σε προπολεμική φάση, έτσι. Μας το είπε και ο Δένδιας επίσημα.
1: Ναι, ναι, τώρα το ξέρουμε.
10: Είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή, η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας.
9: Άκου τώρα μια σύνδεση που θέλω να κάνω, δώσουμε ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Έχει δει, φαντάζομαι, αυτή την καινούργια τάση στο YouTube που διάφοροι τύπου επιτυχημένοι YouTubers έχουν τόσο μια online χρηματιστηριακή και προσπαθούν να μας πείσουν, λέει, να την δείξουμε, να βάλουμε στάξη τα οικονομικά μας, να γίνει στάξη, τι μαλακίες αυτές. Λοιπόν, είναι πριν δύο μέρες κάτι τέτοιοι τύποι Κυριλέ φιλελεύθεροι σε ένα podcast που κάνουν και έχουν καλέσει μόνο Κυριλέ απροδεξιό σε αυτόν τον μεταριστή και συζητάνε για τα πολεμικά μέτωπα, τώρα να πείσουν ότι η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται, τα όπλα που υπάρχουν και μα και κάποια στιγμή φτάνουν στο σημείο στο podcast και αναλύουν ποιες λένε είναι φτερές πολεμικές εταιρείες στο χρηματιστήριο, τύπου Lockheed Martin και άλλες, για να μπει ο κόσμος να επενδύσει μέσω της πλατφόρμας που τους πλήζει προφανώς εσύ. Δηλαδή να κάτσει ο κόσμος να επενδύει στις εταιρείες που θα μαγειρίσουν σε φέρετρα. Εκεί έχει φτάσει ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή.
1: Καλά είναι.
9: Καλή φάση, ότι θα επενδύσει στις εταιρείες που θα μαγειρίσουν σε φέρετρα.
11: Αποστολή.
1: Έλα.
11: Όχι, δεν περίμενα να έχω τέτοιο τρακ. Τη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Πολλές φορές θέλω να σε πάρω να
12: να αναφερθώ γενικώς για όλο το κακό που γίνεται και όλα αυτά. Απλά σήμερα ένιωσα την ανάγκη να σε πάρω να ακουστεί. Επειδή έχει να κάνει με παιδιά, ο γιος μου ο μεγάλος πηγαίνει στην πρώτη γυμνασίου. Από την ώρα που ξεκίνησε λοιπόν η σχολική χρονιά, είναι η τάξη μέσα στην μούχλα. Μπαίνουν νερά όποτε βρέχει από τα παράθυρα. Πήγαμε να διεκδικήσουμε από τον δήμαρχο, είπε ότι τελειώσαν τα κονδύλια. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τι θέλουν να καταφέρουν, να πάρουμε τα παιδιά μας και να φύγουν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή να τα πηγαίνουμε τα παιδιά σε ιδιωτικά σχολεία.
1: Αν τους ρωτάς, το Β, ιδιωτικά σχολεία. Ιδανικά των φίλων τους.
12: Πολύ ευχαρίστω θα το έκανα. Απλά με τον μισθό που παίρνω δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, να βγάλω τον μήνα. Διότι είμαι από τους τυχερούς που ο Θεούλης μου έδωσε και έκανα τρία παιδάκια. Απλά είμαι από τους άτυχους που δεν μπόρεσα να φύγω με τα καραβάνια να φύγω από αυτή τη χώρα. Βάσκε, γλίτωνα τα παιδάκια μου. Γιατί εγώ είμαι κατακομμένος ούτως ή άλλως. Απλά να γλίτωνα τα παιδιά. Γιατί μας πλασάρουν συνέχεια απογεννητικότητα, απογεννητικότητα, απογεννητικότητα. Είμαι 36 με τρία παιδιά. Τι θέλουνε με το ζόρι να φύγω? Και απορώ γιατί κοιμόμαστε. Δεν λέμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά. Αυτά που υπάρχουνε, όσα είναι. Αυτά τα λίγα, να τους δώσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το σχατό που τρώμε εμείς.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
23: Ακούω τα σχόλια της ζωής.
24: Έναν κανιβαλισμό ασύλληπτο που δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή της προπαγάνδας.
23: Πρόσεχε, γιατί σας έχει και τους δύο για πρωινό, έτσι. Μη σας πετύχει.
1: Το ξέρω, αλλά δεν φοβάμαι.
23: Το Θύμιο δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει. Εσένα όμως που σε έχω δει, εσύ είσαι μισή μπουκιά από μόνο σου, ρε φίλε.
1: Εγώ μισή μπουκιά, τολμάς.
23: Θέλει 40 σαν και σένα από τη μία τσέπη και 40 σαν το Θύμιο από την άλλη τσέπη. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Α, για την παράσταση που είχα να σου πω, την είδα, συγχαρητήρια, μία ακόμα φορά. Γιατί έβγαλες το τραγούδι, το πάτα το πώς.
1: Όπα. Το έβγαλα. Γιατί τι πειράζει που το έβγαλα?
23: Πειράζει γιατί δεν μπορώ να το βρω. Σε είχα πάρει πέρσι, σε ρώτησα πού θα τα βρούμε και αυτά. μου λες θα δούμε και τα λοιπά.
1: Ακόμα το ίδιο λέω, θα δούμε.
23: Και θα δούμε, εντάξει. Άλλος Παπανδρέου, Ανδρέας.
1: Καλώς, ε.
0: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
23: Συγχαρητήρια για το αυγό. Προσωπική γνώμη, λίγο πιο ροκ εκτέλεση.
1: Μα είναι country το τραγούδι, πώς θα το πούμε ροκ.
23: Γι' αυτό λέω, σε πιο ροκ εκτέλεση, παιδί μου. Γι' αυτό λέω προσωπική γνώμη. Εγώ δεν είμαι μουσικός, είμαι ακροατής. Τι γνώμη είπα.
1: Εντάξει.
23: Μουσικής είστε, δεν κάνετε τα ακουμάντα.
1: Σωστό.
2: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα, τι έγινε.
2: Έχω να σε πάρω καιρό, αλλά.
1: Και τι φταίω εγώ.
2: Έχω πάρει για ένα σοβαρό πράγμα. Δεν φταίει εσύ. Άκου να δει. Τα παιδάκια τη 6η Δημοτικού δίνουν μέσω τη πρωτοβάθμια, έχει έρθει αυτό. Στέλνει το Κολέγιο Αθηνών πρόσκληση για να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για ένα καλύτερο μέλλον ή ένα καλύτερο αύριο.
1: Καλό,
2: δίνουν μέσω τη πρωτοβάθμια. Δίνουν μερικές υποτροφίες, όχι μερικές λίγες, μερικές 25%. Α πούμε, θα έχει 20.000, θα πληρώσει εσύ 15. Σε χάλασε. Υποπροϋποθέσεις, δηλαδή το παιδάκι πρέπει να είναι σούζα και άριστο και να μην μιλάει για να μην του πάρουν την υποτροφία. Έγινε ένα μπουρδούκλωμα στο σχολείο μας, γιατί όταν τα μοίρασαν αυτά του κολεγίου, δεν ξέρω τώρα, μετάφεραν τα παιδάκια, ότι τους είπε η κυρία ότι αυτά δεν είναι για μας, εκεί έχουν Φιλιππινέζες τα παιδιά. Άλλοι γονείς βγάλαν τα παιδιά, τους είπε στα παιδιά μας δεν είναι για σας. Άλλοι γονείς είπαν να έχει συχτεί το κολέγιο. Εμείς λέμε τι δουλειά έχει πρωτοβάθμια να μοιράζει του κολεγίου που είναι ιδιωτικό σχολείο την προπαγάνδα του κολεγίου στα παιδιά. Και από ό,τι έμαθα, αυτό γίνεται από πέρσι. Συνδικαλιστικά οι δάσκαλοι έχουν αντιδράσει. Τώρα θα το φέρω και στην Ένωση Γονέων να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Αλλά έμαθα κιόλας ότι στέλνουν κι άλλα ιδιωτικά στο Υπουργείο, έτσι προσφορές, αλλά το Υπουργείο προωθεί μόνο του κολεγίου, ρε εσύ.
1: Απίστευτο.
2: Τι γίνεται.
1: Απίστευτο.
2: Απίστευτο. Γιατί δηλαδή ο Φούκας, ο ξέρω εγώ ποιο άλλο, ο Μωραΐτης, γιατί να μην δείξουν κι αυτοί οι υποτροφίες να δείξουν την καλή τους διάθεση.
3: Με την Πέμπτη.
1: Πώς?
3: Με την Πέμπτη λέω. Σπαράζω μέσα μου.
1: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα. Ακούω επεισόδια περίπου 8 μήνες πίσω σας. Τώρα σας έχω φτάσει στους 6.
1: Πίσω
3: λέω,
1: μας.
3: Δεν αλλάζει. Ναι, πίσω σας. Τρέχω πίσω σας.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν θέλω να χάνω κανένα. Με την επικαιρότητα δεν αλλάζει τίποτα. Καθόμαστε και τους βλέπουμε όλοι. Με σταυρωμένα τα χέρια. Πώς πάει ο δεύτερος πόλος? Το δημιουργούν ή ακόμα?
1: Όλα καλά έρχεται.
3: Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Θα περιμένουμε το 27 τις εκλογές.
1: Θα σκάσει τελευταία στιγμή για να πιάσει το momentum.
3: Έτσι, έτσι.
1: Τώρα τα εθνικά κεφάλαια έχουν και την ετοιμασία τους.
3: Γιατί όλα σαν τον όχλο, σαν τα πρόβατα. Έτσι τα πάμε.
1: Γιατί δεν θα πάμε, σαν τα κατσίκια?
3: Έλαντε.
1: Να χρωπηράμε από εδώ και από εκεί, όχι.
3: Έχουν και αρρώστιες, να μας χύνουν το γάλα. Όχι, βέβαια. Άκου εκεί. Λαέ, ξύπνα, πολέμα και κοκκίνησε. Αλλιώς δεν θα δεις προκοπή.
1: Μα έχουμε κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι, παιδί μου. Δεν ξέρουμε πού να φύγει ο αέρας.
3: Ναι, ναι, έχουμε μαζέψει πολύ αέρα όμως και θα σκάσουμε. Σε λίγο θα βγει τα αυτιά.
6: Καλή εβδομάδα!
1: Επίσης!
6: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε?
1: Μαραμέν, είναι καλά, καλά, όλα καλά.
6: Αμέν. Δεν μου λέτε, μήπως ξέρετε το βιβλίο του Τσίπρα, εάν βγαίνει και στα αγγλικά?
1: Στα αγγλικά το έχει γράψει, η μετάφραση είναι ελληνική, δεν ξέρει, δεν τα μιλάει ελληνικά καλά. Από όταν πήρε το λόγο, τα λέει λίγο σπαστά. Ας πούμε, τα γράφει αγγλικά και τα μεταφράζουν μετά.
19: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το World Justice Project.
6: Την τιμή του την ξέρει, την τιμή του.
1: Τιμή δεν έχει.
6: Τιμή δεν έχει. Γιατί πρέπει να γράψει στα αγγλικά και να λέει I want to buy a cheap book. Ταιριάζει τέλεια, μιλάμε.
1: Α, μάλιστα.
6: Τι κάνει, πώς είσαι?
1: Χορτάσαμε, χωρατό. Να είσαι καλά.
6: Ναι, σε ψάχνει ζωή ακόμα ή έρχεται?
1: Τι να σου πω, εγώ φυλάγομαι.
24: Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει: δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω την πορεία του. Να βάζουν τις δικές μου δηλώσεις και να ρεύονται.
25: Τι είναι, σεισμός? Ο Διαμαντής ρεύτηκε.
1: Τίχο πάλι.
6: Καλά, πάντως πάμε πολύ ωραία. Κολοτούμπες μας έκανε ο Τσίπρας, κολοδάκινο μας βάζει ο Μητσοτάκης. Τελικά όλα γύρω από τον κόλλο δίνανε, ρε φίλε. Καλά, λέγει ο Σοκράτης. Ο κόλλος είναι κόλαση και το μουνί πηγάδι και όποιος τον κόλλο δεν γαμνεί, θα πώς πάει στον Άδη.
1: Ο Σοκράτης το λέει αυτό.
6: Ναι, ρε, ο Σοκράτης, ποιος εγώ το έλεγα. Και τι ωραίο που ήταν το πρωτογενές πλεώνασμα. Σας άρεσε όλες τις εφορίες εκεί, ελεύθεροι επαγγελματίες και όλα αυτά. Πρωτογενές πλεώνασμα είναι αυτό, δεν είναι πρωτογενές πλεώνασμα. Σαν τον παλιό το θυμάστε το 11 που λέγε αυτό δεν είναι πρωτογενές πλεώνασμα, αυτό είναι πρωτογενές ξεκόνιασμα.
26: Καλησπέρα από την Ηλιόλου στη Χωριστή.
1: Καλησπέρα.
26: Λοιπόν, φιλαράκι, την έχεις άσχημα, ε. Μη τυχόν πας στο χωριό σου και σε βρει η ζωήτσα. Κακομοίρη κάικη.
1: Άσε με, παιδί μου, τώρα αστειεύωση με αυτά τώρα. Άσε, έχω ανοίξει κι εγώ τώρα.
26: Άνοιξες εσύ τώρα μια ιστορία. 20 λεφτά μιλάς για το διαμαντή. Ποιος είναι το φιδάκι, ο διαμαντής? Ποιος ήταν αυτός ο διαμαντής?
24: Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει: δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Μεταφιεσμένος 20... θα πηγαίνω στο χωριό τώρα. Μην με πετύχει σε καμιά γωνιά.
26: Ούτως ή άλλως είπε ότι γυρνάς μεταφιεσμένος.
24: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
26: Τώρα πρέπει να αλλάξει αμφίεση όμως. Γιατί θα σε αναγνωρίσουν και με την άλλη την αμφίεση. Μη τυχόν κάει και σκακομύρι.
4: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο να κάνω για τους κυρίους για την ελληνοφρένεια. Τη μεγάλη υπηρεσία που δίνουν στο έθνος, στον κύριο Μητσοτάκη και στη δημοκρατία. Και δεν το λέω εγώ, η λογική το λέει. Γεια σας.
1: Προσπαθούν το καλύτερο.
4: Οπωσδήποτε, χρόνια τώρα. Γι' αυτό είναι και σε όλα τα συστημικά κανάλια και πρώτα.
1: Βέβαια, γιατί στα αντισυστημικά δεν μας θέλανε.
4: Εξαιρετική, εξαιρετική είστε. Μπράβο σας.
1: Να είστε καλά.
4: Κάνετε μεγάλη παρενέργεια στην.
1: Αχ, μωρή κακομοίρα, σε πικράνει ο Αλέξης, δεν πειράζει.
4: Καμία πίκρα. Η πίκρα, ξέρετε ποια είναι, για τις γενναίες που έρχονται. Αλλά και για το τι θα αφήσετε εσείς ξανά καταθήκη. Γιατί
1: εντάξει, μπορεί να ξανάρθει ο Αλέξ και να τα ζήσουμε αλλιώς ξανά, να είναι το κάτι άλλο αυτή τη φορά.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
4: Το ξέρω ότι σας ευχαριστώ.
1: Μακάρι, ελπίζουμε σε μια ενωμένη αριστερά, αυτή τη γνωστή, την καλή, την επιτυχημένη.
4: Από ό,τι θυμάμαι, τον καιρό που ήταν στην ακμή του, του είχατε πάρει και συνέντευξη και γελάγατε μαζί του, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ακμή ο Τσίπρας, δεν θυμάμαι κάτι.
4: Δεν θυμάμαι.
1: Το να γελάγαμε όμως το βλέπω πολύ πιθανό από τότε.
7: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
1: Καλά, ναι.
7: Μπράβο. Διάβασες το βιβλίο του Αλέξανδρου Τσίπρα?
1: Δεν είναι Αλέξανδρος, είναι Αλέξιος.
7: Αλέξανδρος.
1: Όχι, δεν είναι Αλέξανδρος, είναι Αλέξιος.
7: Τέλος πάντων, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Το διάβασες?
1: Να μην διαφωνήσουμε γιατί λέτε μαλακίες.
7: Εντάξει.
1: Είναι Αλέξιος, δεν είναι Αλέξανδρος. Δεν το διάβασα.
7: Δεν το διάβασα.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Ετωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
27: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
27: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
12: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
15: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
16: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
17: Παγάνδας.
18: Άντε ρε, δεν τρέπεστε να πούμε κοκκινομούρδες. Αναχαθείτε πια.
1: Κοκκινομούρδες. Τι είμαστε, Αμερικανάκια, Redhead.
18: Όχι ρε, το είπα, πώς έλεγε ο άλλος, κουνούμαλα. Εντάξει, σε αυτό το στυλ.
20: Κουμουνι, κουμούνια, νόμαλα, όλα κουνούμαλα.
1: Κοκκινούμαλα.
18: Κοκκινούμαλα.
1: Κοκκινούμαλα. Καλό, το ακούω.
18: Καλό, πάει και για νέο μπλουζάκι. Είναι κουνούμαλα, δύο κοκκινούμαλα.
1: Έλα, μη χαίρεσαι. Μαζέψου.
18: Καλά, δεν χαίρομαι.
1: Σονάρα.
18: Κοίταξε να δει. Είμαι ο μόνος που έχεις κάνει τηλεοπτική αφιέρωση.
1: Άντε πάλι.
18: Παραγγελία. Άντε πάλι το κάνες.
1: Το έκανα μια φορά, το κάναμε και το έχω μετανιώσει χιλιάδες φορές. Μου το έχεις κάνει κλείσμα.
18: Και αυτό είναι, αυτό το καλό. Γιατί διαφωνείς?
1: Δεν διαφωνώ, αλλά τσουρέκια κάπου.
18: Τσουρέκια, εντάξει, έρχεται και Χριστούγεννα. Θα έχουμε και για το Πάσχα. Μια χαρά.
21: Όχι εκεί που δεν θυμάσαι το διαμαντή, που στην παράσταση του 16 με το σπυρογραμμένο χέρι μας με την Κωνσταντοπούλου.
1: Άμορ Κατίνα, εκεί ήσουνε.
21: Εκεί ήμουνα. Κατίνα, δεν ήμουνα τότε μάχημος ηλεκτρολόγος, αλλά εκεί ήμουνα, στο Κρεμλίνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είχαν έρθει και ναι, το θυμάμαι. Και ναι, το ξέρω το διαμαντή. Δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρω το διαμαντή.
22: Πού σε διαμαντή!
1: Το ότι η ζωή ή δεν κατάλαβε ή σκοπίμως διαστρεβλώνει αυτό που άκουσε, κάτι σημαίνει. Γιατί δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρω το διαμαντή.
24: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος ποιος είναι ο διαμαντής. Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει δεν ξέρω ποιος είναι.
21: Βέβαια να σημειωθεί ότι δεν ξέρουμε για ποιο έργο το έχει μείνει γνωστός αυτός.
1: Νομίζω σε αυτά τη Ακρίτα που έπαιζε στο. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε, του Μέγκα. Στην
21: Ακρίτα, παιδί μου, στο Λίφτινγκ έπαιζε και στο Κωνσταντίνο Κελένης. Άσε με τώρα.
1: Α, εκεί έχει μπερδευτεί αυτή επειδή. Ο Κωνσταντίνου και Ελένης παίζει ακόμα επανάληψη. Σου λέει αυτός έχει διαρκές έργο στον πολιτισμό.
22: Μπορείτε να κουζίνα!
21: Ναι, γιατί το lifting δεν το πέσουν. Φαντάσου πόσο χαλιά ήταν.
1: Ποιο είναι το lifting?
21: Έλα, μωρέ, είναι μια παλιά του Ρώμα.
1: Μάλιστα.
21: Να σε ρωτήσω, τα μακαρόνια με κοιμά που έλεγε ο Αλέξης στο βιβλίο.
28: Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε? Εμφανίζεται ο Τάκης ο σερβιτόρος του Μεγάρου. Κύριε πρόεδρε, μου λέει, θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κοιμά.
21: Μήπως ήταν λαφασάνια? Ήταν και εποχή τότε.
1: Πολύ κακό. Ούτε για Πέμπτη.
21: Ούτε για Πέμπτη. Εδώ Γαλλία παρεμπιπτόντως μια παρέθεση. Όσο χάλια πάμε, τόσο καλύτερα για μας, έτσι.
1: Καλό αυτό.
21: Ναι. Τώρα βγήκε κι άλλος ο στρατηγό, ο παπάρας που έχουν εδώ πέρα και είπε να θρυνήσουν κι αυτοί. Είστε διάλο. Δεν για. Και Μητσοτάκη θα τη γράφουν όλη τη Γαλλία. Πόσο πια. Αηδίες καταντήσεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Όλα καλά, να είσαι καλά.
21: Λοιπόν, εγώ είμαι Παρίσι και θέλω να μάθω αν θα βγει το βιβλίο του Τσίπρα στα γαλλικά. Γιατί θέλω να το διαδώσω και εδώ πέρα. Να μάθουν και οι Γάλλοι για αυτά τα καμώματα.
1: Πώς να το πούμε, Ιθακή Γκουτεμπεργκ, εκδόσεις Γκουτεμπεργκ, Άλεξης Τσίπρας.
29: Με σε ζαμί, σε τα γκάντονερ, ήταν βεριτά πλεζίρ.
1: Αυτό.
21: Γιατί ο υπεύθυνος εννοηθόν με τον Ταρδανό, μάλλον, να το βγάλει.
1: Μάλιστα. Οκ, έγινε. Έλα, γεια. Είπε στη μαλακία σου, τελείωσα. Άντε, ναι, γεια.
30: Καλημέρα, ο Μαρκόνι, ανακοίνωση. Επειδή τώρα με...
1: Ανακοίνωση.
30: Και μου λένε, μιλάτε με τον κύριο Αποστόλη, γιατί δεν έχετε κάνει ένα βίντεο, λέει. Κάνει κανονικά βίντεο, όχι αυτά μόνο εδώ τα δίλεπτα. Να θυμίσω ότι σας έχω προσκαλέσει από εξ αρχής, από το 2021, και διότι τώρα μετακομίζω στο Μενίδη και στον Πλάτανο, χαιρέταμε στον Πλάτανο, στον Πλάτανο.
1: Βρε χιούμορ.
30: Και με τηλεδιάσκεψη μου κάνετε και ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε.
1: Ναι, θα το έχω στο νου μου να κάνουμε ένα podcast.
30: Ναι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Τα social μας επιτίθονται. Εγώ είμαι υπέρ των social, αλλά μερικοί λένε. Τώρα στα social λέει η επέλαση των ηλιθίων. Δεν έχουν γνώση και έχουν γνώμη για όλα. Και επικαλούνται κάποιο το Ρομπέρτο Έκο. Ομπέρτο Έκο πήγα να τον κάνω, Ρομπέρτο.
1: Ρομπέρτο Κάρλος. Μη επισύνεσκιο. Τέλος πάντων, άστο τώρα, χέστο, έλα, γεια.
31: Καλησπέρα. Επιτέλους. Λοιπόν, αγόρι μου, θα σου πω κάτι.
1: Αγόρι μου.
32: Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και μαμού.
1: Α, συγγνώμη, ναι.
31: Ναι, μωρέ, μεγάλη γυναίκα είμαι, οπότε μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Την Τετάρτη είχαμε έρθει με τις κόρες μου.
1: Καλές.
31: Οι κόρες μου.
1: Ε, ποιες, η γη σου.
31: Ε, εμένα κόρες μου είναι, τι να σου πω. Α. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλές.
1: Οκ. Okay.
31: Λοιπόν, ρε Αποστόλη, υπέροχος. Αγόρι μου, πραγματικά να σε καλά. Ειλικρινά, πάντα βέβαια το τελείωμα είναι αυτό που μας πάει το στομάχι. Αλλά είναι και η πρώτη φορά που είχαμε έρθει να σε δούμε σε μαγαζί. Δηλαδή στο φεστιβάλ κάνα δύο φορές και αυτό δεν. Και ήσουν υπέροχος.
1: Ε, στο μαγαζί είναι αλλιώς.
31: Ναι, εντάξει, επειδή είχαμε κλείσει κιόλας και ήμασταν και σε τραπέζι.
1: Το φεστιβάλ είναι μια τζούρα τώρα. Στη μουσική σκηνή είναι το πλήρες.
31: Ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά υπέροχος αγόρι μου. Δηλαδή πάθαμε πλάκα. Αλήθεια σου λέω.
1: Και τα κορίτσια, και τα κορίτσια.
31: Τύπος που είχες, που κάνει το startup comedy.
1: Ο Βίρονας, ναι. Τώρα άστα αυτά τώρα. Και τα κορίτσια πάθανε πλάκα και τα κορίτσια.
31: Και τα κορίτσια.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω.
31: Είναι μεγάλες, βρε.
1: Πόσο?
31: Η μία 43, η άλλη 41.
1: Δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει.
31: Κορίτσια. Η μία είναι παντρεμένη.
1: Δεν ρώτησα, δεν με αφορά αυτό.
31: Και αυτή που είναι παντρεμένη.
1: Δεν μπαίνω σε κουτσομπολιά.
31: Ποτέ βρισκόσασταν στον ίδιο χώρο.
1: Όπα.
31: Γιατί δούλευε στο Sky, ήταν γραφίστρια του περιοδικού. Οι ερευνητές πάνε παντού.
1: Ω, τέλος πάντων, τη θυμάμαι.
31: Δεν θα τη θυμάσαι. Έφτιαχνε αυτό το περιοδικό, ήταν στο δημιουργικό. Να. Και παρατήθηκε το 15 και την κοπέλα.
1: Εντάξει, τώρα αυτά δεν με ενδιαφέρουν τώρα. Ναι, όχι, okay, να είναι καλά. Μάλιστα, ωραία. Το κρατώ. Ευχαριστώ πολύ.
31: Όχι, και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Ναι.
0: Τώρα δεν θέλω εγώ που σε πήρα.
1: Ούτε εγώ ήθελα.
0: Λοιπόν, δεν τα λέτε καλά.
1: Α, θες.
0: Δεν τα λες καλά στο Μέγαρο Μαξίμου που πίναγε ο Τσίπρας.
2: Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε.
0: Εκείνη την ώρα έπαιζε ρουβά το τραγούδι Θα σου κάνω μακαρίνι.
1: Αχ, όλοι το σκεφτήκαμε. Κανείς δεν το είπε. Ντραπήκαμε.
0: Σόπα, και να ξέρετε κάτι άλλο.
1: Γιατί ήταν το πρώτο που σκεφτήκαμε. Ήταν το πρώτο, δεν το είπαμε.
2: Εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει:
3: Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας.
0: Μακαρόνια με κύμα είναι το φαΐ του κερατά. Και άμα βάλεις και τυρί, τη γαμίσανε πολύ. Αποστολή.
1: Έλα.
0: Πες το καλαμούκι, έχει κολλήσει με τον Τσίπρα. Στο Τσίπρα, πες το. Να,
1: μα δεν το χορταίνουμε, τι να κάνω, το χορταίνουμε.
0: Έχει εκεί, μας έχει ζαλίσει το βιβλίο, το δουλειά σα. Πει κάτι άλλο.
1: Άμα έβγαζε και ο Μητσοτάκης βιβλίο, μην ανησυχείς. Και στο Μητσοτάκη αφιέρωμα θα κάναμε. Αλλά ο Τσίπρας μιλάει, δεν μιλάει ο Μητσοτάκης, κι όταξε.
0: Καλά, μα διαβάσει όλο το βιβλίο να
1: πούμε. Ω, ναι, κλείσμα για να μην ξεχνάτε.
5: Εγώ τελείωσα αποκαμωμένο, μπήκα μέσα, ξάπλωσα στον καναπέ και του είπα τελειώσαμε.
0: Έχει καλλιεργήσει τώρα μια εμπάθεια για τον Τσίπρα, στον Τσίπρα. Ας ασχοληθεί τώρα τόσο έχει η Νέα Δημοκρατία. Σκάνδαλα, ιστορίες, έχει πέσει πείνα στο λαό.
1: Καλά, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Θα ακούσεις και τα σκάνδαλα, να ακούσεις και το κωμικό στοιχείο όμως.
31: Συνοψίζοντας, το μόνο λάθος που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι επέλεξε λάθος συντρόφους και συνεργάτες.
1: Γιατί εσύ βρίσκεις άλλο λάθος. Είχε τη σωστή πολιτική, είχε τις ιδέες, είχε το όραμα, αλλά έμπλεξε με κάτι παλιωμαλάκες.
5: Ξέρετε, δεν θέλω να το πενεθώ, αλλά είμαστε
31: Τώρα όμως που θα κάνει το rebranding, θα επιλέξει τους πιο κατάλληλους, τους πιο, πώς το λέτε εσείς εκεί, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εδώ, δύο αποστόλεις, τους πιο έτσι, θα τους επιλέξει. Λοιπόν, δύο θέλω επισημάνσεις για το βιβλίο που θέλω. Πρώτον, αυτοί που το διαβάσανε να μας πούνε, αν εκεί που λέει, συγγνώμη για τη Μαρέβα, συγγνώμη για την Νοβάρτης, συγγνώμη για το ένα, συγγνώμη για το άλλο, αν κάπου εκεί μέσα λέει και ένα συγγνώμη για εμάς που τον υποστηρίξαμε και φάγαμε όλο το σκάτο πάνω στο κεφάλι μας.
1: Νομίζω, αλλιώς, δεν θέλω να σταράξω. Νομίζω δεν έχει τέτοιο συγγνώμη.
31: Δεν έχει, εντάξει. Λέω, μήπως ρε παιδί μου κάπου έβαλε και ένα έτσι.
1: Δεν έχει. Τώρα είναι το θέμα του, είναι με το τι φαγητό ήταν το πρώτο φαγητό στο Μαξίμου.
2: Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε. Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε. Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό.
31: Ναι.
1: Πόσα γενέθλια ξέχασε του Ορφέα, αυτά.
5: Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου.
1: Δηλαδή η στεγχώρια όλοι ήταν τα κεράκια του Ορφέα, όχι τα κεράκια που ανάψαμε όλοι εμείς.
31: Να πλαντάξω είμαι.
1: Άσε με.
31: Και το δεύτερο είναι αυτό το περιστατικό που περιγράφει με τον Τάιλερ. Εγώ πιστεύω τον Τζίπρα ότι πήγε η ψωνάρα και του είπε πώς είναι στο μαξί μου και που θα μεγαλώσω τα παιδιά μου που θα βάλω την κούνια. Εντάξει, σου το είπε βρε μαλάκα. Αρχιδο, πώς να σε πω δηλαδή, αρχιδοκατίνα. Σου το είπε και εσύ το βάλε. Πόσο πιο κάτω ρε πούστη μου.
1: Το χάσα αυτό, τι ήταν αυτό.
31: Είπε λέει τάχα μου η Μπαζιάννα, μίλαγε με τον Τάιλερ και τη είπε ο Τάιλερ ότι τώρα που
4: εξαρθούμε στο Μαξίμου, γιατί ήταν σίγουρο θα γίνει πρωθυπουργό ο τέτοιο, πώ θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μα στο Μαξίμου. Δηλαδή, ήταν τόσο ευτελέ δηλαδή αυτό ο Κασελάκη, τόσο χάλια δηλαδή αυτό ο Κασελάκη. Τέλο πάντων, πίστευα μέχρι τώρα ότι οι καναλάρχε τον προωθούν τόσο πολύ, γιατί θέλουν να έχουν έναν αντικαθιστάτη το Μητσοτάκη, ναι, ένα δεύτερο πόλο. Τώρα αρχίζω και αναθεωρώ και πιστεύω ότι τον προωθούν τόσο πολύ, επειδή πιστεύουν ότι είναι στα χειρότερά του ο Μητσοτάκη και επειδή είχε αρχίσει να ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Καλύτερα περνούσαμε με τον Τζίπρα, τουλάχιστον ήταν το σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, όλα πιο φτηνά και όλα αυτά. Μήπως τον ξαναβγάλανε στο προσκήνιο για να τον ξεφτυλίσουν τελείως και να γλιτώνουν μια και καλή και να ασχολούμαστε μόνο με τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και μοναδική μας ελπίδα.
1: Απαπαπαπα, εκεί φτάσαμε. Τέλος πάντων, δεν το αποκλείω.
6: Πορείες προς το Σύνταγμα και μεγαλειώδεις συναυλίες. Δημήτρης Κουτσούμας, έτσι θα λέγεται το βιβλίο. Να σου πω κάτι ρε εσύ. Σήμερα λέει γιορτάζουμε από το 2008 που δώσαμε την Κόσκο. Έχουν περάσει δηλαδή 17 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Δώσαμε την Κόσμο σε ιδιώτες. Δώσαμε τον ΕΤΟΕ σε ιδιώτες. Δώσαμε τη ΔΕΗ σε ιδιώτες. Δώσαμε τις τράπεζες σε ιδιώτες. Η ζωή μας γιατί δεν έχει καλυτερέψει αφού λέγανε ότι στους ιδιώτες θα είναι καλύτερα.
1: Τι να σου πω, ρώτα το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνάει. Τώρα το
1: όχι, εννοώ ρε παιδί μου αυτά που τα πουλάμε όλα στα υπερταμεία κτλ. Έχει βάλει εκεί το χέρι του. Αυτό με τους ιδιώτες που λες, τα μνημόνια που έφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει το χέρι τους για να γίνεται αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μητσοτάκηδες, Σαμαράδες και Παπανδρέου. Ρώτα λοιπόν κάποιον από αυτό το σύστημα. Που δεν κάνουν συναυλίες βέβαια, αλλά μια ορχήστρα τέτοιου είδους τη διευθύνουνε.
7: Ρεμπεσκέδες!
6: Είπε ο μαλάκας ο Γεωργιάδης στο Αττικό ότι 20 χρόνια υπάρχουν ράτζα. Υπάρχει και ηχητικό βάλ.
8: Εσείς δηλαδή όταν είστε στις μικρότερες ηλικίες δεν θυμόσασταν τα ράτζα. Πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Δεν θυμόσασταν.
6: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε μαλάκα μάλλον, όχι κύριε Γεωργιάδη. Τα 12 χρόνια από τα 20 έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, όσο για τον Τσίπρα κυβέρνησε μόνο 4 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
1: 5. Πάρε 5 εννοώ.
6: Κλείσε ρε μαλάκα.
9: Γεια σου, φίλε μου.
1: Γεια.
9: Η μόνη λύση να λέω στον κόσμο είναι Κασιδιάρη.
1: Βρε, άι στο διάλογο το χάμα, τράβα την πηγάδο πίσω. Άι στο διάλογο το χάμα. Τα έχουμε όλα, έχουμε και τα κατακάθια. Άι σιχτήρ.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
17: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
23: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
25: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
26: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
32: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
33: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Παραπολιτικά 90,1.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
10: Να σου πω ρε φιλαράκι. Πεινούσε ο άλλος και του φτιάξανε μακαρονάδα με κοιμά.
1: Ναι, τι θέλω να του φτιάξουνε, χταπόδι.
2: Εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμαρά. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει, θα σας φτιάξω μία μακαρονάδα με κοιμά.
10: Ξέρω εγώ ρε φίλε, εκεί πέρα ήταν ο σεφ, λέει, διορισμένος από το Σαμαρά, λέει, από την
1: Καλαμάτα. Τι ήθελε να του φέρει γουρνοπούλα.
10: Γουρνοπούλα ρε φίλε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τον έριξε ακόμα και εκεί. Τέτοιο είναι ο Σαμαρά δηλαδή, δεν το χαιρέτησε. Τον έβαλε μέσα να κάνει τον πρωθυπουργό ενώ δεν ήξερε. Τον πήραν τηλέφωνο για τους πεθαμένους, τους στρατιώτες εκεί πέρα και δεν ήξερε ο άνθρωπος. Του λέει κάτι, εγώ τώρα είμαι ο πρωθυπουργός.
2: Πείτε μου τι έγινε, του είπα. Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία. Έπεσε ένα αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας σε μία άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους. Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας που του είπα. Μάλιστα. Αρχηγέ, λυπάμαι πολύ να μεταβιβάσετε τα συλληπιτήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω.
10: Αυτό δεν είναι το θέμα. Έπαιζε τον πρωθυπουργό, δεν τον έκανε τον πρωθυπουργό, δεν ήταν. Τον έχουμε παρεξηγήσει όλοι, να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό ισχύει, όχι, το ξέραμε, εντάξει, μην έχουμε.
10: Το βάλανε εκεί πέρα να παίξει. Του λένε, έλα, φέρε και τους φίλους του κτλ. Λέει, θα κάνετε μια κυβερνητική οργάνωση να παίξετε την κυβέρνηση. Έτσι, απλά πράγματα. Εδώ είναι Ελλάδα, φίλε, είναι η χώρα του φωτό.
1: Απλά δεν ξέραν καλά το παιχνίδι, δεν την παίξανε και πολύ καλά, την παίξανε σκέτο.
10: Ό,τι μπορεί ο καθένα.
1: Ναι, ναι, όχι, κατανοώ.
10: Ό,τι έχει μάθει εκεί πέρα τι να κάνουμε. Τώρα πήρε τώρα ρε φίλε από τη Β' Εθνική και τον έβαλε τώρα στον Ολυμπιακό να σηκώσει τώρα Europa. Δηλαδή δεν πάει έτσι το πράγμα, γι' αυτό και εμεί τώρα έχουμε Μητσοτάκη που τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Μητσοτάκη στο Λα. Βλέπει.
1: Καλά να πάθουμε. Ενώ μπράβο σοφέλα, ήθελα να πω.
2: Σα ευχαριστώ.
10: Μα μεταξύ μα κιόλα. Άμα είναι να κάτσουμε να περιμένουμε 100 χρόνια το κουκουέ, πότε θα έρθουν εδώ πέρα, θα γίνει η φάση σωστή. 100 χρόνια τον άλλο, 100 χρόνια τον παράλληλο, σου λέει κάτσε εδώ το Μητσοτάκη, α πούμε, που το ξέρουμε. Γιατί μπορεί να λένε αυτοί εδώ πέρα ότι έχουν κάνει σαπατιωνιέ, ότι ποιο είναι ο Μάκη.
11: Ποιο είναι ο Μάκη.
10: Το άλλο που κάνει μπότοξ, βάζει μαλλιά.
12: Και μαλλιά έβαλα. Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
10: Αλλά είναι τίμη, γιατί τα λένε.
1: Καταλάβει. Αυτό είναι αλήθεια, κανεί δεν περίμενε κάτι άλλο.
10: Φαντάσου πόσο για τον Μπούτσο είναι αυτό ο λαό. Εμεί δηλαδή, εγώ ο ίδιο, εσύ όλοι μα.
1: Όχι εγώ, όχι εγώ, εσύ.
10: Κοίταξε, αν όχι εγώ, εσύ σίγουρα. Ή αν όχι εσύ, εγώ σίγουρα. Που το μέτριο και το κακό το έχουμε κάνει ιδανικό. Δηλαδή είμαστε στο μηδέν και οτιδήποτε μα γυαλίζει, σαν ηθαγενεί που είμαστε, λέμε αυτό είναι. Τέλο πάντων, έσκασε πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε, δηλαδή δεν ήταν και ποτέ κάτι έτσι συμπαγέ. Και βλέπει τώρα μετά Βαρουφάκι, βλέπει τη ζωή και εντωμεταξύ εσύ κρίσει το διαμαντή, ρε μαλάκα.
1: Ναι, ρε, ξέρω το διαμαντή, τραβά κανένα ζόρι.
15: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλη ο Τσολιά ποιο είναι ο διαμαντή.
10: Πόπο ρε φίλε, δηλαδή και εσύ τώρα ρε μαλάκα πα και χώνεσαι. Τον άλλο θα το δει, ρε φίλε, θα πάρει για καφέ αύριο μετάβριο.
1: Καλά, δεν το ξέρω τόσο. Μια φορά μου τον έδειξε ζωή, δύο.
10: Α, εντάξει, αξίζει και τη ζωή. Ακύρωτο θέμα.
1: Τη ζωή την ξέρω, ναι, δεν θα πω ψέματα. Τη ζωή την ξέρω. Είμαστε σχοριανοί τώρα, τι να κάνουμε. Στι ελιέ, α πούμε, μαζί βρισκόμαστε στα διπλανά χωράφια.
16: Η συντρόφισσά μου θέλει να ξανάρθουμε, να σε δούμε πάλι.
1: Να ξανάρθετε.
16: Ξέχωρα από την ποιότητα του σόου σου, της έκανε φοβερή εντύπωση γιατί ξέρει από μουσική που δεν ξέρει ποιος έκανε την πήξη στο Mount House με Θεοδωράκη, το μετάλλικο του Μαραθινέρες Συμπουδότερες που ήταν φοβερό αυτό που έκανε στην ίδια κλίμακα, έβαλε το ένα, παρέδεψε το άλλο κομμάτι μαζί. Καταπληκτικό. Και εγώ από τη μεριά μου έχω να σου πω ότι τρελάθηκα με το solo synthesizer.
1: Πού είχε όλο, θύμισε μου.
16: Σε ένα τραγούδι είχε solo synthesizer. Ναι, ένα φαντάστη.
18: Ανέλπιστο.
1: Μα έλα.
18: Έλα, πού είσαι. Ζήσου η Αλίκη.
1: Τι.
18: Είμαι η Αλίκη.
1: Η Μπομπονά.
18: Ναι.
1: Αλίκη Μπομπονά μου, τι κάνεις.
18: Μου τι κάνω, προσπαθώ τόσες μέρες να πάρω τι λες.
1: Έλα μωρέ, έπρεπε να το πεις ρε, Φορμέρ και θα έπαιρνε σειρά. Informer και λέω Reformer. Το μυαλό μου στο πιλάτες, δεν ησυχάζω από τη γυμναστική.
18: Πήραμε αφορμή την κυρία που είχατε καλέσει, την κυρία Μάγδα, ναι. Που είναι μαμά από ένα παιδάκι αμαία. Τι να πω, συμπάσχουσα κι εγώ, όπως και πολλές μαμάδες. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα για τα παιδιά αμαία και για τις οικογένειές τους είναι τουλάχιστον τραγική. Δεν υπάρχει τίποτα. Καμία πρόβλεψη για τίποτα.
1: Έλα, τώρα Μητσοτάκη έχουμε, τι πρόβλεψη να υπάρχει. Πρόβλεψη υπάρχει να κερδίζει ο κόσμος λαχεία.
20: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι.
21: Πότε?
20: Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν γνωρίζω.
21: Κερδίσετε τον Τζόκερ και δεν το θυμάστε.
18: Γιατί όχι εγώ, Αποστολή.
1: Γιατί δεν παίζει, αγάπη μου, να φυτέψει ελιές. Βάλετε τις ελιές και έρχεται και το λαχείο. Ένα-ένα με τη σειρά.
18: Ελιές έχω, Αποστολή. Λαχείο δεν μου έρχεται.
1: Έχεις ελιές, αλλά τις έχεις στο χωριό, στο χωράφι.
18: Ναι.
1: Βάλτε σε ένα αεροδρόμιο να δεις εκεί μετά πως φτουράει, εκεί φτουράνε.
22: 2630 δέντρα σε έκταση 600 στρεμάτων. Ελιές. Μέσα στο αεροδρόμιο. 600 στρέμματα.
18: Λες να πάω στο αεροδρόμιο για αλλού.
1: Όπου έχεις.
18: Ναι, τέλος πάντων, να το προσπαθήσω κι εγώ. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν βγαίνω.
0: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού.
1: Έλα ρε, τι θες.
0: Τίποτα, μας έχουν σκοτήσει τα αρχίδια ρε. Αποφάσισε ο μαλάκας να γράψει βιβλίο, να πούμε τι, για να απολογηθεί, να πει τι.
1: Ω, να μας εξηγήσει, να ξέρουμε ρε παιδί μου. Και την πλευρά του άνθρωπος μπορεί να έχει τα δίκια του. Ναι, να ακούσουμε και τα δίκια του ανθρώπου.
3: Εγώ τελείωσα αποκαμωμένος, μπήκα μέσα, ξάπλωσα στον καναπέ και τους είπα τελειώσαμε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Μπορεί να λέει και μαλακίες, μπορεί να ακούσουμε και τις μαλακίες του ανθρώπου.
0: Να σου πω, θα τα πεις εσύ, θα τα πω εγώ ρε μαλακά.
1: Τελικά εγώ.
0: Τελικά εσύ τα λες, να σου πω. Δηλαδή τι τώρα με τη νέα αρχή που θα κάνει, δεν θα έχει αυταπάτες, ξέρω εγώ, ή θα έχει άλλη, ξέρω εγώ, άποψη για το τι θέλει ο λαός από αυτή που είχε πριν. Τι μαλακίες μας λέει, αλλά ξέρεις που θέλω να σταθώ ρε φίλε. Στο βάρος που έχουν δώσει όλοι στο βιβλίο του μαλακά και νομίζουν ότι εμείς θα ξεχάσουμε τα Τέμπη. Ετοιμαστείτε μου λόπανα, γιατί αυτό που θα γίνει στην τρίτη επέτειο δεν θα το περιμένετε από πουθενά.
1: Τα Τέμπη, ποια Τέμπη, θύμισέ μου, κάπου διάβασα στο βιβλίο του Τσίπρα. Α, αυτό το δυστύχημα που δεν είναι έγκλημα τελικά, αλλά είναι δυστύχημα. Ναι, ναι, το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σου γαμίσω με το μαλάκα να πούμε, μας έχουν σκοτήσει τα αρχίδια.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
4: Αυτό που λέει, άκουσα τώρα το θύμα, λέει είναι ημίθεοι και βάλε, που λέει ο Χάρη Κλιν παλιά. Μετά από λαϊκή απέτηση να θεσπιστεί το τρίλεπτο του Μαρκόνη και το τρίλεπτο τη Λουκά. Βάλε ένα πεντάλεπτο και το βιβλίο του Τσίπρα, επειδή δεν βλέπω να το διαβάζει κανένα, τουλάχιστον να το ακούσουμε όλοι. Αν το έχει έτσι όλο το audiobook, 5-5 λεπτά σε κάθε εκπομπή.
1: Πω, Ντάγκλα.
3: Η συμφωνία που υπογράψαμε τελικά είχε παρόμοια αρνητικά, αλλά πολύ περισσότερα θετικά.
5: Μπράβο!
4: Λουκά και Μαρκόνη, άρα.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
4: Πάει.
1: Καλύτερα να έχει πέσει τα ναρκωτικά, είναι αυτή η κατάσταση.
4: Έτσι, για να δούμε τι είχε στο μυαλό του ο πρόεδρος και τι παρεξηγούνται, συγγνώμη, οι Σιριζέοι τώρα που ασχολείστε με το βιβλίο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν θέλει.
4: Και πώ θα γίνει, α μην το έγραφε, δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
1: Δεν θέλει ο μέσο Σιριζέο τώρα, τι να κάνουμε, να μην το έγραφε. Το έγραφε, τον ελέγχουν, δεν το ελέγχουν. Ελέγχεται η συγγραφική φλέβα. Έχει μια φλέβα, εσύ ξέρει που θα πάει, δεν ξέρει. Πήγε.
13: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε

0: ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή. Η Όλα Καλατζή είναι στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλεφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και έχουμε και mail radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, έχω απέναντί μου εδώ ένα είδωλο. Λοιπόν, ο Μανώλης Καραντίνης είναι κορυφαίος βιρτουόζος του μπουζουκιού, αλλά πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος που και μόνο το χαμόγελό του και η ενέργειά του είναι αρκετά για να σε πάνε στον 7ο ουρανό. Τι κάνεις, Μανώλη?
2: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρεις πόση χαρά έχω που σε έχω εδώ σήμερα. Γιατί είσαι εκτός από το ότι είσαι πολύ μεγάλος μουσικός, έχεις αυτό το κομμάτι στο βλέμμα σου, στη χαρά με την οποία μεταδίδεις, στο κέφι που μεταδίδεις, που είναι πραγματικά μοναδικό.
2: Καλησπέρα και από μένα πάλι. Ευχαριστώ καταρχήν που με κάλεσες, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακούει και ο κόσμος, έτσι.
1: Είναι δική μου μεγάλη χαρά και εσύ είναι και με το μπουζούκι του στο χέρι, έτσι τον
2: ναι, για να στηρίζομαι καλά.
1: Κάποιοι τον βλέπετε βέβαια στο YouTube, ναι. Που βγαίνουμε και εκεί, οπότε ξέρετε πως είναι, αλλά στο ραδιόφωνο δεν το ξέρετε. Είναι λοιπόν, κρατάει το μπουζούκι του. Πάντα είναι ο Μανώλης με το μπουζούκι του, είναι η εικόνα σταθερή αυτή.
2: Βέβαια, πάντα.
1: Και βέβαια θέλω να σας πω ότι όταν ανεβαίνει στη σκηνή, θέλω να το πω αυτό, γιατί έχω πάει πολλές φορές και τον έχω δει. Έχει ιδιαίτερο τάτσι στις γυναίκες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω, παίζεις από πάνω, κάτι κάνεις, κλείνεις μάτια, κάνεις κάτι. Κάνεις κάτι τέτοια.
2: Είναι ανάλογα. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Το έχεις πάντως. Στο λέω εγώ που το έχω δει από κάτω να γίνεται. Έχεις ένα θέμα. Δεν μου λες τώρα. Διάβαζα λίγο την ιστορία σου.
2: Ναι.
1: Εσύ ξεκίνησες από πολύ μικρή ηλικία, μπήκες στο χώρο αυτό το μουσικό. Και θέλω λίγο να μου τα διηγηθείς. Είσαι Πειραιώτης καταρχάς.
2: Ναι, Κορυδαλιώτης. Είμαι γεννημένος στην Κοκκινιά.
1: Α, στην Κοκκινιά, όχι στον Κορυδαλό, μάλιστα.
2: Και ναι. Έμενα στον Κορυδαλό χρόνια, αλλά είμαι Κοκκινιά.
1: Και πες μου λίγο, πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με τον μπουζούκι? Ξέρω ότι ο παππού σου ήταν ο πρώτος.
2: Ο παππού μου στα τέσσερα μου.
1: Ο Μιχάλης Ανερούσος.
2: Ναι. Μου πήρε μια κιθάρα. Ναι. Πλαστική, την οποία την έχω ακόμα την κιθαρούλα αυτή.
1: Πλαστική.
2: Ένα μικρό πλαστικό κιθαράκι. Από τον Πειραιά.
1: Παλιές, ναι.
2: Ήταν μια γιορτή πανηγύρι. Ναι. Λοιπόν, και πήρα αυτή την κιθαρούλα και έβγαλα τη Φραγκοσυριανή πάνω.
1: Μόνος σου.
2: Μόνος μου, ναι.
1: Μπράβο.
2: Και μετά ο πατέρας μου, κάποια στιγμή, ας πούμε, ο Ανδρέας Καραντίνης, μου πήρε. Πήγε και μου αγόρασε μπουζούκι.
1: Ναι.
2: Από τον Πειραιά, από ένα οργανωποιό του Σκεντερίδη. Του Στέλιου Σκεντερίδη.
1: Ναι.
2: Όταν είδα αυτό το μπουζούκι.

0: Και κόντεψα να σκοτωθώ από τη γειτονιά που κατέβαινα, γιατί ήταν χωματόδρομη τότε. Ναι. Και κόντεψα να σκοτωθώ από τη. Δεν ξαναβγήκα από το σπίτι μετά. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που με είδαν. Έβγαινα από για πολύ λίγο.
1: Τι λες,
0: και ήμουν το πρωί μέχρι το. Ήταν πρωί και όταν άνοιγα την πόρτα να δω για να βγω έξω, είχε βραδιάσει.
1: Μπράβο όμως ο πατέρας που στο πήρε το μπουζούκι. Γιατί πρέπει τότε είναι και κάποιοι που θεωρούσαν ότι το να μπλέξει με το μπουζούκι ήταν καταστροφή.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα και μετά. Πήγαμε να αλλάξουμε τον μπουζούκι κάποια στιγμή, έπρεπε να πάρω ένα καλύτερο.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε στο Ζωζεύτερη Βασιάν. Το μεγαλύτερο.
1: Τον Αρμένιο. Ναι.
0: Τον Αρμένιο, ο μεγαλύτερο
1: μάστορα.
0: Ναι. Που είπα αυτό. Και λέει αυτό, παίζω. Μικρό έπαιξα τη Φραγκοσυριανή. Βασικά, επειδή δεν ξεκούρδισα τον μπουζούκι, έπεσα στη μία χορδή μπροστά όλο το κομμάτι.
1: Για να μην φάει.
0: Στη μία χορδή. Γιατί δεν ήξερα όταν το κουρδίσω. Δεν ήξερα πολύ. Τέλος πάντων και μου δίνει ένα μπουζούκι.
1: Ναι.
0: Και μου λέει θα σου δώσω αυτό το μπουζούκι, αλλά θα το πάτε λέει στη σχολή του μουσικοσυνθέτη Θόδωρο Δερβενιώτη να μάθει.
1: Μάλιστα.
0: Τότε ήμουνα 7 χρονών ακριβώς.
1: Έλα εσύ. Ο Δερβενιώτης μεγάλος συνθέτης,
0: έχει
1: σπουδαία τραγούδια. Κάποια
0: μεγάλα τραγούδια.
1: Εμένα το αγαπημένο μου είναι το.
0: Το αποκλείεται, τα χνάρια.
1: Τα χνάρια, ναι, τα χνάρια.
0: Έχει γράψει χιλιάδες.
1: Ναι.
0: Μίσος και αγάπη, το Ραβασάκι.
1: Ίσως. Ίσως ποιος ήταν πριν από μένα μέσα στο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, το ψήλι στα αυτιά μου.
1: Ψήλι στα αυτιά μου, ναι.
0: Σε ικετεύω.
1: Σε ικετεύω, τραγουδάρες.
0: Ναι, μεγάλα τραγούδια, εντάξει. Και μου λέει θα πάτε εκεί στο Θόδωρο του Λεβενιώτη, ας πούμε. Θέλω να σου πω πως εγώ είδα. Τότε είχαμε μία ασφρόμαυρη τηλεόραση. Όλη η γειτονιά είχε δύο τηλεοράσεις. Γιατί ό,τι είχε. Ότι είχαν αρχίσει να αγοράζουν τηλεόραση, δεν υπήρχε τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ό,τι πρώτο βγήκαν. Και πήραμε μια τηλεόραση κι εμείς και δεν είχε σήμα τότε, ας πούμε. Ήτανε. Πότε ήταν τώρα αυτό, ήτανε.
1: Πρέπει να ήταν τέλος τη δεκαετία. Αρχές δεκαετίας 70. Αρχές δεκαετίας 70.
0: Είναι το 72, κάπου
1: εκεί.
0: Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα, μόνο ράδιο. Και κάποια στιγμή περιμέναμε όλοι να μην ξαφνικά φεύγουν τα χιόνια και λέει ΕΝΕΡ.
1: Ναι.
0: Και δείχνει ταινία Βοσκόπουλο Δούκησα, Ελπίδες που ναυάγησαν. Και λέω.
1: Ναι.
0: Και λέω θέλω να είμαι αυτός.
1: Ο Βοσκόπουλος.
0: Λέω ποιος είναι αυτός. Λέω αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, παιδί μου. Και αυτό που κρατάει τι είναι, νόμιζα πως λεγόταν κιθάρα και πως ήταν σιδερένιο. Καταλάβει. Το οποίο είναι αυτό.
1: Το μπουζούκι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό το είναι το ίδιο.
0: Αυτό είναι το ίδιο, ναι.
1: Τι λες αυτό τώρα. Το
0: λοιπόν, για το κουβαλάω παντού έτσι το έχω. Λοιπόν, κοίταξε και το και λέω. Θέλω να είμαι αυτός. Αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, μου λέει ο πατέρας μου και αυτά. Και από τότε είχα παθιαστεί. Ήταν η αφορμή δηλαδή που. Και μετά δουλέψαμε μαζί.
1: Μετά δούλεψες με Βοσκόπουλο. Έχεις δουλέψει με όλους.
0: Ναι, με όλους.
1: Κάτσε, περίμενε. Κάτσε να βγάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Ποιο να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε Βοσκόπουλο τώρα έτσι που το ξεκίνησες. Να βάλουμε το. Εγώ γεννήθηκα για σένα.
0: Ναι, ναι. Λεκάκης τύχη. Λεκάκης.

0: Λοιπόν, είναι ο Μανώλης Καραντίνης εδώ με τον μπουζούκι του, πάντα αξιαγάπητος, και θέλω, είμαστε στη φάση λοιπόν που ξεκινάς, βλέπεις Βοσκόπουλο Δούκη, σε τρελαίνεσαι.
1: Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάς και μετά εσύ καταρχάς έχεις πολύ καλούς δασκάλους στο ξεκίνημα, ναι. Έτσι.
1: Είχα το Θόδωρο Δερβενιώτη.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανα ρεπερτόριο ένα διάστημα με τον Δημήτρη Κορδατζή.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο παίχτης αυτός.
0: Ναι.
1: Μου είχε δείξει μάλιστα και τη φλόγα.
0: Ναι.
1: Τυχιώτη. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν τότε, εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν 18.
0: Πω. Σε φαντάζομαι τώρα 11 χρονών.
1: Για κάνα χρόνο. Και μετά ήρθε ένας δάσκαλος, ο Δημήτρης ο Πατουσιάς, ο οποίος αυτός είχε μία πενιά, έχει μία πενιά, δηλαδή άκουγα και λέω Παναγία μου, λέω πώς, με τι το βελούδο με γλύκα, μετά έχουγε στον Ντάν της Πενιάς και ήξερε τι διάλεγε ο Δερβενιώτης τώρα. Και ήταν ο Δημήτρης ο Πατουσιάς ο δάσκαλος που είχα για το ρεπερτόριο που με τέλειωσε από το αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Δημήτρης ο Πατουσιάς με σύστησε και έκανα μαθήματα με το Θέμη Παπαβασιλείου. Ο Θέμης ο Παπαβασιλείου έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλα.
0: Σπουδαίοι και οι τρεις αυτοί που λες.
1: Ναι, και μεγάλος δάσκαλος και αυτός. Ναι. Και έτσι. Έγινε όλη αυτή.
0: Και δεν μου λες, αρχίζεις μετά να συνεργάζεσαι με τον Ντόλι.
1: Μετά η πρώτη φίρμα που δούλεψα,
0: ναι,
1: γενικώς ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης.
0: Α, ο Μιχάλης Βιολάρης, με τον οποίο είσαστε ακόμα φίλοι.
1: Ναι.
0: Είδα ένα ωραίο που ανέβασες εκεί στο διαδίκτυο. Που είναι λίγο. Ο Μιχάλης έτσι έχει πιει λίγο παραπάνω. Καλά, είναι
1: μου λέει, ξέχασα τα λόγια του.
0: Υπέροχος άνθρωπος ο Μιχάλης.
1: Ήταν μια στιγμή κεφιού και την ανεβάσαμε.
0: Βέβαια. Μιχάλης Βιολάς λοιπόν το πρώτο σου,
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης δεν ήταν και ακριβώς λαϊκός, ήταν νεοκυματικός περισσότερο.
1: Ναι, νεοκύμα, αλλά ήταν φουλ στο μπουζούκι το νεοκύμα. Ήταν ο Μιχάλης ο Βιολάρης, ήταν η Έλληνα Κυρανά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης Λάβδας, θυμάμαι. Και έπαιζε ένας πιανίστας συγκλονιστικός τότε. Ο Λούκας, ένας φοβερός πιανίστας, ήταν και στο δύο του Κλάβα.
0: Ναι.
1: Ένας φοβερός, είχε κάτι πιανίστες, λεγόταν Λεγκριγιόν αυτό το μαγαζί στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Πολύ κυριλέ
0: εστιατόριο,
1: πολύ κυριλέ, υπέρ κυριλέ.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε αυτός πιάνο, το οποίο είχε συγκλονιστικούς πιανίστες κάθε χρονιά, όπως τον Τάκη το Γαλάτη, ένα μεγάλο συνθέτη και μουσικό, ας πούμε, που ήταν σαν τον Τζικορία αυτός.
0: Ναι.
1: Περάσανε πολλοί από εκεί. Η Έλληνα Κυρανέ, Πόπεστη, με την Πόπεστη Ριάδη δούλεψα εκεί.
0: Ναι.
1: Ήτανε...
0: Δεν σου το είχα ότι ήσουν τόσο κοντά με τους νεοκυματικούς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, ναι. Γιατί εγώ ξέρεις τι γίνεται, εγώ προσαρμόζομαι.
0: Ναι. Καλά, αυτό το ξέρω.
1: Εγώ προσαρμόζομαι και από το. Αυτό που λες, φαίνομαι ή κάνω, ξέρω, ας πούμε, να μην το καπελώνω τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και να βρίσκω εγώ, ας πούμε, τι θα κάνω μέσα εκεί, να φανώ κι εγώ. Γιατί όταν το σημαντικό είναι η συνοδεία που κάνεις σε ένα τραγουδιστή. Όχι το να παίξεις μόνο μπουζούκι, να παίξεις. Τη συνοδεία που κάνεις, να του φτιάξεις το κομμάτι πιο ωραίο και να του δέσεις τη φωνή του πιο ωραία πάνω στο κομμάτι.
0: Πάντως ξέρω ότι τρελαίνονται.
1: Και από εκεί φαίνεσαι κι εσύ, ας πούμε, το καταλαβαίνει.
0: Ξέρω ότι τρελαίνονται όλοι να συνεργάζονται μαζί σου.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ αγαπημένος τους, προφανώς γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί τους δίνεις μεγάλη.
1: Αυτό το ξέρει ο κόσμος.
0: Αγάπη και αξία, ας πούμε.
1: Στον κόσμο και στους τραγουδιστές, βέβαια, χρωστάμε πολλά και στους τραγουδίστες και στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μας χειροκροτεί, έρχεται και μας χειροκροτεί.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος σε αναγνωρίζει.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος θέλει αυτό το σεβασμό. Κανονικά αυτοί θέλουν χειροκρότημα που έρχονται.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη των μισιών.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες,
6: Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στα του νέου κύματος που λέγαμε πριν, αλλά επειδή ακούσαμε Αντώνη Ρέμο τώρα, είμαστε πάντα εδώ με τον Μανώλη Καραντίνη. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου με τον Ρέμο.
1: Με τον Ρέμο έμεινα κοντά 15 χρόνια, έτσι. Πολύ μεγάλη συνεργασία.
0: Πολύ μεγάλη συνεργασία.
1: Μου είπε και δύο τραγούδια σε ένα CD, αυτό και ένα άλλο.
0: Αυτό που ακούσαμε, δε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Ο Ρέμος, ξέρεις, έχει άφθονο ρεπερτόριο, έχει πρίκα. Έχει μαζέψει καλή πρίκα ο Ρέμος, ναι, ας πούμε. Και είναι ένας.
0: Και του αρέσει να λέει και τραγούδια που δεν είναι δικά του.
1: Που δεν είναι δικά του και τα λέει και καλά. Γιατί είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που βγαίνει και λέει λαϊκά.
0: Έτσι είναι.
1: Λαϊκά δηλαδή που θα ακούσει και λαϊκά τραγούδια. Γιατί συνήθως, ας πούμε, δεν βάζουν λαϊκά. Είναι όλο.
0: Λαϊκό pop.
1: Ναι, λαϊκό pop, έτσι. Όλα χρειάζονται βέβαια, αλλά θέλει και το λαϊκό τραγούδι το πιο. Και έλεγε, θυμάμαι, ας πούμε, ξέρεις, οι αναμνήσεις που έχω για αυτά από το όλη αυτή τη. Που μου λέγε, μη μου ξυπνάς το παρελθόν, στις αγάπες μας το στέκει, Διονυσίου, τέτοια, υποκρίνες, όλα. Εν τω μεταξύ είναι σαν jukebox.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει τίποτα. Θυμάται και τις εισαγωγές, δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Είναι ψήρα σχολή,
0: ναι. Ναι, μα έτσι, μόνο έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και κάθεται, ας πούμε, και εντάξει, ασχολείται. Είναι και ντράμερ.
0: Ναι. Και έχει φοβερή
1: αίσθηση,
0: αγάπη για το τραγούδι. Ναι. Βαθιά αγάπη. Δηλαδή,
1: είναι γεννημένος.
0: Ναι, είναι γεννημένος, ναι. Έχω τύχει σε ένα γλέντι έτσι, εδώ δικού μας ανθρώπου, που είχε το Ρέμο να τραγουδάει μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Δύο
0: ώρες ολόκληρες. Ό,τι τραγούδι του αρέσει απλώς.
1: Κοίταξε, θέλει. Και ο τελευταίος να φεύγει ευχαριστημένος.
0: Έτσι.
1: Δεν βγαίνει ποτέ αγκαρία, κάτι ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι και τιμωρός του εαυτού του, ας πούμε, πολλές φορές.
0: Με δηλαδή, ποια είναι το
1: εαυτό του. Μαστιγώνει τον εαυτό του εκεί. Δηλαδή, μπορεί να είναι άρρωστος και να κάσει μέχρι το πρωί εκεί.
0: Ναι.
1: Θα λιώσει πάνω στο αυτό, ας πούμε. Να έχει πυρετό, θα βγει να τραγουδίσει, θα βγει να.
0: Να σου πω, έχεις δουλέψει με πολλούς μεγάλους εσύ, με πάρα πολλούς θα έλεγα. Κάτσε, καταρχάς, επειδή το κρατάς στο μπουζούκι, μου πες ένα, έτσι, να δούμε τι εστί καραντίνεις, έτσι,
1: να σε ακούσουμε.
0: Μετά θα τραγουδήσω εγώ, μετά θα τραγουδήσω.

0: Έτσι, να.
1: Δεν είναι ορχήστρα, μόνος του παίζει, έτσι. Σας το λέω, δεν έχουμε ορχήστρα. Είναι μόνο σκέτος Μανώλης Καραντίνης. Να σου πω, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σπουδαιότεροι από τους μεγάλους? Δηλαδή, είναι ο Χιώτης, είναι ο Ζαμπέτας.
0: Ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας είναι οι Παντοκράτορες.
1: Τι δύο.
0: Είναι στον Τρούλο πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε μετά, σε αυτή τη φάση είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος.
1: Σπουδαίος.
0: Που είναι εν ζωή ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος έχει κάνει τα, από τα καλύτερα παίξηματα που υπάρχουν, ειδικά στο δίσκο Α, Ω, Γρηγόρης Μπηθηκότης, το Α, Ω, ναι. Που λέει.
1: Είσαι το Α μου και το Ω μου, είσαι, ναι, το τέλος, ναι, μου και η αρχή.
0: Μιλάμε, έχει κάνει κάθε, ναι, τραγούδι, έχει και δηλαδή συγκλονιστικό παίξιμο. Έχουμε μάθει πολλά από αυτόν, από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Σπουδαίος επίσης.
0: Αυτός από τους καλύτερους που λες, ας πούμε, πώς είναι το μπουζούκι, ρε παιδιά, τι είναι το μπουζούκι, λες, άκου του. Από το δίσκο το δρόμο του πλες, ας πούμε. Έχω έναν καφενέ, ας πούμε, ακούς το μπουζούκι, έπεφτε βαθιά σιωπή.
1: Ναι.
0: Και ακούς αυτόν τον μπουζούκι, αυτός είναι ο ήχος του μπουζούκι, ο αυθεντικός. Και μετά πάμε, ήταν ο Γιάννης ο Παλαιολόγου, ας πούμε, που μεγάλη, που είχε πολύ νταλκαδιάρικο, πιο νταλκαδιάρικο, ναι, παίξιμο. Ναι. Ο Σπόρος, ευτυχώς τους γνώρισα.
1: Τους γνώρισες.
0: Ναι, τον Γιάννη του Σταματίου, ναι.
1: Ναι.
0: Μεγάλη, ο Σπόρος, μεγάλη δουλειά, ας πούμε, μεγάλη υπόθεση.
1: Να σου πω, ποια εποχή του.
0: Κατασόπουλος Νίκο.
1: Ποια εποχή του λαϊκού τραγουδιού θεωρείς ότι είναι η πιο απογειωτική για το ίδιο τον μπουζούκι, ρε παιδί μου? Ο Χιώτης με το Ζαμπέτα, σίγουρα.
0: Κοίταξε, ο Χιώτης με το Ζαμπέτα. Ναι. Ο Ζαμπέτας ειδικά πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα περνάει. Πάντα είναι μέσα στα πράγματα ο Ζαμπέτας. Είναι το. Δηλαδή, το Ζαμπέτα τα τραγούδια είναι πολύ πλούσια. Είναι Ελλάδα τελείως. Mm. Σου θυμίζουν νησιά, αυτά, θάλασσα.
1: Το ρεμπέτικο σε σχέση με το. Με αυτά που μπήκαν αργότερα, δηλαδή με το Χιώτη, ο οποίος το άλλαξε, ενώ είναι, ναι, ρεμπέτης, ναι, ο ίδιος, ξεκινάει ως ρεμπέτης. Θεωρείς ότι είναι το μπουζούκι στα καλύτερά του, είναι στις πρώτες του φάσεις με το ρεμπέτικο,
0: κοίταξε,
1: όταν γίνεται τα
0: ρεμπέτικο,
1: πράγματα απλά,
0: λέμε,
1: και τα λοιπά, ή όταν γίνεται το πράγμα,
0: κοίταξε,
1: πιο ορχήστρα?
0: Ο πρωτομάστορας είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Μετά, κοίταξε, μετά ήταν ο Τσιτσάνης με τον Παπαϊωάννου. Βγήκανε δηλαδή.
1: Θέλω να πω, προτιμάς εκείνη την πλευρά του λαϊκού τραγουδιού και του μπουζουκιού, ή την πλευρά τη μετά την οποία την ανέλξε ο Χιώτης στην ουσία?
0: Κοίταξε,
1: την πήγε σε πιο ευρωπαϊκά.
0: Εκείνη η πλευρά είναι η ρίζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει πολλές ομορφιές, έχει κομμάτια, ας πούμε, που. Απίστευτα κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή κομμάτια που μετά είναι αθάνατα. Δεν, ας πούμε, κομμάτια που μπορεί να τα ξεχάσεις.
1: Ναι.
0: Και πολλά κομμάτια μετά βγήκαν από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή και του Θοδωράκη κομμάτια, και του Χαζηδάκη, και,
1: βέβαια,
0: του Ξαρχάκου, και του. Είναι από τις ρίζες της. Ό,τι είναι από τη ρίζα την ελληνική αυτή, που, γιατί αυτοί τότε για να τα κάνουν πονέσανε, κατάλαβες.
1: Τα ζήσανε.
0: Δουλέψανε πολύ, τα
1: ζήσανε. Οι άλλοι τα μαθαίνανε.
0: Ήτανε κατοχή, ναι, ήταν έτσι, ήταν αυτό, πολεμάγανε.
1: Ουσιαστικά παίζουν τους ίδιους τους καημούς τους.
0: Ναι, ναι. Και βγήκε αυτό το πράγμα από τον μπουζούκι, είναι αυτό, ας πούμε. Ναι.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι Έλληνες, επειδή μου χορεύουν τόσο πολύ με τους καημούς τους? Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε η χώρα που ο γαμπρός χορεύει στη βραδιά του γάμου ζεμπέκικο το τελευταίο βράδυ μου, απόψε τον περνάω.
0: Γιατί είμαστε μαζόχοι. Είμαστε μαζόχοι, αγόρι. Γι' αυτό μας αρέσει ο πόνος, τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Κοίταξε, πολλά κομμάτια είναι.
1: Τα περισσότερα.
0: Κοίταξε, όταν κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό κάνουν χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι.
0: Εδώ γράφανε συνεφιασμένη Κυριακή και τέτοια, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ η Ελλάδα έχει ακρόπολη, έχει άλλη. Έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία.
1: Έτσι.
0: Η Κοκκινιά, η ιστορία, ο Πειραιάς. Όλα. Έχουν όλα μια ιστορία.
1: Ο Πειραιάς για σένα είναι, λέει πολλά πράγματα μέσα σου, ή όχι?
0: Ναι, ο Πειραιάς είναι. Τον αγαπάω πολύ τον Πειραιά, γιατί εκεί πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Όπως και από τη μεριά, ας πούμε, που αγαπάω, ξέρω εγώ, το Ψηρή, το Μοναστηράκι και αυτά, την Πλάκα και αυτά, που είναι πάλι και εκεί, ας πούμε, πολλές φορές, ας πούμε, να πηγαίνω έτσι, αυτή τη βόλτα, την ξέρεις, της ανυπαρξίας, που βγαίνεις χωρίς να ξέρεις
1: αυτό
0: που θα πας.
1: Αυτό, τι ωραία βόλτα αυτή της, ναι, ανυπαρξίας, μπράβο,
0: ναι,
1: το πες τέλεια.
0: Ναι.
1: Το πες τέλεια.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος είμαι, τι είναι, αυτό, και προχωράω, δεν ξέρω, ξέρεις.
1: Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όχι κατά ανάγκη δυστυχισμένος. Μπορεί να είσαι περιπλανόμενος, ευτυχισμένος.
0: Και μετά μπορεί να είναι ευτυχισμένος, γιατί μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, σε κάποια ταβέρνα κάποιο αυτό για να μπεις μέσα και να αποφασίσεις εκείνη την ώρα πως θα γίνει η μάχη μετά το περπάτημα, μετά την βόλτα.
1: Δεν μου λες, είσαι και δάσκαλος βέβαια εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται κυρίως νέα παιδιά, ας πούμε, τι ηλικίες και για πες μου, αγαπάνε οι νέοι το μπουζούκι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εσύ έχεις ζήσει πολλές εποχές, έτσι δεν είσαι?
0: Πάρα πολύ και κορίτσια, ας πούμε.
1: Που παίζουν μπουζουκάκι.
0: Ναι, που παίζουν μπουζούκι, ναι, κορίτσια, ας πούμε.
1: Ξέρεις ότι η κόρη του Νίκου του Κατσίκη που είναι αγαπημένος μπουζουξής.
0: Ο Νίκος είναι και μπουζουκής και δεν είναι μόνο, είναι και μεγάλος μουσικός.
1: Και μεγάλος μουσικός.
0: Συγκλονιστικός μουσικός. Και καλό παιδί.
1: Τρομερό παιδί. Ναι. Λοιπόν, η κόρη του παίζει καταπληκτικό μπουζούκι.
0: Έλα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: ξέρα,
1: η μικρή
0: ναι,
1: του κόρη.
0: Ναι.
1: Υπέροχη. Μπράβο, μπράβο, υπέροχη. Η μεγάλη του κόρη, μάλλον.
0: Εγώ έχω δύο μαθήτρες, τρεις που έτσι παίζουν μπουζούκι και παίζουν καλά. Παίζουν καλά. Η Αναστασία από τις Ινούσες.
1: Ναι.
0: Η οποία το κάνει το μπουζούκι, το χαμός.
1: Αυτό που λένε.
0: Η Εφρεμία και η Άννα.
1: Ξέρεις, κάποιοι παλιοί μπορούν να θεωρούν ότι το μπουζούκι, ας πούμε, είναι αντρικό όργανο. Τα πιστεύεις αυτά?
0: Όχι, όχι, γιατί όχι. Και το ούτι που λέγανε αντρικό ήταν, ναι, το παίζανε οι γκέις στα. Το ούτι, ας πούμε, παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Το είναι ανάλογα.
1: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα? Γιατί να έχουν φίλο αυτά όλα?
0: Γιατί να έχουν. Ναι. Είναι η Σελήμ, ας πούμε, η Τουρκάλα, την ξέρεις τη Σελήμ, μια
1: ξέρω,
0: που έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ναι, ναι.
0: Και η κοπέλα τραγουδάει ελληνικά και παίζει και
2: πολύ. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 νεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το ΛΟΚ Αρνανίας, λόγω Red Code, καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Θυμάμαι, νομίζω ότι είσαι. Είσαι έξι, έχεις αυτό. Έχεις όμως τρία παιδιά και έχεις και εγγόνια. Έχεις και εγγόνια.
0: Βέβαια, έχω και εγγόνια, τέσσερα.
1: Τι λες ρε παιδάκι μου. ασχολείται.
0: Παρότι έχει ο Αντρέας τηλεόραση, που ναι. παίζει ο Αντρέας στο ναι. Αντρέα που είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Παρότι έχει τηλεόραση, έχει τέσσερα παιδιά. Που, δεν ξέρω, δεν βλέπει τηλεόραση ή του έχει χάλασει. Αυτό ξέρω.
1: Τα εγγόνια έχουν καμία παιδιά, τέτοια ναι. με την μουσική, με τα μουσική. Έχουν,
0: κοίταξε, ναι. παίζουν. Ναι. Ο μικρός παίζει, η μικρή παίζει. Το ναι. μικρό του Μανουλάκης παίζει, ας πούμε. Και,
1: ναι.
0: Έχουν το DNA. Το θέμα είναι τι όρεξη έχεις για να.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Δηλαδή για να μάθει ο γιος του πρέπει να μου τον φέρει εμένα. Να μου το φέρει, όχι να πηγαίνω να το δείχνω.
1: Μπράβο.
0: Γιατί όταν δείχνεις δεν έχει σχέση με το πατέρας γιος ή εγγονός ή αδερφός ή αυτά. Είναι σχέση πως μαθαίνεις εκείνη την ώρα και πρέπει να είναι σοβαρό το πράγμα.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι μάθημα.
0: Ναι, πάει για μάθημα, γιατί άμα είναι στο χαβαλέ, ο χαβαλές είναι για αλλού, ας πούμε.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: έτσι είναι. Έτσι είναι. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μαθήματα συνολικά, Μπουζούκι?
0: Πολλά χρόνια. Εγώ έκανα από 7, 8, 9, 10, ναι. 11 έφυγα από το Τρεπενιώτη.
1: Ναι.
0: 12 άρχισα να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Έκανα
1: συνέχισα
0: τα μαθήματα στο Παπαβασιλείο. Έκανα κλασική κιθάρα στο Πειραϊκό 2 στην Καστέλα με τον. Ήταν ο καθηγητής μου, ο Παπάζογλου, τυφλός.
1: Ναι.
0: Και πάταγε τυφλός, στο δάχτυλο το δεύτερο, πάταγα το δεύτερο δάχτυλο, ας πούμε, και λέγε. Δεν είναι το δεύτερο, το τρίτο βάλει. Το καταλάβαινε από τον ήχο. Λέω, πού το καταλάβαινε, από τον ήχο. Θα με σκορπιδεύσει, μου λέει εσύ. Και θυμάμαι στην επιτροπή που ήταν για να πάρω. Που παίρνει την βαθμολογία και αυτά. Πάω και παίζω ένα κλασικό. Λέω στο κλασικό. Λέω, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, αφήστε λέω το αυτό. Παίξε μα, λέει, ένα σιφετέλι έτσι, αράβικο να ακούσουμε. Στην κιθάρα και παίζω ένα σιφετέλι στην κιθάρα. Τρελαθήκαν αυτοί. Πρώτη φορά στη ζωή μου ο καθηγητή τώρα. Σοβαρή όλοι, ξέρεις, με τα κλασικά. Ξεκίνησα, μου λέει. Παίξε μου, λέει, ένα αυτό. Λέει, κάνε αυτά, λέει, που κάνει. Και μου δείχνε πράγματα σε αυτά που κάνω πάνω.
1: Τι λες, ρε,
0: μου δείχνε πράγματα σε αυτά, ναι. Μου λέει, θα έρχεσαι εδώ λίγο πιο νωρίς να σου λέω μερικά πράγματα. Αυτό. Και ήξερε πού βάζω το δάχτυλο, πού αυτό, πού θα το τοποθετήσω. Για όλα τα πάντα.
1: Τι διαφορά έχει ο κλασικός μπουζουξής από το βιρτουόζο που λέμε?
0: Κοίταξε, ο βιρτουόζος είναι αυτός που θα κάνει και που έχει το.
1: Τη φιγούρα, ας πούμε.
0: Έχει και τη φιγούρα και τη φαντασία και μπορεί να κάνει κάποιο. Όχι να είναι επιδεικτικό, γιατί έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά
0: είναι
1: τόσο φιγούρα, λοιπόν.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν μπορείς, ας πούμε, υπάρχει μια. Που το τα καπελώνουν όλα, παίζουν πολλά συνέχεια, χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Το αργό φέρνει το γρήγορο.
1: Mm.
0: Όταν παίζεις αργά και καθαρά, η αίσθηση είναι που θα δώσεις το ύφος. Το πιο σημαντικό είναι το ύφος. Γι' αυτό ακούς το Ζαμπέτα και λες, όπω. Παίζει πέντε νότες ο Ζαμπέτας και ξαφνικά, ας πούμε, κι άλλος παίζει, να πούμε, 165 νότες. Και έπαιξε, βέβαια, ωραίο, γιατί έχει. Το καλό είναι πως υπάρχουν ταλέντα μεγάλα στον μπουζούκι σήμερα.
1: Υπάρχουν,
0: υπάρχουν πολύ μεγάλα
1: και
0: ταλέντα
1: νέοι,
0: και πιτσιρικάδες.
1: Ναι,
0: ναι, είναι, σκοτώνουν. Είναι. Το δείχνεις κάτι που το παίζεις αργά και το παίζεις πέντε φορές πιο γρήγορα.
1: Πιστεύεις ότι παρά το γεγονός, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, στην δισκογραφία, που δεν υπάρχει δισκογραφία καταρχάς,
0: ναι.
1: αλλά. Είναι το λαϊκό pop το οποίο έχει κυριαρχήσει.
0: Ναι,
1: μου λες όμως ότι πολλά παιδιά,
0: βλέπω,
1: ναι, πολλά παιδιά έρχονται στον μπουζούκι. Βλέπω χτιστίνουν ρεμπέτικες κομπανίες ξανά. Κακά τα ψέματα. Αυτό τώρα έχει περάσει και είναι τόσο ωραίο το μπουζούκι.
0: Ναι, ναι. Το καλό είναι πως από τα τελευταία παιδιά, ας πούμε, εντάξει, ο Παναγιώτης Στεργίου που είναι θεός, ας πούμε,
1: ναι.
0: στο μπουζούκι, είναι ο καλύτερος που. Και. Ο γιος μου, να πω για το γιο μου, αλλά όχι επειδή είναι γιος μου, γιατί και αυτός, ας πούμε, είναι από. Εγώ ξεκίνησα 6, 5, 6, γι' αυτός ξεκίνησε. Αυτός έπαιζε από 2,5. Έπαιρνε το σάζι και έκανε γκρο-γκρο-γκρο και άμα 2,5 χρονών και άμα δεν χορεύαν όλοι γύρω-γύρω, χτύπαγε το κεφάλι του στα τσιμπέντα, τρελό. Μπούρλα. Θέλανε να χορεύουν όλα τα ντοπιά, να είναι εκεί.
1: Τυχαίο.
0: Ήταν, ναι,
1: και τυχαίο.
0: Και σχολαστικό και αυτό και. Και με έβγαλε σπροπρόσωπο, όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί είναι και καλό παιδί, είναι γνήσιος επαγγελματίας, καλός.
1: Νομίζω ότι σου μια.
0: Και αυτό σχεδιάζει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: σαν και σένα.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: το
1: πρότυπό σου.
0: Το DNA,
1: το DNA
0: ναι.
1: όντως. Και είναι σαν και σένα συνολικά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι μόνο ότι είναι καλός οργανωπαίχτης, ας πούμε.
0: Ο Νίκος Στατασόπουλος, ναι. που είναι φοβερός, γιατί είναι και δασκαλεμένος και από τον πατέρα του,
1: ναι.
0: τον Γιάννη. που ήταν με το Χιώτη αυτή, ήταν η Σάξη, ας πούμε, με το Χιώτη αυτή.
1: Ναι.
0: Και ο Θανάσης ο Βασιλάς που ήταν με τη Λίντα και... Έχει πολλά ταλέντα, δηλαδή πολλά ταλέντα. Ο Μανώλης ο Πάπος, συγκλονιστικός ο Μανώλης.
1: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί πάρα πολύ σπουδαίοι μουσικοί στην Ελλάδα, ναι, γύρω από το λαϊκό τραγούδι και από τον Μπουζούκι. Εγώ έχω δύο στην εκπομπή μου για τους οποίους είμαι πολύ περήφανος πραγματικά. Ο Νίκος ο Κατσίκης, το είπαμε πριν.
0: Και
1: ο Κοσμάς ο Κοκκόλης.
0: Για μένα ο Κοσμάς είναι ο Ζαμπέτας.
1: Ναι, ναι.
0: Η μετεψύχωση του Ζαμπέτα είναι στον Κοσμά. Και όχι μόνο, ναι, γιατί είναι και φωνάρα.
1: Είναι και φωνάρα. Φοβερή φωνή.
0: Είναι σωστός τραγουδιστής.
1: Φοβερή φωνή.
0: Αλλά και τον Μπουζούκι παίζει ό,τι και να παίξει είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα λάθος ή να χαλάσει κάτι με τίποτα. Είναι η αισθητική που έχει, είναι απίστευτη.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λες, θα πούμε κανένα τραγούδι μαζί.
0: Ναι.
1: Ποιο θα πούμε, για να το διαβάλει.
0: Να πούμε μέθης απόψε το κορίτσι μου.
1: Μέθης απόψε το κορίτσι μου. Πάμε, ναι.
0: Στον Πλέσα, εγώ πήγα πρώτη φορά 16 χρονών.
1: Μεγάλο
0: σου. Υπήρχε μια κουμπί νότες και μελωδίες και γράφαμε τότε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουμπί, δεν βγήκε. Είχαν, ναι, γίνει τα γυρίσματα.
1: Και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα.
0: Ένα περίεργο, ναι, κάτι έγινε και δεν. Εντάξει. Μπορεί να μπω.
1: Ναι.

0: Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικός.
1: Έχεις και εσύ ωραία φωνή.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Εσύ γράφεις και τραγούδια, βέβαια.
1: Γράφω,
0: εννοείται.
1: Γράφω.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό, το να γράφεις τραγούδια. Δηλαδή, μετράει πολύ για σένα.
1: Κοίταξε, μετράει πολύ γιατί το κομμάτι όταν το κάνεις είναι σαν παιδί. Και όταν το δίνεις το κομμάτι, θέλει καλό πατέρα.
0: Ναι.
1: Να το προσέχεις.
0: Εννοείς καλό πατέρα τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κομμάτι, επειδή είναι η ζωή σου, βγαίνει από μέσα ο στίχος, ναι, η μουσική. Δεν μπορείς να το δώσεις όπου να είναι και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή λες, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν γράφει σήμερα. Ναι, άμα χρειαστεί να γράψω ένα καλό τραγούδι θα γράψω, αλλά ξέρω πως είναι εγώ καλό. Δεν χρειάζεται να το ακούσουν 10 να μου πούνε αν θα είναι καλό. Ξέρω πιο καλά.
0: Σωστά.
1: Γιατί πριν ήταν η Πολυπάνου, ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν τόσοι, ας πούμε, που έχω γράψει τραγούδια.
0: Ο Ρέμος είναι ένας καλός πατέρας, σίγουρα.
1: Ναι, ο Ρέμος, εντάξει, ξέρει να σέβεται τα τραγούδια.
0: Για πες μου κανέναν άλλο καλό πατέρα. Από αυτά που θα ακούσουμε, έτσι, γιατί έχω εδώ μερικά. Η Πόλη Πάνω, ας πούμε, σίγουρα ήταν
1: πολύ
0: καλή
1: πάνω,
0: μητέρα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ καλή.
0: Για πάμε να την ακούσουμε. Πού πας, αγάπη μου, πού πας.
1: Ναι.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Μανώλης Καραντίνης, και επιστρέφουμε στο live τώρα. Λοιπόν,
10: α, ωραία.
9: Τι θα πούμε, εγώ λέω να θυμηθούμε το Δερβενιώτη, να πεις ένα τραγούδι του Δερβενιώτη. Έλα, πάμε.

0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι. Υπάρχουν σήμερα οι τραγουδιστές με τους οποίους είχες συνεργαστεί εσύ πια, ή δεν ευνοεί το περιβάλλον νέες λαϊκές φωνές αυτού του τουλάχιστον για το είδος του τραγουδίου που υπηρετείς εσύ?
1: Κοίταξε, υπάρχουν φωνές, βγαίνουν δύσκολα βέβαια. Δεν
0: αυτό
1: τα
0: είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν σίγουρα. Εννοώ αν υπάρχουν στο προσκήνιο.
1: Ναι, δε, στο προσκήνιο. Να πεις, ας πούμε, ο Αδαμαντίδης είναι παλιός τραγουδιστής.
0: Παλιός, ναι, καλά, δεν πάω ναι, στον αλλά... Αδαμαντίδη. Λέω μετά αλλά... τους Ρέμους και όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή, ναι. Μετά από αυτή την.
1: Δηλαδή,
0: γενιά.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι συγκλονιστικός τραγουδιστής.
1: Ναι. Ο αδελφός του.
0: Πολύ ναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης όμως υπηρετεί ένα είδος πιο σύνθετο.
1: Ναι, ναι, πιο έτσι, σύνθετο. Ναι. Ναι, πιο ειδικό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν. Θα το δούμε αυτό, γιατί όλοι προσπαθούμε. Ξέρεις, σιγά σιγά ό,τι και να πούμε τώρα γι' αυτό είναι μέχρι κάτι να βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα με τα YouTube για αυτά, ας πούμε.
0: Εσύ, όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το ναι. διαδικτυακό, ας πούμε, το ότι έχουν αντικατασταθεί οι κλασικές μέθοδοι με τις οποίες έφτανε το τραγούδι στον κόσμο, που ήταν ο δίσκος, η κασέτα, το CD. Ναι, και ότι ναι. ζούμε πλέον με έναν κόσμο που έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα το μάθεις από το Spotify, από το YouTube. Και τελειώσαμε.
1: Κοίταξε, άλλη γλύκα είχε όταν έπαιρνες. Βέβαια, ξέρεις πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάλι βινίλια. Θα ξαναγυρίσει.
0: Θα ξαναγυρίσει. Και μην τα πετάτε όσοι έχετε.
1: Ναι, γιατί είναι βλέπω, κρίμα. Πούμε, στη Μύκονο η Κατερίνα και ο Δημήτρης που πηγαίνουν συχνά, ας πούμε, και έχουν δύο πιτσιρίκια που είναι σαν παιδιά μου αυτά. Τέτοια δυναμία δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Σπυράκος, ας πούμε, που είναι κοντά στα 10 και ο ναι. Κωστής που είναι στα 12
0: ναι.
1: και ακούνε λαϊκά, ακούνε, παίζουν βιολί, παίζουν μπουζούκι, παίζουν...
0: Δεν έχει να κάνει βλέπω, με το περιβάλλον τους μόνο όμως, ότι είναι σε μια οικογένεια που έχει μάθει...
1: Η οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Σε όλα παίζει ρόλο η οικογένεια, οι γονείς.
0: Και το σχολείο βέβαια, έτσι θα μπορούσε.
1: Το σχολείο. Και το σχολείο, ας πούμε.
0: Υπάρχει στο σχολείο, θεωρείς, στην εκπαίδευσή μας αρκετή έμφαση στην μουσική?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην λένε στα σχολεία για το Μάνο Χατζηδάκη, για το Θοδωράκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Μπλέσα, για όλους αυτούς τους μεγάλους, Σπανό και τα, το Μαρκόπουλο,
0: από την άλλη μεριά έχω δει
1: το Λεοντί,
0: παιδιά στα μουσικά σχολεία τα οποία έχουν φοβερή παιδεία τέτοιου τύπου
1: ναι.
0: και το οποίο φαίνεται και τους κάνει πολλές φορές και πιο ευτυχισμένους.
1: Και παραδοσιακά και παίζουν και παραδοσιακά ναι. γιατί το μουσικό σχολείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το μουσικό σχολείο πρέπει, ας πούμε, να βάζει πιο εύκολα τα παιδιά μέσα, ας πούμε. Μην το κόβει το παιδί επειδή δεν πήγε καλά στο μεταλόφωνο ή δεν πήγε καλά στο
0: ναι,
1: αυτό,
0: ας πούμε. Ναι.
1: Γιατί είχα πρόσφατα εγώ με το γιο μου τον Ηλία ένα θέμα που ήταν τότε να πάει μουσικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε, ας πούμε, ήταν μια αντιμετώπιση, λες και πήγε από το πουθενά, ας πούμε. Ενώ πέρασε παντού, ας πούμε, λέει, να στο μεταλόφωνο, λέει, δεν έκανα τώρα. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, το ότι και να πω τώρα, λέω καλά, του λέω μην ξαναπεράσει ποτέ, του λέω.
0: Να σου πω, ως δάσκαλος είσαι επίοικης με τα παιδιά, ο γλυκός δάσκαλος είσαι ή ο αστερός?
1: Ναι, επίοικης, ναι, ναι.
0: Ναι, επίοικης, ναι.
1: Μπορώ, ας πούμε, και να κάτσω να μαγειρέψω να φάμε και τέτοια, καφεδάκια αυτά, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι, ο κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι. το δικό του, και πρέπει να είσαι σε αυτό το πράγμα... Την ώρα που είναι ο μαθητής, είσαι για το μαθητή, είσαι εσύ και αυτός.
0: Βέβαια.
1: Και
0: έρχονται και μεγαλύτερες ηλικίες ή μόνο ναι. μικροί? Δηλαδή, ο μεγαλύτερες ηλικίες μαθητής,
1: πόσο χρόνο είναι? Κάποιον που ήταν 75 χρονών.
0: Πάλι 77. Με το 75. Το ίδιο μου είπε και η Νέγκα. Ναι. Η Νέγκα μου λέει
1: τώρα θέλω
0: μαθητές...
1: να φτιάξω τη ζωή μου, μου λέει, ευτυχώς χώρισα, μου λέει. Έφυγε αυτή, λέει, και θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι όπως πρέπει, μου λέει τώρα. Και παίζει και καλά.
0: 75.
1: 75 και είναι σαν.
0: Και ευτυχώς χώρισα, έφυγε αυτή, θα ασχοληθώ με τον
1: ναι,
0: μπουζούκι.
1: Ναι, έφυγε, να ασχοληθώ με τον μπουζούκι. Ναι. Γιατί λέει να πούμε, μου τρώγε τον εγκέφαλο, είπε, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει, τη χώρισα. Και γλίτωσε.
0: Λοιπόν, εσύ θα διαλέξεις.
1: Ασχολείται με τον μπουζούκι.
0: Εσύ θα διαλέξεις εδώ τι τραγούδι παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Μετά από αυτή την ατάκα, θέλω εσύ να το βρεις. Τι ταιριάζει.
1: Βάλαμε πως, ωραία.
0: Τι ταιριάζει, ρε παιδί μου, τώρα. Έλα, μπες λίγο στο κλίμα αυτό που έχεις πει. Αυτό που σου είπε, 75, μπες στο κλίμα. Και διάλεξε.
1: Θες να βάλουμε το χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
0: Χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
1: Αυτό το έκανε ο Ιατρόπουλος.
0: Και να του στείλουμε την αγάπη μας στο Βιολάρη.
1: Γιατί γι' αυτό είναι. Αυτό γράφτηκε για τη Μελίνα Μερκούρη, το έγραψε ο Ιατρόπουλος.
0: Ω, έλα.
1: Ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη.
0: Αυτό θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Καραντίνης είναι εδώ. Μας έχει γεμίσει εκτός από ήχους ωραίους και μουσικές και όλα αυτά, με αυτή την φοβερή ενέργεια που έχει τη θετική, η οποία είναι διαχρονική στη ζωή σου. Καλά να είσαι πάντα και να σου πηγαίνουν όλα καλά, γιατί αυτά είναι που μετράνε στη ζωή. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι έτσι.
1: Ναι,
0: εσύ
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Και μεγάλη οικογένεια, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτό. Αλλά είσαι ρε παιδί μου πάντα έτσι. Δηλαδή είσαι πάντα γελαστός.
1: Κοίταξε, πάντα είμαι γελαστός με τους ανθρώπους και αυτά είμαι, ναι. Γιατί μπαίνω σε άλλο, ναι. Σε άλλη διάσταση.
0: Έχεις ένα τρομερό σεβασμό του κόσμου, το οποίο το βρίσκω διδακτικό για όποιους είναι πάνω σε μια σκηνή.
1: Νιώθω μεγάλη υποχρέωση στον κόσμο. Δεν μπορεί να φύγει αυτό και μεγαλώνει μόνο η υποχρέωση. Από τη στιγμή που έρχονται και με ακούνε, με χειροκροτάνε και με γνωρίζουν στον δρόμο και... Είναι υποχρέωσή μου και νιώθω, είναι τιμή μου δηλαδή αυτό που...
0: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό, ο λαός είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λέω, παντού, το λέω αυτό και το επισημαίνω, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μάθημα για όλους αυτό τους καλλιτέχνες. Γιατί είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι ίσως έχουν μια εσωστρέφεια, δεν απαγορεύεται αυτό, ούτε είναι κάτι κακό κατά ανάγκη, αλλά... Είναι και πολύ σπουδαίο να καταλαβαίνεις ότι είσαι εκεί για τον κόσμο, εκτός των άλλων.
1: Βέβαια για τον, για τον κόσμο. Για τον μπορεί να θες κάποια στιγμή ησυχίας.
0: Άλλο αυτό. Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: γιατί
0: είναι
1: το σημαντικό να ξέρεις έναν καλλιτέχνη που γενικά, όταν πας κάπου να τραγουδείς και αυτά, μπορεί να θες πριν. Δεν μπορείς να γυρίσεις, να είσαι μέσα στα τραπέζια, μέσα στα αυτά, να μην έχεις κάπου να κάτσεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο κόσμος πληρώνει και έρχεται να σε δει που θα βγεις. Αυτή την έκπληξη θέλει. Άμα σε έχει δει από πριν και σου έχουν μιλήσει όλοι και σου έχουν πάρει όλη την. Έχει φύγει η ενέργεια και έχεις κουραστεί, έχεις μιλήσει πολύ, έχεις κάνει. Ενώ βγαίνεις, σε βλέπουν και μετά κάνεις ό,τι θέλεις. Και φωτογραφίες και να μιλήσεις. Και... Αλλά θέλει να βγει όπως πας σε ένα θέατρο.
0: Έτσι.
1: Και βλέπεις ξαφνικά τους θεούς να πάνε να το θαυμάζει ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Για τον κόσμο είναι πιο καλό.
0: Δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να μείνεις έτσι πάντα φωτεινός και χαρούμενος και να σου πηγαίνουν όλα καλά και να μας δίνεις με το ταλέντο σου χαρά πάντα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε, λέω, με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε.
1: Τη Μεσόγειο.
0: Που λες και ο ίδιος. Ναι. Και είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και είμαστε και στο καλοκαίρι τώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Μεσόγειος, Μανώλης Καραντίνης.
1: Έχει παίξει και ο Σαλέας.
0: Βέβαια.
1: Ο Μάνος Γκρισμπολάκης ακορντεόν εδώ. Ο Βασίλης Σαλέας κλαρίνο. Και ο Ζήσης Κασιάρας που δεν τον έχουμε πια μαζί. Βιολί. Και ενορχήστρος είναι ο Ντίνος Γεωργούσος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, γεια σας.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟ και το Λοακαρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το Λοακαρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται? και πού βρίσκεται.
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί.
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 νεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το ΛΟΚ Αρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Thank you.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το ΛΟΚ Αρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.

0: Σκέψου πράκτικα.
1: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το Λοκαρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το Λοκαρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59-998 και 26410-25-427.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η Περιφερειακή Ενότητα σε το ΛΟΚ Αρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αντένα Σταρ στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.

0: Σε.
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και Τολό Καρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε Τολό Καρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 νεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το ΛΟΚ Αρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για γεμάτο τεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το Λοκαρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το Λοκαρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το ΛΟΚ Αρνανίας, λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το Λοκαρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το Λοκαρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το Λοκαρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το Λοκαρνανίας, λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 νεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το Λοακαρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα η περιφερειακή ενότητα σε το Λοακαρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.